χρειάζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Καρδιάς μανδύε, τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς.

Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

ξεχάσω. Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνηθίσαμε.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ένα ιδιαίτερα δύσκολο τρίμερο ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για πυρκαγιές. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται ένα κοκτέιλ καύσωνα και ισχυρών ανέμων με το θερμόμετρο να ξεπερνάει τους 38 βαθμούς Κελσίου και σε ορισμένες περιπτώσεις τους 40 βαθμούς. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται για σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύουν τα μέτρα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Την ίδια ώρα οι αρχές απαγορεύουν την κυκλοφορία σε ευπαθή δασικά οικοσυστήματα, φαράγγια, περιστασιακά άλση, περιοχές Natura και σε ολόκληρη την Κρήτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Καρφίτσα δεν πέφτει στα ξενοδοχεία της Κρήτης στην τρέχουσα περίοδο. Οι πληρότητες των καταλυμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 100%. Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση 8 περιοχών του Ηρακλείου προκαλεί η ξαφνική βλάβη στη μεγάλη γεώτρηση των βασιλιών. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη ΔΕΙΑΗ, η βλάβη είναι ηλεκτρομηχανολογικής φύσης. Η αποκατάστασή της βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο επηρεάζει άμεσα την ομαλή ροή του νερού στα δίκτυα της ευρύτερης περιοχής. Η διακοπή ή μειωμένη πίεση νερού αφορά τις περιοχές Άνω Φορτέτσα, Σύλαμος, Μαραθίτης, Βασιλιές, Άγιος Βλάσης, Λοφούπολη, Φλαμπουράρη και Λόφος Έμελη. Για τον περιορισμό των προβλημάτων, η ΔΕΙΑ έχει ήδη προγραμματίσει τη διάθεση ιδιωτικών βιτίων προκειμένου να ενισχυθεί η κεντρική δεξαμενή. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσο της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

0: Συνελήφθησαν ένας 35χρονος και μία 41χρονη στο Ηράκλειο μετά από αστυνομική επιχείρηση σε κατοικία στις Μεσαμπελιές. Οι αρχές κατάσχεσαν 483 γραμμάρια κάναβης, ναρκωτικά χάπια, ζυγαριά και 460 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στη σύλληψη ενός 32χρονου Λεδοπού προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Κισάμου στα Χανιά, καθώς ταυτοποιήθηκε για 5 περιπτώσεις κλοπών από επιχειρήσεις της περιοχής. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, με τους Δήμους και την Πυροσβεστική να καλούνται να εντοπίσουν όσοι διοκτήτες δεν φρόντισαν για τον καθορισμό προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Σε πλήρη ψηφοποίηση περνάει διαδικασία χορήγησης και αντικατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προωθεί νέο πλαίσιο που φιλοδοξεί να περιορίσει τις καθυστερήσεις και τις ελλείψεις. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή προθεσμία υποβόλης αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Την τελευταία του πνοή, ηλικία 74 ετών, άφησε ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας από τους χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, με παρουσία που ξεχώρισε ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 80 και του 90. Στη διεθνή ειδησιογραφία, το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο μιας συμφωνίας με το Ομάν για τον καθαρισμό των νέων θαλάσσιων διάβλων στα στενά του Ορμούς, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα αθλητικά, στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Λορέντσο Ντίκμαν προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ιταλικής Μπάρι θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Γκονζάλεθ, προετοιμάζεται Όφη για το Super Cup με την ΑΕΚ την Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως το πρωί, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 36 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρωινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 το πρωί να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, να τα αναδείξουμε και να τα σχολιάσουμε. Αλλαγή στις βάρδιες αυτές τις ημέρες. Ο καλός συνάδελφος ο Λευτέρης Βαρδάκης θα απουσιάσει για λίγες ημέρες ανάπαυσης και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή για αυτήν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, 10 Αυγούστου του 2026. Τα θέματα είναι πολλά παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του Αυγούστου, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κεντρικό. Οι πυρκαγιές απασχολούν και θα απασχολήσουν την επικαιρότητα. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα στην Κρήτη, διότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε ισχυρούς βοριάδες και η Κρήτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων κυρίες και κύριοι, θα βρεθεί σε ένα σκηνικό με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ιδιαίτερα ενισχυμένους βοριάδες. Οι άνεμοι θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας, διότι κατά τόπους θα φτάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8. Στην νότια Κρήτη αυτές τις ημέρες γίνεται το έλα να δεις από κόσμο. Όσοι βρεθήκατε χθες και προχθές το Σαββατοκύριακο, δηλαδή στα νότια, θα διαπιστώσατε με τα ίδια σας τα μάτια την κίνηση που καταγράφεται σε διάφορους παραλιακούς οικισμούς, τόσο του νομού Ηρακλείου όσο και άλλων νομών. Οι Έλληνες, οι δικοί μας, οι επισκέπτες από διάφορα μέρη της Κρήτης καταλήγουν στα νότια του νομού, εκεί όπου παραδοσιακά υπάρχει περισσότερη ηρεμία για οικογένειες που θέλουν να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο ξέγνιαστο, να είναι ταυτόχρονα κοντά στη θάλασσα, να μπορέσουν να φάνε το φαγητό τους σε μία ταβέρνα και να περάσουν λίγες ημέρες ξεγνιασιάς, έστω έτσι και να κλέψουν λίγες στιγμές μέσα στην εβδομάδα για να συνεχίσουν μετά από Δευτέρα την καθημερινότητά τους, ειδικά σε παραλιακούς οικισμούς του νομού Ηρακλείου, εκεί όπου κινηθήκαμε και εμείς το Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, τα χωριά κυριολεκτικά ζωντάνεψαν, πολλά από αυτά είχαν βέβαια και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, είχαμε τη γιορτή Μπανάνα στην Άρβη, είχαμε και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε άλλες περιοχές του Δήμου Βιάννου, όπως είναι το Καστρί, η Ψαρή Φοράδα, αλλά και περιοχές που ήταν εκτός του Δήμου Βιάννου. Παραλιακές όλες αυτές οι περιοχές με ωραίες θάλασσες, ωραία μαγαζιά και αποτελούν όλες αυτές οι περιοχές μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους όσοι θέλουν να ηρεμήσουν από την φασαρία της πόλης και από την κοσμοσυρωή στις μεγάλες παραλίες. Όμως αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στις παραλίες του Νότου αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικά να

0: Και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στα νότια του νομού ο υδράργυρος θα ανέβει περισσότερο, με τοπικές μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι ως βορειοδυτικοί, 6 με 7 μποφόρ, και κατά τόπους ισχυρότερες ρηπές. Στο Λασίθι και εκεί ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Στον Άγιο Νικόλαο και στα βόρεια παράλια οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες, ενώ στα νότια θα είναι ιδιαίτερα και στις πιο προστατευμένες από τους βοριάδες περιοχές η ζέστη θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Στην Ιερά Πέτρα και στην νότια ακτογραμμή γενικότερα του Λασιθίου οι μετεωρολόγοι λένε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει ακόμα και τους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, ισχυροί έως πολύ ισχυροί, και με τη σιτία στα ανατολικά τμήματα να είναι μεταξύ των περιοχών όπου οι βοριάδες θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση. Συνολικότερα, εδώ στην Κρήτη, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νησιού, δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, θα έχουμε κυρίως ηλιοφάνεια, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή η σημερινή ημέρα, διότι λόγω των βοριάδων θα έχουμε συνθήκες και αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση, αλλά και για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα. Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη στους 101,5. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε αυτήν την ώρα. Καλημέρα σε όλους εσάς που πηγαίνετε στην εργασία σας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον δρόμο και να αφοράτε πάντα την ζώνη ασφαλείας. Η Κρήτη βρίσκεται στο πρώτο πλάνο, διότι πέρα από την υψηλή επικινδυνότητα που έχουμε σήμερα για πυρκαγιές, ο δείχτης βρίσκεται σε επίπεδο 4 σε ολόκληρη την Κρήτη, δηλαδή υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι αρχές είναι σε επιφυλακή, δεν είναι παλιά, ανήκουν στο πρόσφατο παρελθόν οι πυρκαγιές που είχαμε στο νότιο Ρέθυμνο, οι οποίες εξακολουθούν ακόμη να απασχολούν την καθημερινότητα των κατοίκων και των αρμόδιων φορέων, ειδικά σε μια περίοδο με μεγάλη τουριστική κίνηση, και η Κρήτη όντως αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Τα πλοία παρουσιάζουν σύμφωνα με τα λιμεναρχεία πολύ μεγάλες πληρότητες, και ταυτόχρονα οι αφήξεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ο τουρισμός είναι μια αλήθεια αυτό και κινείται δυνατά. Βέβαια, την ίδια στιγμή παραμένουν γνωστά τα προβλήματα για την τοπική οικονομία, όπως είναι το κυκλοφοριακό, το κόστος στέγασης, η πίεση στις υπηρεσίες. Υπάρχουν κλινικές, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία της Κρήτης που φιλοξενούν υπεράριθμους ασθενείς, όπως για παράδειγμα κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου σε κάποιες κλινικές οι ασθενείς που νοσηλεύονται είναι περισσότεροι από αυτούς που μπορεί να νοσηλεύσει, να φιλοξενήσει. Και ταυτόχρονα σε κεντρικό επίπεδο η κυβέρνηση προετοιμάζεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης, και το μεγάλο ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει με τη φορολογία, τα εισοδήματα, τη μεσαία τάξη και φυσικά το κόστος ζωής. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281 0300.

0: 208.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη χαρακτηρίστηκε κυρίως από τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και ισχυρούς βοριάδες. Βρέθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό, όπως βρίσκεται και σήμερα άλλωστε. Μάλιστα για την Κρήτη ενεργοποιήθηκε και το Red Code και επιβλήθηκαν περιορισμοί σε δάση, φαράγγια και άλλες ευαίσθητες περιοχές. Οι φόβοι ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν με μεγάλες πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο που πέρασε, παρά μονάχα μικρά περιστατικά που η πυροσβεστική τα αντιμετώπισε μέσα στα πρώτα λεπτά. Η πυροσβεστική στο Ηράκλειο χρειάστηκε να επέμβει για τη διάσωση ενός τραυματισμένου περιπατητή στα νότια της Κρήτης και παράλληλα ιδιαίτερα έντονη ήταν η κίνηση στα τουριστικά σημεία του νησιού. Περίπου 30 περιστατικά μέθης καταγράφηκαν από το ΕΚΑΒ μέσα στη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χερσόνησο και Μάλια, και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και

την μεγάλη πίεση που δέχονται οι υπηρεσίες υγείας στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Το έχουμε αναδείξει ξανά αυτό το θέμα, ειδικά με τους ξένους επισκέπτες που έρχονται από την πατρίδα τους στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ κατά τη νυχτερινή τους έξοδο στις τουριστικές περιοχές όπου κινούνται, με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές, σχεδόν καθημερινά, κάθε νύχτα να χρειάζονται νοσοκομιακή φροντίδα για να αντιμετωπίσουν τα βαριά συμπτώματα μέθης που παρουσιάζουν. Και ένα ακόμα ζήτημα που έχει να κάνει με αυτό το θέμα είναι ότι πολλές φορές οι τουρίστες που καλούν το ασθενοφόρο δεν είναι στη θέση τους όταν το ασθενοφόρο φτάνει, δεν τους βρίσκουν οι διασώστες, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να κινητοποιείται ουσιαστικά για κάποιον που μετά δεν εντοπίζεται, αδίκως δηλαδή, καλούν το ασθενοφόρο και μετά εξαφανίζονται, όχι όλοι αλλά πολλοί από αυτούς, και έτσι το ασθενοφόρο δεσμεύεται για κάτι που θα μπορούσε να μην είναι και πολύ σημαντικό, την ώρα που ένα άλλο σημαντικό περιστατικό μπορεί εκείνη την ώρα να απασχολήσει και να χρειαστεί η χρήση του ασθενοφόρου οχήματος. Στα Χανιά το Σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε και από ένα σοβαρό περιστατικό στο κέντρο της πόλης. Εκεί ένας 24χρονος φέρεται να κλείδωσε μία 17χρονη μέσα σε σπίτι και οι φωνές της ανήλικης ήταν αυτές που κινητοποίησαν τους περιοίκους. Ακολούθησε η επέμβαση της αστυνομίας και φυσικά η σύλληψη του νεαρού άνδρα. Στο ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου, 5 νεαροί 19 έως 21 ετών συνελήφθησαν από τα στελέχη του λιμεναρχείου, διότι επιτέθηκαν και προκάλεσαν επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος ενός Βρετανού τουρίστα 51 ετών. Και στο Λασίθι η προσοχή παρέμεινε στην πυροπροστασία μετά και τις προηγούμενες πυρκαγιές στην περιοχή της Σιτίας. Οι αρχές διατηρούν αυξημένη επιφυλακή λόγω των ανέμων και η Κυριακή βρήκε την Κρήτη, ολόκληρη την Κρήτη, σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου. Είχαμε και εξαιρετικά αυξημένη τουριστική κίνηση. Σας είπα νωρίτερα ότι στα νότια του Ηρακλείου αυτές τις ημέρες καταγράφηκε το αδιαχώρητο από Έλληνες επισκέπτες αλλά και ξένους, οι οποίοι προτίμησαν να βρεθούν στα νότια για να απολαύσουν τον μπάνιο στην θάλασσα, διότι και στα βόρεια είχαμε τους βοριάδες, επομένως οι συνθήκες για μπάνιο δεν ήταν και οι ιδανικότερες, και όταν λένε οι παλιοί φυσάει στα βόρεια του Ηρακλείου, τότε στα νότια δεν κουνάει φύλο, και αυτό ισχύει 9 στις 10 φορές, και αυτό ήταν και ο λόγος που οι περιοχές στα νότια της Κρήτης έσφιξαν από ζωή αυτές τις ημέρες, και στις Γούβες Ηρακλείου στο μεταξύ ολοκληρώθηκε και η 23η έκθεση γιορτή κριτικών προϊόντων οικοτεχνίας και χειροτεχνίας. Είχε ξεκινήσει στις 7 Αυγούστου προβάλλοντας τοπικά προϊόντα και επιχειρήσεις.

0: Έχουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Ναι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Παρακαλώ.
1: Ήθελα να αναφέρω στο θέμα που είχατε πει για ότι απασχολούν τα ασθενοφόρα οι τουρίστες.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές δεν είναι εκεί στη θέση που θα πάει το ασθενοφόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι 30 χρόνια μόνιμος κάτοικος Νέας Υόρκης στο Αστόρια.
0: Mm-hmm.
1: Σαν Μπαντακάκης Κώστας λέγομαι, εκεί με την Αγία Παρασκευή Ηρακλείου.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε καλοκαίρι έρχομαι εδώ διακοπές στη Γενέθλια, στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Επειδή τυχαίνει και είμαι και δημοτικός υπάλληλος εκεί στο Δήμο, εμείς όταν μας παίρνουν τηλέφωνο κάποιος, μας δίνει τα στοιχεία το τηλέφωνό του και mm-hmm. αν δεν ισχύει ή ασθενοφόρο χρειαστεί, ή αστυνομία ή Δήμο ή οτιδήποτε άλλο, τους στέλνουμε ένα διοικητικό πρόστιμο.
0: Να,
1: από
0: μάλιστα.
1: Με τα στοιχεία τους.
0: Ναι.
1: Βάσει του κινητού δηλαδή, επειδή υπάρχει πιστοποίηση και μας βγάζει από το τερματικό στον υπολογιστή ποιος είναι,
0: mm-hmm.
1: του στέλνουμε διοικητικό πρόστιμο για να μην απασχολεί δημόσια υπηρεσία χωρίς λόγο.
0: Και δεν το ξανακάνουν,
1: φαντάζομαι.
0: Το
1: πρόστιμο είναι $500, $1,000, δεν είναι μικρό το διοικητικό πρόστιμο σε εμάς στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να φτάσει και $2,000.
0: Καθόλου μικρό, όχι. Δεν είναι μικρό το πρόστιμο. Είναι αποτελεσματικό. Είναι αποτελεσματικό
1: αυτό. Οι υπηρεσίες εδώ είναι αμαρτία να απασχολούν προσωπικό και να μην υπάρχει ανταπόκριση, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς, και γι' αυτό το θίγουμε άλλωστε, διότι και τα ασθενοφόρα στην Κρήτη, ξέρετε, δεν είναι και τόσα πολλά για να μπορούν να εξυπηρετούν.
1: Τα βλέπω, έρχομαι κάθε καλοκαίρι διακοπές, ναι.
0: Για να μπορούν να εξυπηρετούν όλον τον πληθυσμό. Και όταν ένας τουρίστας, για παράδειγμα, στα Μάλια τη Χερσόνησο παίρνει και ζητάει ασθενοφόρο και μετά δεν εμφανίζεται, στην ουσία πήγε άδικα το ασθενοφόρο, άδικα τα καύσιμα, άδικα ο χρόνος των διασωστών να μεταβούν στο σημείο.
1: Και όχι, και μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος να έχει ανάγκη να πάθει ανακοπή κάτι και να μην υπάρχει ασθενοφόρο.
0: Να το στερήσει από ένα σημαντικό περιστατικό.
1: Έτσι, και να χάσει τη ζωή του, δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα.
0: Αυτός,
1: ήθελα να αναφέρω.
0: Αυτό
1: επειδή
0: εμάς...
1: είμαι κάτοικος και ναι. Είμαι κριτικός στην καταγωγή. Είναι αμαρτία δηλαδή, αφού υπάρχει πιστοποίηση από το κινητό, πιστεύω, μπορεί να βρουν τα στοιχεία του να του. Υπάρχει ένα πρόστιμο και πιστεύω ότι το πρόστιμο θα συμμορφωθούν οι περισσότεροι.
0: Σε εσάς εκεί στη Νέα Υόρκη έχει αποτέλεσμα αυτό το πρόστιμο?
1: Βέβαια. Ο άλλος δεν έχει να πληρώσει ούτε $1,000, ούτε 2,000, ούτε 500 άμα πάρει το Δήμο και πει ότι έχουν πετάξει κάτι και δεν ισχύει. Πάει η Δημοτική Αστυνομία. Μην Ιεραρχολής λέγεται.
0: Ναι. Εδώ συμβαίνει με την πυροσβεστική αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν κάποιοι ξένοι επισκέπτες επιλέγουν να κάνουν πεζοπορία σε δύσβατα σημεία και τα λοιπά και κάτω από συνθήκες που δεν επιτρέπεται, δηλαδή είτε να έχει καύσωνα είτε να είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο και χρειαστούν διάσωση, σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για την κάλυψη των εξόδων των πυροσβεστών, των καυσίμων και όλα αυτά.
1: Είναι και σωστό αυτό, γιατί πάει ένας παράκτης αμαργίας και αποκλείεται ένας ορειβάτης ή τουρίστας και χρειαστούν 10 ανθρώποι,
0: mm-hmm.
1: 2 πυροσβεστικά. Μπορεί το κόστος να είναι και 5 και 10 χιλιάδες, δεν είναι τα $1,000 και τα $2,000 που είναι στη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το κόστος είναι ανάλογα με το τι χρειάζεται. Μπορεί να χρειαστεί ελικόπτερο. Να είναι $50,000 το κόστος. Δεν ξέρω να καταλάβετε, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι καλό να γίνει και εδώ πέρα, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό αρκεί να το αποφασίσουν αυτοί που πρέπει.
1: Ναι, εντάξει, γιατί όλοι έχουν κάποιες ασφαλιστικές ικανότητες να τα καλύψει η ασφάλεια. Εμείς κάνουμε εκτός από την κανονική ασφάλεια που μας υποχρεώνουν, έχουμε mm-hmm. και ιδιωτική ασφάλεια στη Νέα Υόρκη. Όλοι οι εργαζόμενοι.
0: Και τα καλύπτει αυτά, εννοείται.
1: Τα καλύπτει όλα αυτά, μάλιστα. Ό,τι χρειαστεί και για μένα και για την οικογένειά μου και για τα παιδιά μου.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμβεί αυτό στην Ελλάδα και αν
1: αυτό
0: συμβεί. Μακάρι, βέβαια.
1: Τώρα, για τους ακροατές περισσότερο, για να το καταλάβουν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο διακοπών.
1: Μ' ακούτε, κάθε χρόνο που έρχομαι,
0: ναι.
1: 20 μέρες ακούω την εκπομπή σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Αυτά συμβαίνουν, όχι όμως στην Ελλάδα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η περιφέρεια Κρήτης, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως οκτώμποφορ, όπου και σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Λόγω των δύσκολων συνθηκών αυξάνονται οι περιπολίες των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων, ενώ απαγορεύεται και η κυκλοφορία σε δάση, δρυμούς και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπειρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ανωδικά κινείται η τιμή πετρελαίου του Brent, ξεπερνώντας τα 84 δολάρια, καθώς παραμένει αβεβαιότητα γύρω από την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, στα τελικά στάδια βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τις νέες ναυτιλιακές οδούς στα στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράν όμως να ξεκαθαρίζει ότι το πλήρες άνοιγμα της στρατηγικής διόδου εξαρτάται από την εκπλήρωση συγκεκριμένων όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου έχουν ήδη προκληθεί από το σοβαρό ηλεκτρομηχανολογικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στη μεγάλη γεώτρηση των Βασιλιών. Έως την Τετάρτη αναμένεται η αποκατάσταση. 26 αλλοδαπίδια σώθηκαν εν μέσω ισχυρών ανέμων νότια της Γάβδου. Οι λιμενικές αρχές μετέφεραν τους διασωθέντες στο λιμάνι της Παλαιόχωρας για προσωρινή φιλοξενία. Προβληματισμό προκαλεί στις αρχές και το ΕΚΑΒ το πρωτοφανές κύμα περιστατικών οξείας μέθης που καταγράφηκε μέσα σε μόνο μία νύχτα στην Κρήτη. Πρόκειται για νέους, κυρίως τουρίστες, που κατανάλωσαν αλκοόλ μέχρι λιποθυμίας. Εισαγγελική έρευνα στη Μήλο μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο, με τους επιβαίνοντες να αποβιβάζονται και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για μπάνιο. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ελεύθερες από την υποχρέωση δήλωσης παραμένουν οι καθημερινές μεταφορές μικρών ποσών μέσω ΑΕΡΙΣ για το χαρτζιλίκι των παιδιών ή την κάλυψη αναγκών προστατευόμενων μελών, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ρητά ότι δεν συνιστούν δωρεές. Ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή εντείνει τους έλεγχους και παρακολουθεί στενά τις ψηφιακές μεταφορές. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

0: δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πλεμένο, ο οποίος είναι πυροσβέστης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Πυροσβεστών Περιφερίας Κρήτης. Καλή σας ημέρα κύριε Πλεμένο και καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα καταρχάς. Και ήσασταν από τους πυροσβέστες που επιχειρήσατε τις προηγούμενες ημέρες στις μεγάλες πυρκαγιές του Νότιου Ρεθύμνου. Μία πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο και μία ακόμα εκεί στην Πρέβελη που αναστάτωσε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές σε επίπεδο τουλάχιστον εκτάσεων. Πάνω από 55.000 στρέμματα, λέει το ΜΕΤΕΟ, ότι κάηκαν και η υπηρεσία Κοπέρνικους. Εγώ θέλω λίγο να μου δώσετε, να μας περιγράψετε από την δική σας πλευρά πώς βιώσατε όλες αυτές τις ώρες στο μέτωπο της πυρκαγιάς, για να καταλάβουν και οι ακροατές, κύριε Πλεμένο, πώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη, που την βλέπουμε να καίγεται.
1: Λοιπόν, μέχρι την φωτιά ξέσπασε πάρα πολύ γρήγορα και εξαπλώθηκε με κυλιδώσεις. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ανάμεσα σε καμένο και άκαυτο υπήρχαν κενά, δηλαδή πολλαπλά μέτωπα, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να

0: δούμε, ήταν πολλά τα σημεία.
1: Ναι.
0: Ο αέρας ήταν τόσο μεγάλος και τόσο ισχυρές οι ρηπές, εννοείται δεν πετούσαμε με αέρια μέσα. Φανταστείτε τα σημεία που έκαψε η φωτιά φέτος σε 3 ώρες, επειδή άλλες γωνίες στο ίδιο σημείο έχουμε κατά περίπου 2 με 4 χρόνια, μια μεγάλη φωτιά στα ίδια σημεία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή στο ίδιο σημείο. Έχει καεί πάρα πολλές φορές στο ίδιο σημείο. Σε άλλες γωνίες, ας πούμε, με ίδιο άνεμο και ίδια συμβάντα, η φωτιά αυτή καίει το ίδιο σημείο σε 4 με 5 μέρες, τώρα το κάψε σε 3 ώρες. Από εκεί καταλαβαίνουμε πόσο δυνατή ήταν η ένταση του αέρα.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
0: Βεβαίως. Ήταν δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα την πρώτη μέρα με την ένταση της πυρκαγιάς, που υπήρχαν και συναδέλφοι, μετά από λίγο που μάθαμε ότι το άτυχο συμβάν με τον γύρο των αδέλφων που χάθηκαν, υπήρχε μεγάλη πίεση από εμάς. Δεν είχαμε χρόνο να σκεφτούμε καν το συμβάν αυτό. Υπήρχε ένταση μεγάλη να πιάσουμε τη φωτιά, να μην έχουμε περαιτέρω θύματα.
1: Η οποία πολλές φορές, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ξεπέρασε, τουλάχιστον από αυτά που βλέπαμε εμείς και ακούγαμε, ξεπέρασε και τις δυνατότητες των επίγειων δυνάμεων, έτσι.
0: Γι' αυτό και κατέβηκαν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, από την ΠΑΜΕ Ελλάδα, κατέβηκαν κάποια οχήματα και μας βοήθησαν τις επόμενες μέρες, αλλά ήταν η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.
1: Θυμάστε κάτι περισσότερο από τις ώρες που επιχειρούσατε εκεί, κάποια εικόνα που σας έχει μείνει έτσι χαρακτηριστικά?
0: Ήταν τόσο έντονο όλο αυτό, σε άλλες φωτιές που πηγαίναμε συνήθως, μετά από κάποιες ώρες ή μετά την πρώτη μέρα, είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή είχαμε μια κατάσταση που λέγαμε, εντάξει, μπορεί ανεπίσημα να μην δίναμε ότι είναι κάτι που έλεγχο για λόγους ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε κάτι ότι, ξέρεις τι, πιάσαμε κάτι, πάμε καλά. Τώρα ήταν οι 2 πρώτες μέρες και η τρίτη, και αυτή πολύ δύσκολη μέρα. Δηλαδή είμαστε συνεχόμενα σε πολύ μεγάλη ένταση. Ο αέρας να μην κόβουμε τίποτα, και είχαμε και το συμβάν με τη δεύτερη φωτιά στο Πέρβελι. Δηλαδή είχαμε την κρύα βρύση, όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει, και στη συνέχεια μπήκε η φωτιά στην Πέρβελι. Πιστεύω ο κόσμος είδε τα βιντεάκια που κυκλοφορήσαν στο ίντερνετ.
1: Ήταν τόσο δυνατή η άνεμοι που μαθαίνουμε ότι έσπασαν και καθρέπτες και πόρτες από πεζοσκοπικά οχήματα.
0: Έσπασαν τζάμια από πέτρες, δηλαδή ο αέρας έπαιρνε τις πέτρες με τόσο πάνω στα τζάμια. Σπάσανε πόρτες από αμάξια, δηλαδή ο συνάδελφος κατεβαίνει στη φωτιά για να πάει να επιχειρήσει, και μόλις ανοίξει την πόρτα, όταν γίνει ανάποδα στον αέρα, η πόρτα έχει φύγει τελείως. Ανοίγει ανάποδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλο αυτό, να πούμε ότι δεν υπήρχαν αέρια.
1: Ναι, ακριβώς. Λόγω των αερίων.
0: Την πρωινή ώρα, 6 ώρα, έκανε το ελικόπτερο μία βόλτα να επιχειρήσει. Ήξερε ότι δεν μπορεί να επιχειρήσει. Απλά ερχόταν, μπας και το επέτρεπε το μικροκύμα στην περιοχή κάπου να μπορεί να ρίξει καμία βολή. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Και ξαναγύριζε πίσω στη βάση του.
1: Και πέρα, φυσικά η τραγική απώλεια ήταν αυτή των συναδέλφων σας, κύριε Πλεμένο, αλλά πέρα από την απώλεια των 2 πυροσβεστών που σημάδεψε αυτό το πύρινο μέτωπο και βύθισε σε πένθος την τοπική κοινωνία και ολόκληρη την Κρήτη, ποιο ήταν εκείνο το σημείο στην πυρκαγιά που σας έκανε λίγο έτσι να πέσετε ψυχολογικά? Βλέπατε ότι δεν σβήνει, αλλά εσείς επιμένατε, ή είναι κάτι άλλο?
0: Το σημείο που μας έκανε να πέσουμε ψυχολογικά, αλλά νομίζω για λίγο, γιατί μετά πεισμόσαμε, ήταν το σημείο που φύγανε δύο συναδέλφοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά κάπου όλοι πάγωσαν, γιατί είναι πολύ δύσκολο, και το έχω συγκινηθεί. Είναι πολύ δύσκολο να δουλεύεις κάπου, να χάνεις έναν συνάδελφο, 2 συναδέλφους, και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, να μην μπορείς να κάτσεις και να πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις για να... και είσαι και δουλεύεις εσύ μετά, έτσι. Δηλαδή αυτό, πάει σε όλο το μυαλό πάει αυτό, γιατί αυτό που κάνουν αυτοί μπορείς να πάρει ο καθένας μας εκεί πέρα. Δεν ήταν κάτι δύσκολο να γίνει. Δεν ξέρω τι ήταν, ήταν μια κακιά στιγμή, δεν ξέρω τι ήταν, αλλά μπορείς να συμβήσει όλο μας αυτό.

0: Υπάρχει.
1: Αυτό ήταν το μόνο σημείο που μας, μας φόρτισε πάρα πολύ. Όλους.
0: Και είναι και λογικό. Υπάρχει κάτι που ο κόσμος, όταν, ξέρετε, πολλοί όταν βλέπουν στην τηλεόραση μεγάλες πυρκαγιές από τις ζωντανές συνδέσεις των τηλεοπτικών καναλιών και τα λοιπά, ή τα διαβάζει και βλέπει φωτογραφίες στα κινητά του, δεν τα βλέπει όλα. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε έτσι να καταλάβει καλύτερα ο ακροατής που μας ακούει, τι ακριβώς ζείτε εσείς εκείνη την ώρα?
1: Αυτό που βλέπει ο κόσμος, όπως και σε πολλές άλλες δουλειές και ακόμα και σε αθλήματα, άμα το βλέπεις στην τηλεόραση κάτι σου φαίνεται εύκολο. Δηλαδή εσύ βλέπεις ένα πυροσβέστη μέσα σε ένα μάξι που σβήνει. Δεν ξέρεις αν εκείνη τη στιγμή ο πυροσβέστης έχει υδρώσει και έχει στεγνώσει πάνω του 10 φορές εκείνη τη μέρα. Αν έχει πιει νερό, ειδικά τις πρώτες μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Αν έχει πιει νερό, αν έχει φάει κάτι, όλα αυτά δεν τα βλέπει ο κόσμος. Και είναι τόσο μεγάλη η ταλαιπωρία που δουλεύει στο 100% σε αυτή τη δουλειά όταν είναι τέτοια συμβάντα μεγάλα, γιατί κινδυνεύει και εσύ να καείς, να πάθεις ζημιά, να προλάβεις κάτι, να προλάβεις να φύγει τα μάξα από εκεί που είναι, που αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος βλέποντας ένα βιντεάκι απλό στην τηλεόραση που δείχνει ένα μάξι που πάει και σβήνει, ας πούμε, εντάξει, και δείχνει νερό. Δείχνει το απλό. Δηλαδή αυτό που ζούμε δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Αν δεν το ζήσει κάποιος, αν δεν ζήσει τη θερμότητα δίπλα σου, να καίγεται στο λύσο σου, να νιώθεις ότι θα καούν τα ρούχα σου σε λίγο και να φεύγεις, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Εσείς έχετε κινδυνεύσει πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια σε κάποιο περιστατικό?
1: Κοιτάτε, όλοι μας έχουμε κάποια συμβάντα που έχουμε κινδυνεύσει. Δεν θα πρέπει να πειροσβέστη να σου πει ότι εντάξει, εγώ δεν έχω κινδυνεύσει, γιατί είμαι.
0: Ναι.
1: Όλοι μας έχουμε περάσει από κάποια σημεία. Που ήταν δύσκολα. Όλοι μας. Όλοι οι μάχημοι πυροσβέστες έχουν περάσει από σημεία στη θητεία τους που είναι. Είπαν τώρα εντάξει, κινδυνεύω.
0: Ναι. Τι μένει σε έναν πυροσβέστη μετά από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά?
1: Μένει ότι αν εξαιρέσουμε τις δύο απώλειες που είχαμε, αυτό μόνο, μένει ότι να γυρίσουμε στη θήτη μας όλοι. Να γεμίσουμε στην αθόλη υγιής και να σώσουμε ό,τι πιο πολύ μπορούμε. Είμαστε ειδικά ικανοποιημένοι όταν σώνουμε ένα σπίτι, όταν σώνουμε ένα αμάξι, όταν σώνουμε κάτι. Ο κόσμος νομίζει ότι το κάνουμε γιατί το αγαπάμε καταρχήν. Αυτό είναι η ικανοποίηση που νιώθουμε γι' αυτό, για τη βοήθεια που δίνουμε. Νομίζω. Είναι το μεγαλύτερο συν μετά από ένα μεγάλο συμβάν. Το τι έχει σώσει.
0: Έστω και κάτι.
1: Καλά, έτσι.
0: Ναι, έστω και κάτι μικρό να σωθεί, για εσάς νομίζω ότι είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πολλό δε μάλλον για αυτούς που τους ανήκει αυτό το μικρό σημαντικό που σώζεται.
1: Βέβαια, το ότι η φωτιά αυτή είναι τώρα που έλεγχο και είναι για τελείωμα, δεν σημαίνει ότι τελείωσε η αντιπυρική περίοδος. Έχουμε ακόμα τον Αύγουστο που έχει φουλ βελτέμια. Και θέλουμε μεγάλη προσοχή από τους πολίτες σε εργασίες που κάνουν έξω. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Και σήμερα η Κρήτη.
1: Τα ίδια.
0: Και σήμερα ολόκληρη η Κρήτη είναι στην κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Και σήμερα και από ό,τι ξέρω θα είναι και αύριο. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Με τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Ναι. Επομένως, το μήνυμά σας στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη, κύριε Πλεμένο.
1: Προσοχή. Προσοχή. Τις επικίνδυνες ώρες και προσοχή στον αέρα. Και όταν βλέπουμε κάτι, παίρνουμε τηλέφωνο. Ας μην είμαστε σίγουροι, καλύτερα να ειδοποιήσουμε και να μην είναι τίποτα, παρά να μην το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να σας διαβάσω κάτι το οποίο μου ήρθε και εμένα στο κινητό πριν από λίγο. Είναι μια ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το τρίμερο που μας πέρασε η επιβατική κίνηση στο λιμάνι μας εδώ στο Ηράκλειο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Συνολικά είχαμε 36 κατάπλους και απόπλους πλοίων της ακτοπλοείας για το τρίμερο που μας πέρασε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ένα διάστημα κατά το οποίο διακινήθηκαν 32.163 επιβάτες, 6.138 γιοταχή και 1.391 φορτηγά και 611 δίκυκλα. Το ίδιο διάστημα αφήχθησαν συνολικά 4.648 επιβάτες κουραζιέρας, αφορά σε 3 κατάπλους συγκεκριμένων πλοίων και όλο αυτό έγινε εν μέσω αυξημένων μέτρων τάξεων και ασφάλειας που έλαβε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου για να διεκπαιρωθεί ασφαλώς και χωρίς προβλήματα ή καθυστερήσεις η όλη διαδικασία. Και είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι η Κρήτη βρίθη τουριστών και πολλές φορές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης αυτό που καταγράφεται είναι το αδιαχώρητο, όχι μόνο στις νότιες περιοχές του νησιού αλλά και στις βόρειες. Είναι πολλοί τουρίστες που φέτος επιλέγουν να εκδράμουν και σε χωριά. Παρατηρούμε και σε χωριά να επισκέπτονται ξένοι τουρίστες την περιοχή και να απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο που έχουμε προγραμματίσει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 10 Αυγούστου του 2026, 2 λεπτά μετά τις 8:30 το πρωί. Και πάμε να καλημερίσουμε τον γραμματέα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μιχάλη Σταματάκη. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
12: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε Σταματάκη, θα ήθελα λίγο έτσι να μου δώσετε την εικόνα με το τι συμβαίνει στα φαρμακεία του Ηρακλείου αυτήν την περίοδο, διότι μαθαίνουμε για σοβαρότατες ελλείψεις, όχι απλώς για σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, για σοβαρότατες ελλείψεις φαρμακευτικών σκευασμάτων. Και μετά θα ήθελα να σας ρωτήσω και για κάτι άλλο που κάνει αυτήν την περίοδο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος.
9: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Αυτό φαίνεται, το βλέπουν όλοι οι συμπολίτες μας. Mm-hmm. Υπάρχουν φάρμακα σε όλες τις σκευάσματα, σε όλες τις κατηγορίες, τις φαρμακευτικές κατηγορίες που είναι σε έλλειψη. Αυτό συμπίπτει βέβαια και με τον μήνα Αύγουστο που οι φαρμακευτικές εταιρείες κλείνουν και δυστυχώς δεν μπορούν οι αποθήκες μας να προμηθευτούν φάρμακα. Αυτό εγώ το βλέπω λίγο, είναι λίγο άσχημο, γιατί ήδη τα τελευταία χρόνια οι ελλείψεις των φαρμάκων δεν έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Και είναι λίγο, έτσι να το πούμε, μας βάζει σε σκέψη ότι κλείνει και εταιρείες, και τον Αύγουστο που ειδικά σε ένα νησί όπως είμαστε Κρήτη που έχουμε πολύ τουρισμό, οπότε οι φαρμακευτικές ανάγκες στην Κρήτη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ναι, ειδικά ναι. Το καλοκαίρι, ναι. Οι εταιρείες κλείνουν και έτσι έχουμε αυτό το πρόβλημα την κυκλημένη περίοδο. Παρατηρούμε λήψεις σε όλες τις κατηγορίες όπως είπαμε προηγουμένως.
0: Δηλαδή, παραδείγματα, κύριε Σταματάκη, έτσι κάτι πιο συγκεκριμένο για να καταλάβει και ο ακροατής που ενδεχομένως σήμερα να θέλει να επισκεφθεί ένα φαρμακείο, να ξέρει πάνω κάτω, ας πούμε, τι υπάρχει, τι είναι σε έλλειψη.
9: Ναι. Ένα παράδειγμα που είναι τώρα πολύ τρανταχτό αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό. Υπάρχει μια αντιβίωση που είναι ευρείας χρήσης αντιβίωση, που οι γιατροί της συνταγογραφούν πάρα πολύ, και αυτή τη στιγμή είναι σε έλλειψη. Οπότε οι ασθενείς αναγκάζονται να έρχονται στα φαρμακεία μας και είτε να μην τη βρίσκουν και γυρνάνε από φαρμακείο σε φαρμακείο, είτε να γυρνάνε πίσω στο γιατρό τους να τους αλλάξει την αγωγή τους, να τους αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή και να ξαναγυρνάνε πάλι στο φαρμακείο και να παίρνουν κάποια άλλη δραστική ουσία. Αυτό είναι πολύ ταλαιπωρεί στον ασθενή. Πέρα από το ταλαιπωρεί στον ασθενή, ενδέχει κίνδυνος για τη φαρμακευτική του αγωγή, έτσι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να πάρει μια αντιβίωση και λόγω έλλειψη του φαρμάκου δεν μπορεί να την πάρει, πρέπει να αλλάξει αντιβιωτικό, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και δεν είναι σωστό για τη φαρμακευτική του αγωγή.
0: Και αν πρέπει να την ξεκινήσει και άμεσα, τότε υπάρχει πρόβλημα με την καθυστέρηση που...
9: Ναι, σωστά. Επίσης ενδέχεται να μην συνεχιστεί κάποια θεραπεία. Δηλαδή, επίσης ενδέχεται ένας ασθενής να έχει αρχίσει τη θεραπεία του, να χρειάζεται άλλες 10 μέρες θεραπείας και επειδή δεν υπάρχει αυτό το φάρμακο, οτιδήποτε είναι, όχι μόνο το αντιβιωτικό, να μην μπορεί να συνεχίσει τη θεραπεία του. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό η πολιτεία θα έπρεπε λίγο να το κοιτάξει πιο ζεστά. Πολύ πιο ζεστά.
0: Άλλα παραδείγματα έτσι χαρακτηριστικά.
9: Εισπνεώμενα. Ένα εισπνεώμενο φάρμακο. Βλέπουμε κάτι που μπορούμε να το πούμε και στο ραδιόφωνο. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και κυκλοφορούν κάποιες ιώσεις πολύ που κάνουν πρόβλημα στο ανώτερο αναπνευστικό. Και εκεί τα εισπνεώμενα φάρμακα δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι πάλι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς, πρέπει να κάνουν το ίδιο, τον ίδιο κύκλο. Να πάνε στο φαρμακείο, να τους πει ο συνάδελφος ότι δεν υπάρχει το φάρμακο, να πάνε μετά πάλι στο γιατρό τους ή να ψάχνουν από το φαρμακείο στο φαρμακείο να βρουν το φάρμακο. Είναι δύσκολο και είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε όλοι. Και εμείς οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί και πάνω απ' όλα οι ασθενείς που ταλαιπωριούνται και έχει κίνδυνο για την υγεία τους, έτσι.
0: Ρωτάει ακροατής, υπάρχουν ελλείψεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα, κύριε Σαματάκη, που σχετίζονται και με παιδιά?
9: Βέβαια. Παιδικές επιβιώσεις. Εισπνεώμενα φάρμακα για παιδιά. Τώρα βέβαια οι παιδικές επιβιώσεις έχουν λίγο ομαλοποιηθεί λόγω της μη χρήσης, Αλλά πάλι και οι παιδικές επιβιώσεις είναι προβληματικές και κάποιες νεόμενες φαρμακογεφυρία.
0: Μάλιστα. Και ο ακροατής, ο πολίτης, τέλος πάντων, του Ηρακλείου έχει καλή σχέση με τον φαρμακοποιό του. Ο φαρμακοποιός της γειτονιάς είναι κάτι το πολύ σημαντικό για εκείνον και νομίζω ότι σε αυτόν θα πρέπει να απευθύνεται για το οποιοδήποτε πρόβλημα. Νομίζω ότι οι φαρμακοποιοί σε πολλές περιπτώσεις είναι ένας σημαντικός οδηγός για τον κάθε πολίτη, ναι.
9: Φαρμακοποιός είναι ο πιο άμεσα προσβάσιμος επαγγελματίας υγείας. Χωρίς ραντεβού, χωρίς... τα φαρμακεία λειτουργούν πάρα πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. Οπότε οι συμπολίτες μας έρχονται στα φαρμακεία μας, έρχονται στα φαρμακεία μας, κάνουν ερωτήσεις, συμβουλές και είναι και κάτι που θα το ζητήσουμε μετά. Για τις θεραπείες, ενημερώνεται πως θα πάρουν τη θεραπεία τους. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται και για πράγματα που μπορεί να μην μπορούμε να απαντήσουμε,
0: ναι.
9: αλλά τουλάχιστον μπορούμε να τους κατευθύνουμε στον σωστό γιατρό και τα λοιπά. Ο φαρμακοποιός είναι ο πιο κοντινός, φαρμακεία μπορούμε να βρούμε παντού. Ακόμα και στο πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος θα υπάρχει ένα φαρμακείο. Ένα φαρμακείο εκεί για να εξυπηρετεί τους ασθενείς και τους κατοίκους της περιοχής.
0: Πρόσφατα είχατε και μία συνάντηση, η Φαρμακευτική Σύλλογη Ηρακλείου και Ρεθύμνου, με εκπροσώπους ενώσεων ασθενών. Στόχος να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και πιο ουσιαστική υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους γύρω από τα φάρμακα, το κατά πόσο σωστά αποθηκεύονται και όλα αυτά με τις λάθος χρήσεις. Πείτε μας λίγο δύο λόγια για αυτήν την δράση και αν θα συνεχιστεί, κύριε Σταματάκη.
9: Πριν από δύο εβδομάδες περίπου κάναμε μια συνάντηση με τους συλλόγους ασθενών.
0: Ναι.
9: Εκεί ήμασταν και εμείς και ήταν και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ρεθύμνου, ήταν μια πρωτοβουλία δικιά μας. Εμείς αυτό που θέλαμε να ακούσουμε τους ίδιους τους ασθενείς. Ποια είναι τα προβλήματα

0: αυτό το φάρμακο τι γίνεται. Συνήθως, αν δεν τελειώσει το κουτί των φαρμάκων της αγωγής, όταν τελειώσει η αγωγή, το φάρμακο μένει σπίτι. Μετά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Τι γίνεται αυτό το φάρμακο, τι το κάνουμε, το πετάμε, ναι. Το πετάμε, το αφήνουμε να λήξει. Αν λήξει, τι το κάνουμε, το πετάμε σκουπίδια, το γυρνάμε στο φαρμακείο, το πάμε κάπου αλλού. Εδώ δυστυχώς ο κόσμος, οι συμπολίτες μας και ευθύνητη πολιτεία γι' αυτό είναι λίγο ανενημέρωτοι. Αυτό το φάρμακο, αν πάει στα υγειακά σκουπίδια ή αν πάει στην αποχέτευση και πάει στα λύματα, ενδέχει ένα μεγάλο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι υπάρχει μια ανοχή στα αντιβιωτικά στον κόσμο λόγω του ότι πετάμε πολλά φάρμακα στα σκουπίδια. Εδώ είπαμε και με τους συλλόγους ασθενών να αρχίσουν να κάνουν μια καμπάνια, να ενημερώσουμε και έντυποι και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι αυτά τα φάρμακα πρέπει να πηγαίνουν στο φαρμακείο.
1: Α, μάλιστα.
0: Πρέπει να πηγαίνουν στο φαρμακείο και δεν πρέπει να πετιούνται στους κάδους απορριμμάτων ή τις αποχετεύσεις. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Πολύ σημαντική κίνηση, ναι. Διότι δεν υπήρχε αυτή η ενημέρωση, ναι.
0: Δεν υπήρχε και δυστυχώς είχαμε παρατηρήσει μέσα από τα φαρμακεία μας ότι πολλοί ασθενείς ακόμα δεν το ξέρουν. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί συμπολίτες μας.
1: Ναι. Λογικό από τη μία πλευρά. Ναι.
0: Ένα φάρμακο που κάνουν μια αγωγή για κάποιες μέρες και μετά μένουν κάποια δυσχεία στο σπίτι. Έχουν παρατηρήσει ότι αυτά τα φάρμακα συνηθίζουν οι συμπολίτες μας για κάποιο λόγο να τα ξαναπαίρνουν χωρίς κάποια ιατρική ενημέρωση ή κάποια ιατρική πρωτοβουλία ώστε να πάρουν αυτό το φάρμακο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό, και να παροτρύνω και εδώ τους συμπολίτες μας, δεν πρέπει να παίρνουμε φάρμακα παλαιότερων αγώνων.
1: Ναι, από παλιότερες συνταγογραφείς.
0: Εντάξει. Από παλιότερες συνταγογραφείς. Όταν ένας γιατρός μας συνταγογραφεί ένα φάρμακο για συγκεκριμένες μέρες, τα υπόλοιπα φάρμακα είτε τα μεταφέρουμε στο φαρμακείο της γειτονιάς μας, είτε τα κρατάμε σπίτι και περιμένουν να λήξουν. Αν λήξουν, μετά τα πάμε πάλι στο φαρμακείο. Το έχουμε παρατηρήσει πολύ αυτό και δεν είναι σωστό καθόλου για τον ασθενή. Επίσης, συζητήσαμε με τους συλλόγους ασθενών για ένα πολύ μείζο θέμα. Εδώ και περίπου 5-6 μήνες περίπου, έχουν αρχίσει να διακινούνται τα φάρμακα υψηλού κόστους από κάποια φάρμακα υψηλού κόστους από τα φαρμακεία. Αυτό είναι μια πολύ καλή κίνηση του Υπουργείου. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν κάνει πολύ περίπλοκη την διαδικασία. Στις περισσότερες φορές τα φάρμακα υψηλού κόστους τα παίρνουν άνθρωποι που συμπολίτες μας και ασθενείς που είναι μεγάλης ηλικίας και δεν έχουν την δυνατότητα να μπορούν να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία ηλεκτρονικά. Θέλει να είσαι πολύ εξοικειωμένος με τον υπολογιστή σου και με το ίντερνετ, να το πούμε έτσι απλά, ώστε να κάνεις αυτή τη διαδικασία, να κάνεις αιτήσεις για να έρθει το φάρμακο στο φαρμακείο της γειτονιάς. Και αυτό εδώ πρέπει να απλοποιηθεί. Το πρόγραμμα δεν έχει πάει καλά, από όσο μπορώ να γνωρίζω. Οι ασθενείς συνεχίζουν να ταλαιπωριούνται με το φαρμακείο του ΕΟΠΗ. Που καταλαβαίνετε ότι εκεί το φόρτο εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους συναδέλφους και θα έπρεπε να απλοποιηθεί ώστε να μπορεί ο κάθε ασθενής που παίρνει αυτά τα φάρμακα ψηλού κόστους, που τα λένε το Υπουργείο, εμείς τα λέμε ψηλής καινοτομίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί όλα αυτά τα φάρμακα είναι τα πιο καινούργια φάρμακα που κυκλοφορούν, να τα παίρνει από το φαρμακείο της γειτονιάς. Θα πρέπει να απλοποιηθεί

0: αλλιώς δεν γίνεται να μην απλοποιηθεί. Και πρέπει να μπουν και οι άλλες θεραπευτικές κατηγορίες μέσα στο πρόγραμμα, ώστε να παίρνουν πολλά από αυτά από το φαρμακείο, το κοινοτικό. Είπαμε ότι θα αρχίσουμε μια δράση, ώστε να ενημερώσουμε για όλα αυτά τα πράγματα σε συνεργασία με τους συλλόγους ασθενών,
1: ναι,
0: τον επόμενο καιρό.
1: Μάλιστα. Για οτιδήποτε θα μας ενημερώσετε, να το προβάλλουμε, να ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές του Radio Crete και τους αναγνώστες του e-crete.gr. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία. Κρατάμε τα όσα μας είπατε για τις ελλείψεις, για να γνωρίζουν και οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει στα φαρμακεία του Ηρακλείου αυτήν την περίοδο, τι μπορούν να βρουν και τι δεν μπορούν να βρουν, τουλάχιστον εύκολα. Και βεβαίως αυτή η δράση με τον Σύλλογο των Ασθενών για την ενημέρωσή τους. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα και καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Ήταν ο Μιχάλης Σταματάκης, γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα κυρίες και κύριοι ότι η Κρήτη κινείται και φέτος σε υψηλές τουριστικές ταχύτητες. Οι αφίξεις είναι αυξημένες, τα ξενοδοχεία γεμίζουν και η τουριστική περίοδος εξελίσσεται δυναμικά. Πίσω όμως από αυτήν την εικόνα που υπάρχει, υπάρχει και μία άλλη πλευρά της τουριστικής βιομηχανίας και είναι οι άνθρωποι που καθημερινά καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε μία σεζόν με μεγάλη ένταση, με πολλές απαιτήσεις και ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα όπως είναι η έλλειψη προσωπικού, τα ωράρια, η εντατικοποίηση της εργασίας και των απολαβών βεβαίως, θέματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο και για τον λόγο αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το ερώτημα είναι νομίζω σαφές κύριε Κοκολάκη, όσο ο τουρισμός της Κρήτης μεγαλώνει βελτιώνονται αντίστοιχα οι συνθήκες για εκείνους που εργάζονται στα ξενοδοχεία.
1: Πραγματικά η τουριστική κίνηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε κορυφώνεται, υπάρχει κορύφωση, υπάρχουν μεγάλες πληρότητες στα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πάνω από 90% και σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά τώρα, αγγίζει το 100%. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, σίγουρα αυτό είναι θετικό για την απασχόληση. Σίγουρα βλέπουμε ότι οι μισθοί των εργαζομένων λόγω των αυξήσεων που πετύχαμε με την Ένωση Ξενοδόχων εδώ τοπικά αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πλέον πολύ καλοί οι μισθοί αρκεί να πληρώνονται σωστά οι εργαζόμενοι. Είδαμε ότι σε φέτος πήραμε πάλι μία αύξηση από τον Απρίλιο 3% συν ένα έξτρα επίδομα από 1η Ιουνίου συν 2% στην ουσία 5%. Πλέον οι μισθοί μας κινούνται. Η βασική μισθή πάνω από 1.000 ευρώ, 1.010 αν θυμάμαι καλά στην κατώτατη κατηγορία και ανεβαίνει μέχρι και 1.070 ευρώ συν τα επιδόματα που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος συν τις προσαυξήσεις λόγω της απασχόλησης σε κυριακές και αργίες 75%. Ναι. Και θα πούμε ότι για μας η σύμβαση προβλέπει αυστηρά πεντήμερο 8ωρο. Από εκεί όμως και μετά υπάρχει και η προϋποθέση να δουλέψει ο εργαζόμενος την έκτη ημέρα εργασίας που αυτό έχει μία προσάξει στην 20% στο ημερομίσθιό του. Από εκεί και μετά όμως υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας λόγω έλλειψη εργατικού δυναμικού. Προσπαθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους είτε με ανήλικους είτε εργαζόμενες από τρίτες χώρες. Δυστυχώς το τονίζω, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν προσέχουν τους εργαζόμενους, δεν επενδύουν στους εργαζόμενους και βλέπουμε αρκετές επιχειρήσεις να προσπαθούν με κάθε τρόπο να πετσοκόψουν αυτούς τους μισθούς των εργαζομένων. Και συγκεκριμένα βλέπουμε ότι δεν χτυπάνε την κάρτα οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, αλλά τη χτυπούν κατά το δοκούν είτε οι προϊστάμενοι των τμήματων ή οι διευθυντές. Έχω καταγγελία ότι εργαζόμενοι δεν έχουν δει καν την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα εργασίας στα χέρια τους, αλλά τη χτυπάνε συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προϊστάμενοι των τμήματων. Αυτό λοιπόν και τη χτυπούν κατά το δοκούν. Δηλαδή μπορεί να σχολάσει ο εργαζόμενος, να σχολάει 3 ώρα και μετά να ξαναμπαίνει στην εργασία του ενώ έχει χτυπηθεί η κάρτα του. Έχουμε περιπτώσεις εργαζομένων που Σαββατοκύριακο δεν χτυπούν την κάρτα τους, φαίνεται στο σύστημα ότι έχουν ρεπό ενώ εργάζονται κανονικά, και έχουμε σαφές περιπτώσεις και απώλεια εισοδήματος αλλά και να κινδυνεύει να γίνει και κάποιο εργατικό ατύχημα.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό με την κάρτα εργασίας, κύριε Κοκολάκη. Νομίζω ότι είναι αποκλειστικό δικαίωμα του εργαζόμενου να την έχει.
1: Ακριβώς, είναι ένα προσωπικό δεδομένο του εργαζόμενου, πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος ο εργαζόμενος και δεν πρέπει να αφήνει την κάρτα του πουθενά να χτυπούν αντί για αυτόν άλλοι εργαζόμενοι. Επίσης βλέπουν περιπτώσεις ενώ ο εργαζόμενος χτυπάει την ψηφιακή κάρτα κανονικά, δεν αποτυπώνονται στο σύστημα εργάνης αυτά τα συστήματα. Άρα υπάρχουν και περιπτώσεις που οι ίδιοι εργοδότες μέσω ενού σερβερ παρεμβαίνουν και δεν φαίνονται τα αποτυπώματα της ψηφιακής κάρτας στο My Εργάνη. Όλα αυτά τα στοιχεία εμείς σαν Σωματείο Ξενοδοχοπαγγείλων, σαν Ομοσπονδία, τα έχουμε συγκεντρώσει, έχουμε απευθύνει στις ελεκτικές αξίες να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι, σίγουρα γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν φτάνει δυστυχώς αυτό. Ξέρουμε τι συμβαίνει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, είναι και αυτοί δεν έχουν στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σίγουρα το τονίζω ότι είναι η μειοψηφία, αλλά υπάρχουν αυτά όλα τα φαινόμενα που σας αναφέρα προηγουμένως.
0: Πόσες ώρες δουλεύει στην πράξη ένας ξενοδοχο υπάλληλος μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, κύριε Κοκολάκη?
1: Σίγουρα δουλεύει πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν περιπτώσεις που δουλεύουν και εργαζόμενοι 7 στις 7 μέρες τη βδομάδα, που δεν χτυπάνε την κάρτα τους, με ό,τι αυτό σας λέω συνεπάγεται. Υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς που πρέπει οι ίδιοι οι εργοδότες, αν θέλουν σωστούς εργαζόμενους, αν θέλουν να επενδύσουν στο προσωπικό τους, να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί βλέπουμε ότι η φυγή κάθε χρόνο από τους χώρους των ξενοδοχείων και γενικότερα από τον επιστημισμό θα επεκτείνεται και θα μεγαλώνει. Βλέπουμε ότι δεν έχουν, λέει, προσωπικό. Γιατί κάνουν κάποια ξενοδοχεία συμβάσεις 20 ημερών και τις ανανεώνουν ένα μήνα? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Για να νιώθει ανασφάλεια ο εργαζόμενος? Απλά είναι τα ερωτήματα και πρέπει αυτά να τα δει και η πολιτεία, αλλά και πολύ περισσότερο και οι ίδιοι εργοδότες. Βλέπουμε πάλι και φέτος ότι παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, θα τελειώσει σε λίγο η τουριστική περίοδο τον Οκτώβριο, πάλι για ένα τρίμηνο θα μένουμε με ταμείο ανεργίας. Βλέπουμε μια υψηλή φορολογία τα εισοδήματά μας, φορολογείται το ταμείο ανεργίας που είναι ένα επίδομα, είναι και του αυτοφορολογούν κανονικά. Βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει, βλέπουμε τα καύσιμα, τα ενίκια και όλα αυτά. Δεν μπορεί ο εποχικός εργαζόμενος να επιβιώσει με 6 και 7 μήνες εργασίας όταν υπάρχουν τέτοια είδους φαινόμενα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η φυγή από το χώρο των ξενοδοχείων προς άλλους χώρους εργασίας και πολύ περισσότερο φεύγουν και στο εξωτερικό.
0: Είναι τελικά τόσο μεγάλο το πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, κύριε Κοκολάκη? Διότι κατά καιρούς διαβάζουμε και ακούμε για μεγάλη έλλειψη και γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι, πραγματικά είναι μεγάλη η έλλειψη, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε ότι φτιάχνονται καινούργιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, βλέπουμε ότι επεκτείνεται και το Airbnb, βλέπουμε ότι ανοίγονται συνεχώς θεματικά εστιατόρια και όλα αυτά χρειάζονται εργαζόμενους για να τα στελεχώσουν. Σίγουρα βλέπουμε ότι και οι εργαζόμενοι πλέον γυρίζουν την πλάτη στον τουρισμό, γιατί ψάχνουν και για καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και για καλύτερους μισθούς. Αν λοιπόν η ίδια η πολιτεία δεν επενδύσει στους εργαζόμενους, αυτό το πρόβλημα θα γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο με το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα στα ξενοδοχεία και νομίζω, κύριε Κοκολάκη, ότι φέτος η Κρήτη μπορεί να έχει έτσι τόσο υψηλό τουρισμό και τα λοιπά, αλλά τα προβλήματα από ό,τι μας περιγράψατε και εσείς μόλις τώρα παραμένουν και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί και κατά πόσο μπορούν να αντέξουν να συνεχίζεται όλο αυτό οι συνάδελφοί σας.
1: Ναι, πρέπει να καταλάβουν οι εργοδότες ότι οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην οικογένεια και στην εργασία, να μπορεί ο ένας εργαζόμενος να πάρει τουλάχιστον ένα ρεπό τη βδομάδα για να μπορέσει να ξεκουραστεί και να είναι με την οικογένειά του, για να μπορέσει να αποδώσει και περισσότερο στην εργασία του. Αυτά είναι πάγια προβλήματα, αιτήματα των εργαζομένων που δυστυχώς δεν μπορούν να εισακουστούν από μερίδα εργοδοτών, από την πολιτεία. Και επίσης πρέπει να πω και κάτι, να αναφέρω αυτή τη στιγμή, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, το σωματείο μας στις 26 του μήνα, 26 Αυγούστου, 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, θα κάνουμε μια εκδήλωση που εκεί θα βραβεύσουμε και θα τιμήσουμε τα παιδιά των ξενοδοχοϋπαλλήλων που πέτυχαν στις πανηγύρινες εξετάσεις. Εκεί θα δοθούν έπαινοι και θα δοθεί και ένα βοήθημα σε αυτούς τους όλους τους επιτυχόντες, σαν ένδειξη σεβασμού και αγγελεγγύης στα παιδιά των εργαζομένων των ξενοδοχοϋπαλλήλων, γιατί υπάρχουν και πολλοί εργαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι που εργάζονται, παιδιά ξενοδοχοϋπαλλήλων που πέτυχαν στις πανηγύρινες εξετάσεις, Γι' αυτό λοιπόν τους καλούμε άμεσα να επικοινωνήσουν με το σωματείο μας, να αφήσουν τα στοιχεία τους και να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση που θα κάνει το σωματείο μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκολάκη, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μαστογιαννάκη και αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης, από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Περνάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλώς εχόντων, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σχεδόν η μισή χώρα έχει τεθεί σήμερα σε πύρινο συναγερμό, καθώς ο καιρός τύπου Hot Dry Windy ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Κρήτη, όπου μάλιστα χθες οι ρηπές ανέμου ξεπερνούσαν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε δύο φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή το κρατικό μηχανισμό μέχρι την προσεχή Τετάρτη. Μαζική έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου το τελευταίο τρίμερο, που διακινήθηκαν περισσότεροι από 30.000 επιβάτες. Παράλληλα, αφήχθησαν και 4.648 επιβάτες κρουαζιέρας. Υπεράριθμους ασθενείς και έντονη πίεση αντιμετωπίζουν 4 κλινικές στην Κρήτη. Πρόκειται για την αιματολογική και την ψυχιατρική ενηλίκων του Παγνή, τη Β' Παθολογική Χανίων και την ψυχιατρική Ρεθύμνου. Το κοντέρ των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζει να γράφει, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να φτάνουν πλέον τα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ και σχεδόν 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα να βρίσκονται στα αρχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποίηση και το τραγούδι. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Στα αθλητικά. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Λορέτσο Ντίκμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Ιταλικής Μπάρη θα περάσει σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Γκονζάλεθ, προετοιμάζεται Όφη για το Super Cup με την ΑΕΚ την Τετάρτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως το πρωί, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Η άνεμη πνέουν βόρεια 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 36 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στην Ηρώ, στον Ήρωνα, στη Λαβρεντία, στη Λόρα, στη Λάουρα, στο Λαβρέντι, στον Ιπόλυτο και στην Ιπολίτη που γιορτάζουν. Δευτέρα 10 Αυγούστου. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαβρεντίου και Ιπολίπου των Μαρτύρων. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το 15 Αύγουστο, τη μεγαλύτερη θεομητορική γιορτή του καλοκαιριού, καθώς απομένουν μόλις λίγες ημέρες μέχρι την κίνηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Η περίοδος αυτή συνοδεύεται από την παραδοσιακή νηστεία και προετοιμασίες στα προσκυνήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει μια καινούργια ευχή για τη μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου. Θα διαβάζετε και στο Facebook, θα ακούτε και τις ευχές μεταξύ μας. Καλή Παναγιά! Όσο όμως και αν ακούγεται λυρική και ορθή, η αλήθεια είναι πως πρόκειται για μια εσφαλμένη αναφορά. Λεκτικά, το «καλή Παναγιά» είναι όσο λάθος είναι και το «καλή επιτυχία», καθώς εκ των πραγμάτων η επιτυχία δεν μπορεί να είναι κακή, μηδέη Παναγία. Η λέξη «επιτυχία» από μόνη της θα ήταν μια πλήρης ευχή. Για να είμαστε σωστοί, μπορούμε να ευχηθούμε καλή τύχη, καθώς η τύχη μπορεί να είναι και κακή. Το «καλή Παναγιά» είναι πλεονασμός, ανάλογος και του «κατέβα κάτω». Λες και κάποιος θα μπορούσε να κατέβει πάνω. Το «καλή Παναγιά» θεωρείται ελαφρώς ανορθόδοξη ευχή αν συγκριθεί με πιο παραδοσιακές και τυπικές της Εκκλησίας, όπως το «χρόνια πολλά». Εμπροκειμένου όμως, το «καλή» λειτουργεί από μόνο του ως ευχή, παραπέμπει σε κάτι καλό ή ευλογημένο και χρησιμοποιείται συχνά στην ελληνική γλώσσα σε εκφράσεις όπως «καλή Ανάσταση», ας πούμε, ή «καλό Πάσχα», «καλό Πάσχα». Σε ό,τι αφορά στο θεολογικό μέρος του πράγματος, η ορθόδοξη θεολογία τιμά την Παναγία ως την υπεραγία Θεοτόκο, μητέρα του Ιησού Χριστού, και την αναγνωρίζει ως την πιο Αγία των Αγίων Ανθρώπων. Η 15η Αυγούστου, η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, είναι σημαντική επειδή σηματοδοτεί την ειρηνική αναχώρησή της από αυτό τον κόσμο και την είσοδό της στη δόξα του Θεού. Το «καλή Παναγιά» δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη θεολογική διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Περισσότερο αφορά τη λαϊκή ευλάβεια προς την Παναγία και την αναγνώριση του σημαντικού της ρόλου στη ζωή των πιστών. Με αυτή τη φράση ζητούν την ευλογία και την προστασία της. Βέβαια, ο 15 Αύγουστος στην Κρήτη δεν είναι απλώς μία μεγάλη θρησκευτική γιορτή, αλλά μια ημέρα βαθιά δεμένη με τα χωριά, τα πανηγύρια και την επιστροφή στον τόπο καταγωγής. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που η Κρήτη σχεδόν διπλασιάζει τον πληθυσμό της. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε. Είναι ο μήνας που τα χωριά αποκτούν και πάλι ζωή. Στα εγκαταλελειμμένα χωριά ακούγονται και πάλι παιδικές φωνές, οι πλατείες αποκτούν
ζωντάνια, διοργανώνονται γλέντια, εκδηλώσεις. Τουρίστες κατακλείζουν τις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι κριτικοί της διασποράς επιστρέφουν στον τόπο τους και τα χωριά που το χειμώνα μετρούν λίγους κατοίκους αποκτούν ξανά ζωή. Στην καρδιά αυτής της περίοδου βρίσκεται ο 15 Αύγουστος, μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάζεται σε ολόκληρο το νησί, όμως σε ορισμένα χωριά και προσκυνήματα η ημέρα αποκτά ξεχωριστή σημασία, συγκεντρώνοντας πιστούς και επισκέπτες από κάθε γωνιά της Κρήτης.

0: Αυτή την εβδομάδα κορυφώνεται και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται προς την Κρήτη οι πληρότητες είναι πολύ υψηλές. Το ίδιο συμβαίνει και στα αεροδρόμια της χώρας. Και βέβαια λογικό είναι στην Κρήτη να γίνεται αυτές τις μέρες η μεγάλη απόβαση, η μεγάλη απόβαση από ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Την ίδια ώρα αυξημένα είναι τα μέτρα και στους δρόμους του νησιού, στο εθνικό, λέμε τώρα εθνικό, ο Θεός να το κάνει εθνικό. Στο εθνικό και στο επαρχιακό δίκτυο υπάρχουν αυξημένα τροχονομικά μέτρα. Βέβαια απαιτείται προσοχή, προσοχή και ενίοτε υπομονή. Για παράδειγμα, η διέλευση από τα σημεία που γίνονται στα έργα, που γίνονται τα έργα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, είναι μετεμποδίων και χρειάζεται υπομονή, ειδικά εκεί στο τμήμα του δρόμου πάνω ακριβώς από του Κοκκίνη Χάνη που έχει τη μεγαλύτερη κίνηση, η διέλευση είναι Γολγοθάς. Και επειδή τα εκατοντάδες αυτοκίνητα ξαφνικά οδηγούνται στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας και αν υποστεί κάποιο από τα οχήματα ζημιά και μείνει στο δρόμο, τότε η διέλευση εξελίσσεται σε περιπέτεια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή βιώνουμε το πρόβλημα, πόσους μήνες τώρα βρε Δημήτρη, 4-5 μήνες, μπορεί να είναι και 6, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, 4-5 μήνες σίγουρα είναι, έχουμε την αίσθηση ότι γίνεται επίτηδες για να μας μαστιγώσουν. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, δηλαδή δεν μπορεί για να αντικαταστήσουμε τον ασφαλτοτάπητα για τρία χιλιόμετρα, το πολύ 4, δεν είναι παραπάνω, να χρειαζόμαστε 4-5 μήνες. Εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου η τεχνική υπηρεσία το έχει παιχνιδάκι, το κάνει στο τσάκα τσάκα, και εμείς εδώ εκεί στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνη μας ταλαιπωρούν και μας μαστιγώνουν 4 μήνες, τώρα 5, δεν ξέρω πόσοι είναι, και φτιάχνουν το ένα ρεύμα. Δηλαδή όταν φτιάξουμε το ένα ρεύμα και πάμε μετά στο άλλο θα χρειαστούμε πάλι 4-5 μήνες. Μην ακούσω άνθρωπο να πει πάλι τη γνωστή φράση «Μα θέτε έργα ή δεν θέτε», γιατί ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Δεν θέλουμε τέτοια διλήμματα, θέτε ή δεν θέτε. Την καλημέρα μου στο Στάθη, την καλημέρα μου στην Εύα που μου γράφει πως υπάρχει και το καλό παράδεισο, άλλη πάλι ευχή αυτή, τι θα πει καλό παράδεισο, υπάρχει κακός, δηλαδή υπάρχει κακός παράδεισος, κακό παράδεισο να έχεις, τι να πω, είναι αυτά τα παράξενα που λέγαμε προηγουμένως με το καλή Παναγιά, τι θα πει καλή Παναγιά, καλή Παναγιά να έχουμε δηλαδή, δηλαδή μπορεί να είναι κακή η Παναγιά. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τώρα, στο δίλημα να μιλάμε ή να μην μιλάμε, προτιμούμε το πρώτο, να μιλάμε, να λέμε μεταξύ μας κάτι βρε παιδί μου, αλλά να το διηλίζουμε λίγο πιο μπροστά, δηλαδή να το σκεφτόμαστε τι θα πει καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, γιατί να μην πούμε καλό 15 Αύγουστο να έχουμε, έτσι δεν είναι αγαπητέ Δημήτρη? Απλά πράγματα. 18 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-0382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Το 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη Συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή όρος Μπέλες Εκβολές Ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα Πρωτόκολλο Βενιζέλου Πάσιτς με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Το 1920, σαν σήμερα, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το 1933, σαν σήμερα, 6 τραυματίες είναι ο απολογισμός των επεισοδίων στα λιχνητορυχεία Λιβερίου, όπου εργάτες συγκρούστηκαν με τη χωροφυλακή. Το 1939 καταποντίζεται η νησίδα κοντά στο ηφαίστειο της Θήρας. Το 1953 ο Μακάριος αποτυγχάνει να εγγράψει το Κυπριακό στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το 1953, σαν σήμερα, καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα 871 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, 1690 να τραυματιστούν και 145.052 σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή να μείνουν άστεγοι. Ζάκυνθος, Ιθάκη και Κεφαλονιά υφίστανται ολοκληρωτική καταστροφή. Το 1961 πρεμιέρα με τεμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας λόγω της αριστερής της οπτικής. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Μανώλη Λέκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα και εβδομάδα σας. Καλή εβδομάδα σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτό που συζητάμε τώρα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες, εάν θα έχουμε μελτεμάκια, εάν θα έχουμε αυτό το φυσικό air condition που ενίοτε το έχουμε βάλει στο υψηλό και ενοχλεί περισσότερο από όσο πρέπει.
1: Ναι, πράγματι, βέβαια δεν είναι κάτι παράδειγμα, επιτρέψτε μου.
0: Όχι βέβαια. Έτσι. Όχι βέβαια.
1: Το αντιμετωπίζαμε και στο παρελθόν, υπάρχει και τώρα. Τώρα βέβαια έχει ενταθεί, θα λέγαμε, και η ανησυχία σχετικά με τις πυρκαγιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και με περισσότερη ψυχραιμία και πιο αντικειμενικά, θα έλεγα εγώ, διότι εντάξει, είναι και συνθήκες οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δεν συνάδουν και νομίζω ότι και τις προηγούμενες ημέρες η κατηγορία 4 για ολόκληρη την Κρήτη δεν νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν, θα λέγαμε, στην πραγματικότητά του. Πράγματι οι νότιες περιοχές λόγω των καταβατικών βοριάδων έχουν πιο μεγάλες εντάσεις, πιο ενισχυμένοι, όπως είδατε συνέβαινε και στο παρελθόν, και γι' αυτό το λόγο και οι όποιες πυρκαγιές εκεί επεκτείνονται και γίνονται, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο και επικίνδυνες. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις βορειότερες περιοχές, όπου το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κατά την δική μου άποψη είναι κυρίως τον κυματισμό, όπου κάνουν τις συνθήκες λίγο δύσκολες για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και για την κολύμβηση, όπου έχουμε δει πολλές φορές να έχουμε και άλλου είδους ατυχήματα, πνιγμούς εξαιτίας του κυματισμού. Τώρα και σήμερα φαίνεται ότι συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή έχουμε την βόρεια τάση των ανέμων, ένα βόρειο ρεύμα το οποίο στα κεντρικά πελάγη κάνει τα 5 με 6 μποφόρ, τοπικά μέχρι και τα 7, Έτσι λοιπόν προκαλεί και κάποιο κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, ενώ την ίδια ώρα αυτοί οι καταβατικοί βοριάδες είναι πιο ενισχυμένοι στα νότια και παρατηρούμε τώρα σε αρκετές περιοχές η ένταση των ανέμων να φτάνει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, ενώ σε ακόμη πιο τοπικό επίπεδο οι μέγιστες εντάσεις είναι και ακόμη υψηλότερες και έτσι θα συνεχίσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία βέβαια είναι σε καλά επίπεδα θα λέγαμε για το νησί μας, μιας και οι μέγιστες τιμές σημαίνονται γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στα βόρεια, ενώ στις νότιες περιοχές είναι υψηλότερες και φτάνουν κατά μέσο όρο μέχρι και τους 34 και πιο τοπικά και εξαιτίας αυτών των παραγόντων των δυναμικών βλέπουμε τη θερμοκρασία ιδιαίτερα εκεί στα νότια του Ηρακλείου να είναι και ακόμη υψηλότερη στους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Κάτι όμως το οποίο επαναλαμβάνω είναι σύνηθες για αυτές τις περιοχές. Η κατάσταση αυτή φαίνεται έστω και σε πιο ήπια μορφή να συνεχίζεται και αύριο Τρίτη. Η βόρεια τάση των ανέμων θα παραμείνει, αν και λίγο πιο εξασθενημένη. Φαίνεται ότι πλέον η ένταση των ανέμων στα κεντρικά πελάγια επανέρχεται στα 5 με 6 μποφόρ. Θα παραμείνουν όμως αρκετά ενισχυμένοι βοριάδες στα νότια, στα 6 τοπικά και 7 μποφόρ, με τις μέγιστες εντάσεις δυστυχώς να εμφανίζονται και κατά διαστήματα λίγο υψηλότερες. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα, παραμένει θα λέγαμε σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Το ίδιο θα συνεχίσουμε και την Τετάρτη. Το βόρειο ρεύμα, έστω και σε λίγο πιο εξασθενημένη μορφή, παραμένει με την ένταση και πάλι στα νότια να είναι κοντά στα 5 με 6 τοπικά μέχρι και τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία και πάλι παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Την Πέμπτη τώρα, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, μάλλον επανέρχεται σταδιακά βέβαια το βόρειο ρεύμα και αρχίζει εκ νέου να ενισχύεται. Έτσι λοιπόν από την Πέμπτη κιόλας, αν όχι από το πρωί, ίσως λίγο αργότερα, θα δούμε τις εντάσεις του ανέμου στα κεντρικά πελάγη να φτάνει τα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι και στο νότο, στο νησί μας, θα δούμε αυτές τις εντάσεις να εκδηλώνονται λίγο πιο ενισχυμένες. Και για να δώσουμε έτσι και μια προοπτική των επόμενων ημερών, θα πούμε ότι μάλλον, εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία και θα τα δούμε βέβαια ξανά στην πορεία της εβδομάδας, φαίνεται ότι μάλλον από την Παρασκευή η ενίσχυση του βορείου ρεύματος γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και ενδεχομένως να δούμε την κορύφωση την ημέρα της Παναγίας για το Σάββατο, όπου οι βοριάδες θα πάρουν αρκετά μεγαλύτερες εντάσεις. Φαίνεται ότι τώρα πλέον τα 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στα κεντρικά πελάγη θα προκαλέσει προβλήματα προφανώς και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ και στα νότια του νησιού μας οι βοριάδες αυτοί θα είναι πολύ πιο ενισχυμένοι, θα ξεπερνούν τα 6 με 7 και τοπικά οι μέγιστες εντάσεις, ακόμη και τα 8 προς 9 μποφόρ, δεν αποκλείεται να δούμε και υψηλότερες εντάσεις. Άρα λοιπόν εγκυμονεί ο μεγάλος κίνδυνος για την επέκταση πυρκαγιών. Είναι και εορταστική περίοδο και καταλαβαίνουμε ότι η προσοχή όλων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την περίοδο αυτή. Και βέβαια και στα βόρεια από την Παρασκευή ο κυματισμός γίνεται και πάλι ιδιαίτερα σημαντικός. Κάτι που θέλει την έτερη προσοχή που έχει να κάνει με τις θαλάσσιες δραστηριότητες, μιας και σε αυτή την εορταστική περίοδο όλοι περιμένουν και ιδιαίτερα βέβαια και το τουριστικό κύμα και των δικών μας ανθρώπων που έρχονται θέλουν να βρουν ξενιασιά, αλλά απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Αλέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να ευχηθούμε και καλό 15 Αύγουστο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 90 45 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λέγαμε προηγουμένως για τις χαρές του 15 Αύγουστου, για τα πανηγύρια, για το απέραντο γλέντι που στείνεται κάθε βράδυ σε ολόκληρη την Κρήτη. Κάθε βράδυ γίνεται, πώς να το πω, ένα τεράστιο γλέντι από τη μια ως την άλλη μεριά του νησιού. Προχθές το βράδυ έγινε πανικός κυριολεκτικά στην Κασταμονίτσα, στη Μαθιά, στο Καστρί Βιάνου που ήταν η γιορτή της Μπανάνας, στη Βόνη, πού αλλού να πω, στις Ποταμιές, στον Αυρακόντε, στο Ροπέδιο Λασιθίου, στο Ίνι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο δίπλα από ένα μικρό φράγμα διοργάνωσαν τα μέλη του συλλόγου τη γιορτή Χοχλιδοβραδιάς. Αρκεί να σερφάρετε στο διαδίκτιο, να μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δείτε μέσα από δεκάδες αναρτήσεις πόσα γλένδια γίνονται αυτές τις ημέρες στην Κρήτη και είναι όλα γεμάτα κόσμο, γεμάτα. Και μιας και είπα για το διαδίκτυο, στην Νάρβη, στην Ψαρή Φοράδα μου στέλνουν μηνύματα. Χιλιάδες οι επισκέπτες που πήγαν στο Νότο. Έγινε ένας πανικός στη γιορτή Μπανάνας. Να είναι καλά οι άνθρωποι να διοργανώσουν και του χρόνου αυτές τις εκδηλώσεις. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα κείμενο που έχει αναρτηθεί σε σχέση με τη λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων. Είναι ένα κείμενο που το υπογράφει ο κύριος Γιάννης Λάσχαρης και αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι τώρα που τα χωριά σβήνουν, ας πούμε, τις σκληρές αλήθειες, οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν είναι επιτροπές πανηγυριών. Αν ο ρόλος ενός πολιτιστικού συλλόγου εξαντλείται σε ένα πανηγύρι το χρόνο, τότε δεν υπηρετεί τον πολιτισμό, απλώς διαχειρίζεται μία εκδήλωση. Ο πολιτισμός δεν είναι τα τραπέζια, τα σουβλάκια και η ορχήστρα, Αυτά είναι η γιορτή, ο πολιτισμός είναι ό,τι μένει όταν τελειώσει η γιορτή. Είναι το μονοπάτι που καθαρίστηκε και θα το περπατήσουν οι επόμενες γενιές. Είναι η πέτρινη βρύση που διασώθηκε, το εγκαταλελειμμένο σχολείο που ξαναζωντάνεψε, το τοπικό προϊόν που απέκτησε αξία, η ιστορία του χωριού που καταγράφηκε πριν χαθεί μαζί με τους τελευταίους ανθρώπους που τη θυμούνται. Είναι τα παιδιά που έμαθαν να αγαπούν τον τόπο τους όχι από τα λόγια αλλά από τη συμμετοχή. Ένας πραγματικός πολιτιστικός σύλλογος δεν περιμένει την επιχορήγηση για να κινηθεί, δημιουργεί, συνεργάζεται, οραματίζεται και διεκδικεί, γίνεται η συνείδηση της τοπικής κοινωνίας και όχι ο διοργανωτής μιας καλοκαιρινής βραδιάς. Και συνεχίζει αναφέροντας πως η ελληνική ύπαιθρος δεν θα σωθεί με περισσότερα πανηγύρια, θα σωθεί όταν οι σύλλογοι της γίνουν εργαστήρια ιδεών, εθελοντισμού, περιβαλλοντικής ευθύνης, πολιτισμού, παιδείας και τοπικής ανάπτυξης. Όταν γίνουν η κινητήρια δύναμη που θα κρατήσει τους νέους κοντά στον τόπο τους και θα δώσει λόγο στους επισκέπτες να επιστρέψουν. Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσει η πλατεία για μία νύχτα. Το ζητούμενο είναι να ζωντανεύει το χωριό ολόκληρο το χρόνο. Είναι ένα κείμενο που θέτει κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με τη λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων. Βέβαια είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για την κατεύθυνση που έχουν πάρει ορισμένοι πολιτιστικοί σύλλογοι, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για την ανάπτυξη ενός τόπου τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο δεν τον έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τον έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, γιατί αυτή είναι η μία μεριά του κέρματος, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος που λέει τι? Ότι δεν είναι εύκολο να κρατήσει ζωντανό ένα πολιτιστικό σύλλογο. Δεν είναι εύκολο σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τον ατομικισμό να προσπαθήσεις να λειτουργήσεις συλλογικά. Σε μια περίοδο που πολλοί αναζητούν το εφήμερο, που αναζητούν, ξέρω εγώ, να ξεσκάσουν, δεν θα ασχοληθούν, δεν θα σηκωθούν από τον καναμπέ για να συμμετέχουν σε κάτι οραματικό, σε κάτι εντυπωσιακό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι στον τόπο μας, αρκετοί, παράγουν σημαντικό έργο. Παράγουν σημαντικό έργο γιατί δεν κάνουν μόνο πανηγύρια. Δεν είναι κακό να κάνεις πανηγύρι. Σημασία έχει πώς το κάνεις το πανηγύρι. Δεν είναι κακό να γίνεται πανηγύρι. Και το πανηγύρι είναι ένα έθιμο του τόπου μας που πρέπει να το κρατήσουμε. Είναι ένα αντάμωμα που κάνουν οι άνθρωποι που έλκουν την καταγωγή από το χωριό και την ημέρα εκείνη πάνε να τιμήσουν τον Άγιο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να τιμήσουν τη γιορτή που έχει καθιερωθεί στο χωριό και είναι μια καλή ευκαιρία για να βρεθούν όλοι οι συγχωριανοί μαζί. Αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι που κάνουν σημαντική δουλειά, καταγράφουν την ιστορία των χωριών τους, αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα, δεν είναι του παρόντος να τα συζητήσουμε. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ποιο είναι το πρόβλημα? Η έλλειψη συμμετοχής. Δεν υπάρχει συμμετοχή σήμερα. Είμαστε, είπα, στην περίοδο του ατομικισμού. Δεν έχουμε ανθρώπους που να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. Ένας-ένας αποφεύγει. Και ξέρετε, ακόμα και αυτό το γλέντι που κουνάμε το δάχτυλο, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για να στηθεί? Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για να μεταφέρει τα τραπέζια, τις καρέκλες, να κάνεις όλη αυτή την προετοιμασία, όλο αυτό το στήσιμο που απαιτείται για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Καλό θα ήταν λοιπόν, αντί να κουνάμε το δάχτυλο στους εθελοντές, προσέξτε, είναι εθελοντές αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν αμείβονται. Οι άνθρωποι αυτοί, πώς να το πω, συμμετέχουν στα κοινά με στόχο να αφήσουν ένα λιθαράκι στον τόπο τους και το κάνουν στο περίσσευμα του χρόνου που έχουν. Να ανοίξουμε μια συζήτηση για το πώς θα λειτουργούν και το τι πρέπει να προσέξουμε, πολύ ευχαρίστως. Όχι όμως να τους κουνάμε το δάχτυλο, δεν έχει νόημα. Είναι, ξέρετε, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί, διότι εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους, δεν θα γινόταν ούτε αυτά που βλέπουμε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε κριτική. Κριτική πολύ ευχαρίστως. Δεν θα κουνάμε το δάχτυλο όμως αυτούς τους ανθρώπους που στο περίσσευμα, πώς να το πω, τον ελεύθερο χρόνο τους, αντί να τον περάσουν με την οικογένειά τους, τον αφιερώνουν στον τόπο τους. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι τα που πρέπει να τα σκεφτούμε και πρέπει να αναλογιστούμε για να δώσουμε και το κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν και να μην τα παρατήσουν και να μας πούν ελάτε εσείς να τα κάνετε καλύτερα. Έτσι είναι.

παρατήρησης, καθώς ο ουρανός παραμένει σκοτεινός. Σύμφωνα με την NASA, κατά τις ώρες της βροχής διατόμπτων είναι δυνατό να παρατηρηθούν από 50 έως 100 μετέωρα την ώρα τα γνωστά πεφταστέρια. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο ιδιαίτερα φωτεινό μετέωρο που αφήνει πίσω του εντυπωσιακή λάμψη στον ουρανό. Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο μέσω των καμερών που έχει στήσει, ενώ θα δημοσιεύσει και εικόνες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Το μόνο που χρειάζεται εμείς είναι να βρούμε ένα σημείο με σκοτεινό ουρανό και να στρέψουμε το βλέμμα ψηλά για να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό θέαμα. Δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή ειδικός εξοπλισμός. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη υπομονή, άνετη θέση παρατήρησης και χρόνος ώστε τα μάτια να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Η εικόνα δεκάδων πεφταστεριών να διασχίζουν τον ουρανό μέσα στη σιωπή μιας καλοκαιρινής νύχτας αποτελεί μια εμπειρία που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Για το αυγουστιάτικο φεγγάρι θα πούμε αργότερα, αφού η εντυπωσιακή πανσέλινος του Αυγούστου αναμένεται προς το τέλος του μήνα.

Πάμε τώρα στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τρία μέτωπα να συνδέονται πλέον σε ένα ολοένα και περίπλοκο σκηνικό. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης της Σάουθι Αράμκο. Το Ιράν παρουσίασε μια ιδιαίτερα σκληρή λίστα απαιτήσεων για την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες το Πεντάγωνο πιέζει την αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή πυρομαχικών. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η προσπάθεια αποκλιμάκωσης στην περιοχή εξακολουθεί να κινείται πάνω σε εξαιρετικά εύθραυστες ισορροπίες, την ώρα που η κρίση στο Ορμούζ επηρεάζει μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν χθες ότι πραγματοποίησαν επίθεση με ντρόουν σε εγκατάσταση της Αράμκο στην Τζαζάν, στην νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη υποστήριξε ότι στόχος ήταν το διυλιστήριο της εταιρείας και παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση σε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά ντρόουνς πάνω από τις επαρχίες Χάτζα και Σαάντα. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της για τα στενά του Ορμούζ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν διαμήνυσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Τις απαιτήσεις παρουσίασε ο γραμματέας του Συμβουλίου, ο οποίος προέρχεται και από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η λίστα της Ταχεράνης ανεβάζει σημαντικά τον πύχη για οποιαδήποτε συνολική συμφωνία. Το Ιράν απαιτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να μην απειλήσουν ξανά τη χώρα, να τερματίσουν οριστικά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και των ένοπλων συμμάχων του στην περιοχή.

περιοχή να άρουν το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή. Παράλληλα, ζητά πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου, άρση των οικονομικών κυρώσεων και άνευ όρων αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ένα νέο μέτωπο αβεβαιότητας ανοίγει για την εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η Τουρκία προχωρά σε περιορισμούς στη διέλευση ορισμένων πλοίων μέσω των στενών μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων, λιμένων και ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα αφορούν πλοία με προορισμό το ρωσικό λιμάνι της Νοβορόσκινγκ, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί να επηρεάζονται και πλοία που κατευθύνονται προς ουκρανικούς λιμένες. Η εξέλιξη αλλάζει τα δεδομένα για την ναυτιλία. Μέχρι τώρα το βασικό ερώτημα για πλοιοκτήτες και ναυλωτές ήταν κατά πόσο ένα ταξίδι στη Μαύρη Θάλασσα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Πλέον προστίθεται ένας ακόμη παράγοντας, κατά πόσο ένα πλοίο θα μπορεί να εισέλθει στην περιοχή χωρίς καθυστέρηση ή άλλους επιχειρησιακούς περιορισμούς. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει και προκαλεί αναστάτωση στον κρατικό μηχανισμό είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη χώρα μας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 για αρκετές περιοχές της χώρας, περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης, και μάλιστα συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητές τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Το τι πρέπει να κάνουμε το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι πως δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον κίνδυνο, να μην θεωρήσουμε πως μπορούμε να ανάψουμε φωτιά ή να κάνουμε εργασίες που απαγορεύονται εκτιμώντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος. Έτσι γίνονται τα μεγάλα λάθη, έτσι ξεσπούν οι καταστροφικές και ενίοτε φωνικές φωτιές. Γι' αυτό ένα πράγμα θα επισημάνουμε: προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, μια μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί στην περιοχή Κουβαρά. Μάλιστα, δύο μηνύματα που έχουν σταλεί από το 112 επισημαίνει να γίνει εκένωση του οικισμού Αγίου Στελιανού. Εκεί στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα για να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σε πλάνα που μεταδίδονται από τηλεοπτικά μέσα, κτηνοτροφικές μονάδες έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή δίνεται μάχη με τις φλόγες προκειμένου το μέτωπο να μην μπει στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Είναι από τις δύσκολες στιγμές, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν και αυτό το καλοκαίρι, τα έχουμε πει, τα έχουμε επισημάνει. Αυτή η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε, η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, είναι αλήθεια πως είναι η πιο χαλαρή του χρόνου.
χωρίς ουσιαστική

0: ουσιαστικό πολιτικό ρεπορτάζ, χωρίς πολιτικές δράσεις. Είναι μερικές ημέρες ανάπαυλας, γιατί αμέσως μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Αμέσως μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Η πολιτική αρχηγή, το πολιτικό προσωπικό έχει επιλέξει τόπους προορισμού προκειμένου να χαλαρώσει αυτή την εβδομάδα. Κάπου στα Χανιά πρέπει να βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια περίοδος, δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει στις αποφάσεις τους που μπορούν οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε με το προσκύνημα σε κάποιο εκκλησάκι της Παναγίας, να τους φέρει πιο κοντά στο λαό και να κατανοήσουν τις δυσκολίες που διέρχεται ο μέσος πολίτης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, για το πολιτικό σκηνικό γενικότερα, ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας για να διαφανεί αν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κυβερνήσουν για τρίτη θητεία ή αν θα υπάρξει κάποιο άλλο σχήμα συγκυβέρνησης, το οποίο όμως δεν είναι της παρούσης. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά να το δούμε και να το εκτιμήσουμε σωστά, αφού οι κάλπες είναι μακριά. Ακόμα 8 με 9 μήνες με βάση αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος και αποφασίζει το πότε θα στηθούν οι κάλπες. Σε αυτή την τελική ευθεία έχουν ενδιαφέρον τα υπέρ και τα κατά, τα πρέπει και τα δεν πρέπει, τα γκάζια και τα φρένα, που κατά τη γνώμη μας θα οδηγούσαν σε αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα αναδείξουμε μετά τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, για να έχουμε βέβαια και όλη τη διάθεση να ασχοληθούμε με αυτά. Ένα θέμα που ξεχωρίζει ακόμα από την επικαιρότητα είναι οι τιμές των καυσίμων. Είναι η απόλυτη παραδοξότητα με όλα αυτά που συμβαίνουν, την ώρα που οι τιμές στο πετρέλαιο Brent δείχνουν να έχουν πάρει την κατηγούσα. Μάλιστα αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent το βαρέλι είναι 83,5 δολάρια το βαρέλι, προσέξτε, το βαρέλι. Η τιμή, η μέση τιμή στα πρατήρια εδώ του Ηρακλείου, δεν λέω για την ενδοχώρα, δεν λέω για τον Νότο, δεν λέω για τα νησιά της Ελλάδος, είναι περίπου στα 2 ευρώ, 2,10 στις μοίρες για παράδειγμα, 2,30 στα νησιά του Αιγαίου. Κάτι πρέπει να γίνει όμως, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί οι νησιωτικές περιοχές να σηκώνουν το βάρος των ανατιμήσεων. Και ξέρετε, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή οι βουλευτές της περιφέρειας να κάνουν και κάτι χρήσιμο, βρε παιδί μου. Να κάνουν και κάτι χρήσιμο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όταν η πολιτεία σου διαθέτει το όχημα, σου διαθέτει τον οδηγό, σου διαθέτει και ένα ικανοποιητικό μισθό για να τα φέρεις βόλτα, πρέπει να σκέφτεσαι και τους πολίτες που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Ξέρετε, 2 ευρώ η τιμή της λιανικής πόλης της βενζίνης. Γιατί όταν το πετρέλαιο Brent είναι 83,5 δολάρια το βαρέλι, δεν κάνει 120 δολάρια που είχε μια φορά, δεν κάνει 110 δολάρια, είμαστε στα 83,5. Γιατί δεν κατεβαίνει, γιατί δεν μειώνεται η τιμή? Ποιος ο λόγος? Ποιοι είναι αυτοί που οικονομάνε? Ξέρουμε. Και τους έχει πιάσει μια βουλημία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θέλουν να κάνουν πάγκα για να μας τα μοιράσουν μετά με επιδόματα, προκειμένου να μας επηρεάσουν στην κρίση μας εν όψη των εθνικών εκλογών. Τα λέμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και θα έπρεπε λοιπόν κάποια στιγμή οι βουλευτές μας να θέσουν ένα θέμα, ότι η τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, πρέπει να είναι η ίδια σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πώς είναι, για παράδειγμα, πες μου ένα προϊόν, τα τσιγάρα. Τα τσιγάρα, σε οποιοδήποτε σημείο τα πάρεις, η τιμή τους είναι η ίδια. 5 ευρώ λέω τώρα, γιατί δεν είμαι καπνιστής και δεν ξέρω, 5 ευρώ έχει το πακέτο το τσιγάρο, τα τσιγάρα στην Κρήτη, 5 ευρώ έχει στη Μακεδονία, 5 ευρώ έχει στα Επτάνησα, 5 ευρώ έχει στις Κυκλάδες. Με τα καύσιμα όμως έχει παραγίνει το κακό. Και πρέπει αυτό να προβληματίσει τους κρατούντες, γιατί κουραστήκαμε, ειλικρινά το λέω, κουραστήκαμε με τα παιχνίδια και του πολιτικού συστήματος, αλλά και των μεσαζόντων. Τους έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό. Και ειδικά εδώ στην Κρήτη τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και είναι πιο δύσκολα γιατί, να το εξηγήσω. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ρητά ορίζει ότι οι νησιωτικές περιοχές πρέπει να απολαμβάνουν του μεταφορικού ισοδύναμου. Τι σημαίνει αυτό? Για όσους δεν το ξέρουν ή δεν μας έχουν ακούσει, ξανά να το επισημαίνουν. Οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν σε ένα νησί, δεν πρέπει να θεωρούνται κατώτεροι ενός θεού. Πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτούς που μένουν στην υπεροπτική περιοχή. Και τι προβλέπει? Ότι όταν μετακινούνται, είτε αεροπορικός είτε με πλοίο, όταν μετακινούνται τα προϊόντα που πρέπει να καταναλώσουν στο νησί, θα πρέπει η πολιτεία να αναλαμβάνει το ναύλο, το κόστος μεταφοράς. Αυτό γίνεται σε όλα τα νησιά της Ευρώπης. Εκτός από μία περίπτωση. Αυτή η περίπτωση είναι της Κρήτης. Η Κρήτη και οι πολίτες δεν δικαιούνται αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο. Το δικαιούνται μόνο για τη μεταφορά κάποιων προϊόντων στην Κρήτη, που η πληρωμή και εκεί γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά από αυτή τη μεταφορά εξαιρούνται τα καύσιμα. Τα καύσιμα δεν δικαιούνται μεταφορικό ισοδύναμο. Οι πολίτες της Κρήτης που είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν ακτοπλοϊκός ή αεροπορικός στην Αθήνα δεν δικαιούνται μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν το έχουμε, η αλήθεια είναι, διεκδικήσει μετεπιτάσεως. Το έχουμε, πώς να το πω, το έχουμε θίξει ακροθυγώς και αναφέρομαι στους εκπροσώπους μας. Θυμάμαι αυτό που είχε πει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στον πρώην Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό, ότι εκπονείται μία μελέτη για να δούμε πόσα είναι τα χρήματα που απαιτούνται στην περίπτωση της Κρήτης να δοθούν ως μεταφορικό ισοδύναμο σε αυτούς που μετακινούνται. Ποτέ δεν μάθαμε, εάν πραγματικά έγινε αυτή η μελέτη, ποτέ δεν μάθαμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος που απαιτείται. Η μόνιμη καραμέλα που επαναλαμβάνεται διαρκώς από τους κρατούντες είναι ότι στην Κρήτη είναι πολλοί οι κάτοικοι, οπότε δεν μπορεί να δοθεί μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί το ποσό θα είναι μεγάλο. Βέβαια υπάρχει απάντηση και πρέπει να τη δώσουμε ευθέως σε αυτούς που λένε αυτές τις θεωρίες, να μας πούν πόσοι πρέπει να μείνουμε στην Κρήτη, θα φύγουμε οι υπόλοιποι, πόσοι θέλει να μείνουμε στην Κρήτη για να ξεκινήσουν να δίνουν το μεταφορικό ισοδύναμο. Δεν τους παλεύουμε πια. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, με χιλιάδες επισκέπτες να φτάνουν καθημερινά στο νησί, τόσο ακτοπλοϊκός όσο και αεροπορικός. Παρά το γεγονός ότι το νησί βουλιάζει από κόσμο, οι επιχειρηματίες της εστίασης και του εμπορίου αναφέρουν χαμηλές πτήσεις στους τζίρους. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μια φορά το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους. Νέο περιστατικό κατεγράφει στην Ελούντα που 15χρονος μέθησε σε υπαίθρια χοροσπερίδα με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη ο πατέρας του ανηλίκου και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης. Σταθερά κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο πωλούνται τα καύσιμα στο Ηράκλειο, καθώς το Brent καταγράφει νέα άνοδο στις διεθνείς αγορές, ξεπερνώντας τα 84 δολάρια ανά βαρέλι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής, με τις φλόγες να καίνε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 4χρονος σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο, με τις αρχές να εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται παράλληλα και οι άδειες λειτουργίας και οι τεχνικές προδιαγραφές της πισίνας. Με το τουριστικό κύμα να κορυφώνεται εν ώψη 15 Αυγούστου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων ανεβάζει κατακόρυφα τους ρυθμούς των φορολογικών ελέγχων. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Ιόνια νησιά βρίσκονται στο επίκεντρο. Νέες ανατιμήσεις στο ελαιόλαδο προκαλούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, με καύσωνα, ξηρασία και πυρκαγιές να περιορίζουν την αγροτική παραγωγή και να αυξάνουν το κόστος για παραγωγούς και καταναλωτές. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, είμαστε στις 10 Αυγούστου. Είναι η περίοδος που ο τουρισμός βρίσκεται στο πικ, βρίσκεται στην καλύτερη του ώρα. Και ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, να μας δώσει μια εικόνα για αυτό τον τουρισμό που έχουμε αυτή την περίοδο στον τόπο μας. Κύριε Πελεκανάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
6: Καλημέρα και καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Έχουμε καλή εβδομάδα και καλό 15 Αύγουστο σε όλους.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, για δώστε μας μια εικόνα σε σχέση με τον τουρισμό. Έχουμε 100% πληρότητες. Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία και την εξέλιξη του τουρισμού. Τι λέτε?
6: Νομίζω πως ναι, τα νούμερα ευημερούν, τα νούμερα είναι εδώ,
5: ναι.
6: Από τα αεροδρόμια, δεν είναι διάψευτα τα νούμερα αυτά, υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση τουριστών, γενικότερα από την αρχή της σεζόν, παρά τα ποια προβλήματα είχαμε στην αρχή με το πόλεμο, ιδιαίτερα στο Ιράν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα, ναι, η σεζόν εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Μια

0: οτιδήποτε γκρίνιες και μουρμούρες για μείωση από πλευράς να το πούμε κρατήσεων σε εστιατόρια,
1: ναι,
0: και γενικά το έξω από το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι να πω την αλήθεια, δεν φταίει ότι δεν έχουμε πολύ τουρισμό.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικοί άλλοι λόγοι οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν φτιάξει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο σαφής,
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αφήξεων που θα ξεπεράσει ενδεχομένως και 10 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: όλων των εποχών. Αλλά βλέπουμε όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό μένει σε Airbnb. Μεγάλο κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ, τους τονίζουν γιατί αυτή είναι η επιλογή τους, έχουν διαλέξει ένα διαμέρισμα, γιατί το διαμέρισμα που νοικιάζουν έχει μέσα στην κουζίνα, τώρα θα κάτσει μέσα να περάσει διακοπές πολύ πιο οικονομικά.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα βέβαια και η εστίαση απ' έξω, βλέπουμε ορισμένα εστιατόρια που έχουν πάρα πολύ υψηλές πληρότητες, όπως ακριβώς γίνεται και σε όλα τα εμπορικά καταστήματα, όπως γίνεται ακριβώς και στα ξενοδοχεία, με ορισμένα καταστήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι αυτά τα οποία έχουν πολύ καλές κριτικές στα social media, είναι αυτά που προτείνουν οι ίδιοι επισκέπτες. Έχει σταματήσει πια ο κόσμος να ρωτάει το προσωπικό του ξενοδοχείου ή άλλους γνωστούς που να του πει εδώ, μπορείτε να πάτε εδώ, μπορείτε να πάτε εκεί. Τώρα από μόνος του και πριν να σκεφτεί στο νησί.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Θα ψάξει να βρει, θα ενημερωθεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές, να το πω έτσι, ομάδες οπαδών ενός ξενοδοχείου. Ας πούμε το δικό μου το ξενοδοχείο εδώ πέρα έχει μια ομάδα οπαδών που έρχονται κάθε χρόνο εδώ πέρα και έχουν μια ομάδα μέσα στο Facebook. Από εκεί και πέρα, ο ένας ρωτάει τον άλλο, παιδιά, είμαι διακοπές εκεί, θα έρθω την άλλη εβδομάδα, θα έρθω τον άλλο μήνα. Θέλω να πάω να φάω στο απέξω. Πού μπορώ να φάω, τι προτείνει, ήταν κανείς εκεί, πού πήγε, πώς πέρασε, ήταν καλά. Θα βλέπουμε αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι. Μα τα κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Μισό λεπτό. Τα κάνουμε και εμείς οι ίδιοι όταν βρεθούμε σε άλλες περιοχές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν βλέπουμε δηλαδή ότι ο κόσμος προτιμάει πια άλλα καταστήματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τουριστών που έρχονται αυτή την περίοδο στο καλοκαίρι ή αν θέλετε αυτά τα χρόνια στην Κρήτη? Δηλαδή βλέπουμε ότι τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια που καταγράφω την εξέλιξη του τουρισμού, ότι κάθε χρόνο έχουμε μια μικρή αύξηση που φτάνει πολλές φορές και στο 10%. Κάθε χρόνο και περισσότεροι, κάθε χρόνο και περισσότεροι. Ωραία. Αυτό είναι σε βάρος της ποιότητας του τουρισμού? Και όταν λέμε ποιότητα του τουρισμού, τι ακριβώς εννοούμε? Και για πείτε μου, ναι.
0: Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι εννοούμε ποιοτικό τουρισμό? Νομίζω αν θα το καθίσουμε και το συζητήσουμε, νομίζω ότι θα είναι άλλη η άποψη δικιά σας, πώς εννοείτε εσείς τον ποιοτικό τουρίστα.
1: Ακριβώς.
0: Διαφορετική θα είναι δική μου η άποψη, διαφορετική θα είναι του σερβιτόρου, διαφορετική θα είναι της καμαριέρας. Η καμαριέρα, να σας πω, αν κάποιος πελάτης αφήσει 10 ευρώ, αλλά δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν βγαίνει πιθανά απ' έξω, αν της αφήσει 10-20 ευρώ μπουρμπά, θα πει αυτός είναι ο πελάτης ο καλός. Αν ο μπάρμαν ανοίξει τη σαμπάνη, σαν πελάτη σαμπάνη και του αφήσει ένα γύρο μπουρμπά, πει αυτός είναι ο καλός πελάτης. Εγώ θα πω πελάτης είναι αυτός που έρχεται κάθε χρόνο και μου έρχεται κάθε χρόνο και είναι πιστός πελάτης του ξενοδοχείου. Και αυτός είναι ένα ποιοτικός πελάτης. Αλλά ποιοτικός πελάτης δεν είναι ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, ένας οτιδήποτε που θα πάει σε ένα ψαροχώρι και θα πάει σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο, θα κάτσει με την ησυχία του, να πάει στην τζαροταζένα του. Και αυτός είναι ποιοτικός πελάτης. Άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετικά τα κριτήρια και δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε. Νομίζω κάνουμε ένα μεγάλο λάθος με το να βλέπουμε τον πελάτη βάσει το πορτοφόλι του.
1: Εκεί
0: το μεγάλο πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει να βλέπουμε τον πελάτη σαν πορτοφόλι και να βλέπουμε απλά αφού δεν ψωνίζει, δεν είναι ποιοτικός πελάτης. Και να σας πω και κάτι, κύριε Αργυράκη. Εάν αύριο έρθει ένα Learjet και έχει μέσα 20 εκατομμυριούχους.
1: Ναι.
0: Εκατομμυριούχους. Και πάμε μία βόλτα σε μία τουριστική περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Είναι τουριστική περιοχή.
1: Ναι.
0: Που λέμε ότι δεν είναι ποιοτικός ο κόσμος γιατί δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν λεφτά. Εάν θα πάμε με 20 εκατομμυριούχους να περάσουμε από μία τουριστική περιοχή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχει περίπτωση αυτός να ψωνίσει, να βρει πράγματα που να τον ενδιαφέρουν?
1: Μάλιστα.
0: Να το ξεκινήσουμε εκεί, να προβληματίσει και αυτό το πράγμα.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Άρα,
1: αυτό
0: δηλαδή,
1: που λέτε.
0: Έχει σημασία το τι πουλάμε.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρουμε σήμερα τις ανάγκες.
1: Σε ποιους απευθυνόμαστε, σωστό.
0: Ακριβώς. Σε ποιους απευθυνόμαστε. Εμείς κάθε χρόνο βλέπουμε τι πελάτες έχουμε, ανακαινίζουν, γι' αυτό φτιάχνουμε τα λακά τα εστιατόρια. Βλέπουμε τι θέλει ο πελάτης. διαμορφώνουμε τον κατάλογό μας, είτε αυτό έχει να κάνει με τα κρασιά, με τον μπαρ, διαμορφώνουμε την κατηγορία των δωματίων, βλέπουμε τι θέλει περισσότερο πελάτης. Α, θέλει περισσότερα δωμάτια με πισίνη, θα κάνουμε περισσότερα δωμάτια με πισίνη. Άρα, εμείς πάντα το ξενοδοχείο προσπαθεί να ανανεώνεται βάσει τις ανάγκες του πελάτη. Κάτι το οποίο δυστυχώς τα καταστήματα απ' έξω, και εκεί θα μπορεί ο σύλλογος των καταστηματορχών, τη επιδητή εκτίαση, ή όταν επιμελεί η κυρία, θα μπορέσουν να θέσουν σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια σχολή, να κάνει μια μελέτη. Δηλαδή, σήμερα ο πελάτης θα βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο, τι ζητάει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάμε για υποδομές, για πεζοδρόμια και φωτισμό, ναι, και πάρκινγκ κτλ. Μιλάμε για τα καταστήματα.
1: Σωστά.
0: Τι ζητάει σήμερα ο κόσμος. Ζητάει πραγματικά το αυθεντικό. Ναι. Ζητάμε να, γιατί μιλάμε για γαστρονομία, συζητάμε για εκρητική κουζίνα, συζητάμε για ποιότητα, το οποίο μάλιστα. Το θέμα είναι όταν θα βγω εγώ έξω και θα πάω σε μια τουριστική περιοχή, πόσα τέτοια καταστήματα υπάρχουν, παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν κάνουμε την αυτοκριτική μας και να δούμε πραγματικά.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πού πάσουμε και να δούμε, ναι, την αλήθεια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και ποιος τα ελέγχει, μισό λεπτό, και ποιος τα ελέγχει αυτά, δεν πρέπει να υπάρξει ένας υποτυπώδης ποιοτικός. Βέβαια. Μηχανισμός, όχι με στόχο άρον-άρον να επιπλήξει ή να επιβάλλει πρόστιμα, να γίνουν διορθωτικές κινήσεις για να είμαστε σε σωστή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι αυτά μπορεί να γίνει το χειμώνα, να γίνονται, να γίνονται συναντήσεις, να γίνονται ενημερωτικά σεμινάρια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε καλύτερα εμού ότι αυτά δεν μας απασχολούν. Αυτά που μας απασχολούν είναι άλλα πράγματα που δεν μίαν σχέση έχουν με το που πρέπει να οδηγήσουμε τα πράγματα και να υπάρξει μια συνεργασία, ούτως ώστε να καταφέρουμε να δέσουμε τα βόρεια παράλια που είναι κατεξοχήν τουριστικά με την ενδοχώρα. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Δεν μου λέτε, είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Λένε πολλοί άνθρωποι που είναι στον τουρισμό ότι τα πράγματα θα αλλάξουν μετά το 2028, όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι. Έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα. Έχουμε ακούσει ότι ενδεχομένως και σε 2-3 χρόνια από την ημέρα λειτουργίας του αεροδρομίου να διπλασιαστεί ο τουρισμός που έχουμε στην Κρήτη. Εσείς, ως ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται τόσα χρόνια στον τουρισμό, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα του τουρισμού στην Κρήτη μετά τη λειτουργία του αεροδρομίου? Τι λέτε εσείς? Τι είναι αυτό που προσδοκάτε και τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, αν θέλετε?
0: Βεβαίως. Μέσα σε αυτούς που έκανα και εγώ, έμενε και αυτός, και μάλιστα εδώ και χρόνια το λέω, εδώ και 5 χρόνια μάλιστα σε ένα συνέδριο που γίνει στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το καναφέρει ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει το αύριο μετά τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, και το λέω το αύριο. Μετά, εγώ θα έλεγα τουλάχιστον σε βάθος 5 ετίας, όχι σε 2 χρόνια και 3. Σε βάθος όμως 5 ετίας και πέρα, ναι, τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά στον τουρισμό της Κρήτης. Γενικά η Κρήτη θα διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά. Αν δούμε εικόνες πώς ήταν στον PC, παραδείγματος χάρη, Χερσόνησος πριν 30 χρόνια και πώς είναι σήμερα, κάπως έτσι θα βλέπουν η επόμενη γενιά, θα βλέπει την Κρήτη πώς ήταν πριν 30 χρόνια και πώς θα είναι το 2060. Άρα λοιπόν, εκεί βλέπουμε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Και γιατί? Πρώτα απ' όλα, το αεροδρόμιο του Καστελίου, γι' αυτό ακριβώς και πάει στο Καστέλι, είναι ο νέος αεροδιάδρομος. Ο νέος αεροδιάδρομος, που είναι πολύ μεγάλος, θα έχει τη δυνατότητα με μεγάλο αεροσκάφος, το οποίο προέρχεται από τις ΗΠΑ, είτε από την Κίνα είτε από την Ινδία, να προσγειώνεται. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει σήμερα και γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε την ανάπτυξη του τουρισμού από αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν, περιμένουμε αύξηση από νέες χώρες. Θα έχουμε κόσμο από ΗΠΑ, από Καναδά. Άρα λοιπόν, θα αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός. Το 6 εκατομμύρια θα γίνει 7, 8, θα φτάσει και τα 10 και θα ξεπεράσει. Το αεροδρόμιο του, το νέο αεροδρόμιο, εφόσον έχει μέσα και ιδιώτη, ο ιδιώτης δεν επαναπαύεται στο να δουλεύει τα δεδομένα μόνο 6 και 7 μήνες. Θα προσπαθήσει να δουλεύει 12 μήνες. Άρα από εκεί, αυτό που εμείς χρόνια συζητάμε και δεν το καταφέραμε ποτέ, να κάνουμε τη νίκηση ή 12 με τουρισμό, αυτό θα έρθει σταδιακά με το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου. Αυτά θα είναι τα. Ας τα πούμε θετικά. Από εκεί και πέρα όμως, τα αρνητικά ποια θα είναι? Τα αρνητικά θα είναι: νερό θα έχουμε, η ενέργεια θα φτάνει, τα απόβλητα, όλα αυτά που θα δημιουργήσουν από 20 εκατομμύρια ανθρώπους, τι θα γίνουν? Και το πιο σημαντικό, όταν θα ενωθεί ο δικός, όταν θα ενωθεί ο δικός στο αεροδρόμιο του Καστελίου μαζί με τον Νότο και ιδιαίτερα με την Ιεράπεδα και με τη Μεσαρά, που εκεί είναι ο πρωτογενής τομέας και τα θερμοκήπια, τα συνεχίζουν.

0: να υπάρχουν θερμοκήπια, ή θα αφανιστούν λόγω του τουρισμού, διότι θα αγοραστούν από ξένα φαντ και θα γίνουν ξενοδοχεία. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Και δεν θα πρέπει ο τουρισμός σε καμία περίπτωση να δουλέψει βάρος στην πρωτογενή τομέα, αλλά αντιθέτως. Θα είναι ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία ο πρωτογενής τομέας να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα και τον τουρισμό.
1: Διαπιστώνουμε όμως ότι αυτά τα ζητήματα δεν μπαίνουν προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο, κύριε Πελεκανάκη. Δεν έχουμε καθίσει σοβαρά και να πούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αν θέλετε, να προσδιορίσουμε τη στόχευση, να βάλουμε περιορισμούς, φραγμούς, ή αν θέλετε να προστατεύσουμε κάποια πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που κάνουμε διαχρονικά τώρα, δηλαδή εδώ και 40-50 χρόνια, συνεχίζουμε να το κάνουμε, τα έχουμε βάλει στον αυτόματο πιλότο. Τι λέτε εσείς που είστε μέσα στα πράγματα?
0: Πάντα ήταν στον αυτόματο πιλότο. Πάντα ήταν στον αυτόματο πιλότο, γι' αυτό δεν είχαμε και χώρο ταξικό, γι' αυτό και γινόταν αυτό που έχει γίνει, αυτή η άναρχη ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Διότι δεν υπήρχε κανένα χωροταξικό σχέδιο, δεν υπήρχε κανένα πλάνο. Άρα λοιπόν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και με συζητάμε μετά από 50 χρόνια τουρισμού να μιλάμε για χωροταξικό. Και φυσικά αυτό πάλι τώρα έτσι όπως έγινε, δεν έχω ακούσει κάτι να μιλάει για τη Μεσαρά, για την Ιεράπετρα. Και πάλι λέω εκεί που είναι, γιατί υπάρχουν τα χωράφια, οι εκτάσεις που δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
1: ναι,
0: τουρισμού.
1: Ναι.
0: Και εμείς τουλάχιστον που είμαστε τα πράγματα μέσα, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Πιστέψτε με, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προσέγγισης σε αυτές τις περιοχές.
1: Να σας πω ένα άλλο παράλογο που υπάρχει. Έρχεται για παράδειγμα ο νομοθέτης και βάζει φραγμό γιατί θεωρεί ότι υπάρχει, είναι στο κόκκινο η περιοχή της Χερσονήσου. Μα όταν λέμε περιοχή Χερσονήσου εννοούμε την περιοχή λιμένα Χερσονήσου, εννοούμε την περιοχή Σταλίδας και Μαλίων, σωστά? Αυτή είναι η περιοχή που θεωρεί ο μελετητής ότι είναι στο κόκκινο.
0: Ο μελετητής.
1: Δεν είναι όμως το κόκκινο η ενδοχώρα, δεν είναι για παράδειγμα η Λαγκάδα, δεν είναι το Κράσι, δεν είναι η Κέρα, δεν είναι το καλό χωριό. Άρα λοιπόν γιατί στερεί τη δυνατότητα από αυτές τις περιοχές να αναπτυχθεί εν όψη και της δημιουργίας του νέου αεροδρομίου που θα μπορούσε να εκτινάξει την ανάπτυξη και στην ενδοχώρα? Δηλαδή...
0: Μα είναι και από την άλλη πλευρά. Είναι και από την πλευρά της
1: Βούβες. Βέβαια. Μα δεν είναι φοβερό αυτό όμως, κύριε Πελεκανάκη? Δεν είναι φοβερό? Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι ένα ζήτημα όμως πάρα πολύ σοβαρό. Όπως επίσης σοβαρό ζήτημα είναι, και δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε, η έλλειψη εργατικών χεριών. Σήμερα δηλαδή, με τις πληρότητες που έχουμε, έχουμε ένα σημαντικό αριθμό ξένων εργατών που δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Από ποιες κυρίως χώρες, κύριε Πελεκανάκη?
0: Και να σας τονίσω, πριν σας πω τις χώρες, να σας τονίσω επίσης το πρόβλημα, όπως σας το είχα πει και πέρυσι στην εκπομπή σας,
1: ναι,
0: ότι το πρόβλημα θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο με το άνοιγμα του νέου αεροδρομίου, το οποίο θα απασχολήσει 7.000 με 7.500 άτομα, όπου mm-hmm. μεταλλεύουμε τον ίδιο τον άνθρωπο του αεροδρομίου.
1: Που σημαίνει τι, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν από τον ξενοδοχειακό τομέα που είναι συγκεκριμένο.
0: Ακριβώς. Γύρω του Αρκαλοχώρη, φυσικά, είναι λογικό, δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια, είναι αυτονόητο αυτό που λέμε.
0: Βέβαια. Εμείς φέτος καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος στα ξενοδοχεία με την προσέλευση ανθρώπων από τις Φιλιππίνες,
1: ναι,
0: όπου το συνολικό αριθμό στην Κρήτη ήταν 4.000, συνολικά έχουν έρθει 15.000 από τις Φιλιππίνες, 6.000 πήγαν στη Ρόδο, 4.000 στην Κρήτη, 3.000 στην Κο και οι υπόλοιποι σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Συγγνώμη, ήρθαν από τις Φιλιππίνες 15.000 άνθρωποι? Βεβαίως. Στην Ελλάδα, και από αυτούς ήρθαν...
0: Ναι. Θα σας υπολογίσω και αυτούς που έχουν έρθει και πέρυσι και πρόπερσι.
1: Πόσοι ήρθαν στην Κρήτη?
0: 4.000.
1: Και στη Ρόδο?
0: Στη Ρόδο 6.000. Και πέρυσι στη Ρόδο είχαν έρθει 3.000. Σύνολο 9.000 είναι στη Ρόδο.
1: Ναι. Και οι υπόλοιποι?
0: 3.000 στην ΚΟ και 2.000 σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Ναι. Είναι φοβερό αυτό που μας λέτε και δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει. Εντονότατο, 15.000 άνθρωποι ήρθαν μόνο από μια χώρα, από τις Φιλιππίνες, γιατί υπάρχουν και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
0: Από... Οι Φιλιππίνες, σωστά. Οι Φιλιππίνες, να πω την αλήθεια, διότι αυτοί που είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια έχουν δείξει ένα πραγματικά πολύ, πολύ καλή συμπεριφορά, εργατική συμπεριφορά, ανθρώπινη συμπεριφορά, δεν δημιουργούν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Τους αποδέχεται και η τοπική κοινωνία εδώ, οι Έλληνες συνάδελφοί τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και επειδή έχουμε δουλέψει στο παρελθόν με πάρα πολλές διαφορετικές εθνικότητες, νομίζω ότι η πιο αποδεκτή από όλες είναι αυτή των Φιλιππίνων και γι' αυτό υπάρχει ακριβώς αυτή η σχέση.
1: Υπάρχει και ένας έμφυτος σεβασμός, βρε παιδί μου, στο συνάνθρωπο, σε αυτούς τους ανθρώπους που νομίζω ότι και αυτό μετράει. Και δεν μου λέτε, στα ξενοδοχεία είναι αισθητή η παρουσία τους ή σε κάθε ξενοδοχείο φροντίζει ο υπεύθυνος εκεί, ο διευθυντής, να είναι μπροστά οι τοπικοί εδώ εργαζόμενοι?
0: Θα τους δείτε παντού, θα τους δείτε παντού, θα τους δείτε στα μπαρ, θα τους δείτε σε εστιατόρια, θα τους δείτε στην υποδοχή, θα τους δείτε στο housekeeping, θα τους δείτε παντού, παντού. Στην κουζίνα, στην μαγειρική, τα πάντα, σε όλες τις θέσεις.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις θέσεις.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Βλέπουμε ότι ο τουρισμός έχει εξελιχθεί πλέον σε μονοκαλλιέργεια. Βλέπουμε ότι οι επενδύσεις πλέον που γίνονται στο νησί μας σε μεγάλο βαθμό είναι στον τουρισμό. Από την άλλη όμως δεν έχουμε δώσει έμφαση στο να εκπαιδεύσουμε στελέχη, στο να δημιουργήσουμε την επόμενη γενιά διευθυντών ξενοδοχείων, ανθρώπων που θα είναι σε θέσεις κλειδιά, που να μπορούν να διαχειριστούν και το προσωπικό που θα φέρουμε από άλλες χώρες. Αυτό δεν είναι ένα αρνητικό,
0: τώρα,
1: κύριε?
0: Τώρα ξέρετε μεγάλη πληγή, κύριε Γεράκη, τώρα ξέρετε μεγάλη πληγή. Φυσικά, γιατί εμείς, να πω την αλήθεια, και σαν Ομοσπονδία χρόνια τώρα μιλάμε για την τουριστική εκπαίδευση. Και η τουριστική εκπαίδευση τι πάει να πει? Όταν εμείς μιλάγαμε πριν 20 χρόνια περίπου, μιλάγαμε για την τουριστική εκπαίδευση, δυστυχώς κανένας, ακόμα και από τους ξενοδόχους και ακόμα και από τις μεγάλες οργανώσεις του τουρισμού, όπως είναι, κανένας δεν μας έδινε τόσο μεγάλη σημασία όταν μιλάγαμε για την τουριστική εκπαίδευση. Και τι λέγαμε εμείς τότε? Λέγαμε ότι υπάρχει μια φοβερή ανάπτυξη του τουρισμού, όπου μαθηματικά τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τρομερή ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι δυσανάλογη η αύξηση των θέσεων εργασίας με τους απόφοιτους των σχολών. Και λέγαμε εμείς τότε, από τότε λέγαμε ότι από το 2008, λέγαμε ότι το 2020. Ότι θα έχουμε τόσο τουρισμό και θα έχουμε τόσο έλλειψη στο προσωπικό. Το 2008 το είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Το 2009 είχαμε κάνει στο Ηράκλειο,
1: ναι,
0: είχαμε κάνει ένα συνέδριο όπου αναφέραμε την οικονομική κρίση και επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό. Και εκεί τα είχαμε αναφέρει, τα είχαμε πει κιόλας. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το 1995 άνοιξε η σχολή του τουρισμού στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τη Ρόδου. Ρόδου άνοιξε τέλη της δεκαετίας του 50, στον Άγιο Νικόλαο το 1995. Είχαμε λοιπόν το 95 8 εκατομμύρια τουρίστες, 70 εισακτέντες στη Ρόδο, 70 εισακτέντες στον Άγιο Νικόλαο. Μέχρι πριν 5 χρόνια είχαμε ακόμα, είχαμε 30 εκατομμύρια τουρισμό και είχαμε πάλι 70 και 70. Δεν έχει καμία προσπάθεια αύξηση των εισακτέντων στις σχολές αυτές.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο. Άρα δεν προβλέπαμε τίποτα, μα τίποτα, να βγάλουμε ακόμα περισσότερο κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Το 2013 λοιπόν, τότε το Υπουργείο Τουρισμού καταργεί με νόμο, μέσα σε ένα βράδυ, τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα που χρειάζεται κάποιος για να γίνει διευθυντής. Ο Πελεκανάκης για να γίνει διευθυντής έπρεπε να πάει στον ΕΟΤ, να καταθέσει το πτυχίο του, μαζί με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να λέει ότι διορίζουμε τον κύριο Πελεκανάκη διευθυντή στο τάδε ξενοδοχείο και μετά να διορθεί από τον ΕΟΤ διευθυντής. Αυτά έχουν καταργηθεί πια. Δεν υπάρχουν πια. Σήμερα γίνεται ο καθένας διευθυντής. Άρα λοιπόν βλέπουμε αντί να βοηθούμε, από εκεί ακριβώς το 2013 και μετά άρχισε η απαξίωση της τουριστικής εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Φτάσαμε σήμερα εδώ που φτάσαμε. Βλέπουμε, μάλιστα, λοιπόν ο κόσμος, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά παρά αυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε όμως και τις 700.000 εργαζομένες που δουλεύουν στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία, ότι μια μελετή αποσότητα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Προς Θεού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται στα ξενοδοχεία μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Χωρίς κανένα πρόβλημα. Ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν, αλλά είναι πολύ ελάχιστα τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Μπροστά σε όλη αυτή τη μάζα ανθρώπων που εργάζονται στον τουρισμό. Τα λέμε την αλήθεια.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, λοιπόν υπάρχουν. Και γι' αυτό προσπαθούμε να του απομονώνουμε κιόλα.
1: Εάν.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε μαζί στη μάζα, ότι υπάρχει πρόβλημα στην εκπαίδευση, γιατί υπάρχει πάλι.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο που το θεωρώ αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν θα έπρεπε στο τέλος κάθε τουριστικής περίοδου να γίνεται ένα συνέδριο, να γίνεται μια συνάντηση, να γίνεται, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, ένα αντάμωμα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το πω.

0: των ανθρώπων. Μα το θέμα είναι να συμμετέχει και κάποιος από την πολιτική ηγεσία. Δηλαδή να καταγράφονται τα προβλήματα με διάθεση να βρούμε λύσεις και να γίνουμε καλύτεροι, γιατί κάθε χρόνο τα πράγματα αλλάζουν στον τουρισμό. Αναπτύσσεται η Κρήτη. Αν σας ρωτούσα τώρα, με βάση, δεν ξέρω αν είστε έτοιμος να μου απαντήσετε, μια εκτίμηση θέλω. Πόσοι είναι τώρα οι τουρίστες που έχουμε στην Κρήτη, από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, πόσοι μπορεί να είναι?
1: Πάνω εκτίμηση. Από μισό
0: εκατομμύριο. Πόσο?
1: Πάνω από μισό εκατομμύριο.
0: Δηλαδή...
1: είναι πολύ απλά, κύριε Αργύρα, και πάρα πολύ απλά. Να σας πω.
0: Δηλαδή είναι ο διπλάσιος πληθυσμός. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Περίπου λέμε τώρα. Ναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου περίπου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έχουμε 210.000 κλίνες σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Έχουμε 220.000 σε κλίνες Airbnb τα νόμιμα, σύν τα παράμετρα που δεν τα γνωρίζουμε, και 120.000 συνεχιζόμενα διαμερίσματα πάλι νόμιμα.
0: Ναι.
1: Άρα, άμα τα προσωπικά θέλει πάλι από 500.000. Δεν βάλουμε και τα παράμετρα, είναι περίπου 600.000, όσο και κάτι. 650.000 κάτι.
0: Έχετε δίκιο. Και δεν λογαριάζουμε και τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ και έχουν αγοράσει κατοικίες και έρχονται εδώ και μένουν τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Είναι στα πατρικά τους, είναι σε φίλους, ναι, ναι. Και τα λοιπά.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Διπλασιάζεται ο πληθυσμός στην Κρήτη και από την άλλη δεν έχουμε την υποδομή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό που γίνεται στο νησί μας. Σε άλλες δομές εννοώ, σε επίπεδο υγείας και τα λοιπά, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί τα βιώνετε καθημερινά. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και ας ευχηθούμε ότι κάποια στιγμή θα σοβαρευτούμε, κύριε Πελεκανάκη, ως χώρα εννοώ και όχι προσωπικά. Γιατί έρχονται ραγδαίες ανακατατάξεις στο χώρο του τουρισμού και δεν το έχουμε πάρει σοβαρά. Δεν έχουμε δει την επόμενη μέρα.
1: Εγώ λέω πάντα, το πρόβλημα του τουρισμού δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ, δεν είναι μόνο το αεροδρόμιο. Δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε αυτά τα δύο θέματα και παρακολουθούμε μόνο το ΒΟΑΚ και μόνο το αεροδρόμιο του Καστελίου. Αν τα τελειώσουν αυτά, θα πούμε τώρα είναι όλα τέλεια. Αφού δεν είναι. Αφού δεν είναι όλα τέλεια. Πεζοδρομήσεις, φωτισμός, πάρκινγκ να παρκάρει ο κόσμος. Και δεν μιλάω μόνο για τους τουρίστες. Προς Θεού, δεν μιλάω μόνο για τους τουρίστες. Αλλά και για εμάς που ζούμε εδώ πέρα, η καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν, όταν η δική μας η καθημερινότητα θα αποκτήσει ποιότητα, τότε θα αποκτήσει ποιότητα και ο τουρισμός.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό που νομίζω ότι δεν το έχουμε δει με σοβαρότητα. Πρέπει να μας απασχολήσει και νομίζω ότι τα περιθώρια στενεύουν. Είμαστε στο 2026, καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός απροόπτου, με βάση αυτά που έχει πει τώρα η πολιτική ηγεσία το Νοέμβριο του 2028, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, έχει δοθεί μια παράταση. Λέγαμε αρχικά ότι θα ήταν έτοιμο το 27, τώρα έχουμε πάει στο Νοέμβριο του 2028. Κάθε χρόνο βάζουμε και μια μικρή παράταση, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να είναι και ωφέλιμο, για να κάτσουμε να έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε.
1: Η συμφωνία που έχει η εταιρεία που κατασκευάζει το αεροδρόμιο είναι να το παραδώσει το 27 και θα το παραδώσει το αεροδρόμιο. Τα κτίρια θα είναι έτοιμα.
0: Τα χρήματα θα είναι έτοιμα, ναι. Τα υπόλοιπα δεν θα είναι έτοιμα.
1: Ακριβώς.
0: Μην πληρώνουμε πάλι σταλίες. Αυτή είναι η αγωνία μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο σε έναν ακροατή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γκράκη.
0: Τι κάνετε?
4: Καλά εσείς?
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα αίτημα. Ένα αίτημα που εμείς δεν ξέραμε τώρα ότι οι θύρες που μπορούν να εξυπηρετήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες είναι συγκεκριμένες στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου την Τετάρτη θα γίνει ο αγώνας ΟΦΙΑΕΚ.
4: Ναι, θα έλεγα,
0: ναι,
4: δεν υπάρχει αίτημα, υπάρχει δείγμα μάλλον,
0: ναι,
4: για τα άτομα με αναπηρία.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν υπάρχει πληροφορία από ποιες είναι αυτές οι θύρες.
0: Ναι.
4: Ακριβώς.
0: Ναι.
4: Γιατί στο Παγκρίτιο μπαίνουμε πάνω στην κερκίδα, όχι στον αθλητικό χώρο.
0: Mm-hmm.
4: Από μια υλικοειδή, έτσι, ράμπα,
0: ναι,
4: θύρα 2. Και δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία και εμείς κλείσαμε τώρα, εγώ προσωπικά είμαι,
0: ναι,
4: ο χρήστης Αμαξιδίου.
0: Ναι.
4: Και εμείς κλείσαμε εισιτήριο τώρα.
0: Ναι.
4: Αλλά το μπέρδεμα εδώ είναι ότι,
0: μάλιστα,
4: επειδή πρόκειται για Super Cup,
0: ναι,
4: που έχει για αγώνα πρωταθλήματος,
0: ναι,
4: την διεξαγωγή και το όλο το κομμάτι, το διοργανωτικό, το έχει ΕΠΟ.
0: Ναι.
4: Η διοργανώτρια αρχή, δηλαδή, mm-hmm, όχι ο ΟΦΗ.
0: Κατάλαβα.
4: Ναι.
0: Άρα λοιπόν,
4: για τη θύρα 17.
0: Ναι, και δεν μπορείτε να δεν έχει πρόσβαση ουσιαστικά.
4: Ναι, και δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα μας επιτρέψουν.
0: Λοιπόν, ακούστε
4: να πω εδώ ότι έχουμε στείλει αίτημα στον ΟΦΗ. Ο, ναι, ΟΦΗ είπε ότι το προώθησε στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
4: Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε για την Τετάρτη,
0: λοιπόν,
4: για
0: μετά αύριο. Θα το κανονίσουμε εμείς από εδώ, για να έχετε το πράσινο φως, να πάτε στη θύρα 2. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Τζόρτζογλου και υποσχόμαστε ότι θα πάρετε το εισιτήριο για να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στη θύρα 2. Θα επικοινωνήσουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Σας
4: ευχαριστώ.
0: Εγώ και εσείς. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Και για τα άλλα άτομα με αμαξίδια.
0: Δηλαδή.
4: Ότι δεν ξέρουν από πού θα μπουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Η μοναδική θύρα που μπορεί να εξυπηρετήσει άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μόνο η θύρα 2. Δεν υπάρχει άλλη θύρα. Σε όλο το Παγκρίτιο στάδιο.
4: Δηλαδή, όσο ξέρω εγώ, ναι, μπαίνουν από τις κερκίδες που υπάρχει μια προσαρμοσμένη είσοδος με υλικοειδή ράμπα. Για άτομα με αναπηρία. Μετά υπάρχει και είσοδος από τη θύρα 20, αλλά από ό,τι κατάλαβα από την έρευνά μου στο ίντερνετ, αυτό είναι για αθλητές με αναπηρία.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας στείλουμε σε λίγο στο Viper το εισιτήριο για τη θύρα 2. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Τζόρνταλου, που είναι ο αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, γιατί νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να το στηρίξουμε αυτό. Είναι παράλογο να μην μπορεί ένας άνθρωπος που έχει κινητικά προβλήματα να δει ένα αγώνα. Είναι υποχρέωση να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ και θα το μεριμνήσουμε τις επόμενες ώρες. Να είστε καλά.
4: Είναι καλό να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Ωραία,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Μπελαδάκη. Είναι διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου. Κύριε Μπελαδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Ζηδέκη. Καλή εβδομάδα.
0: Πού σας βρίσκουμε?
5: Πού άλλο, στο γραφείο μου.
0: Στο γραφείο είστε.
5: Η περίοδος του καλοκαιριού μπορεί να είναι περίοδος διακοπές, για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι η πιο δύσκολη περίοδος, γιατί προετοιμάζουμε την έναρξη της νέας χρονιάς.
0: Ναι.
5: Οπότε δουλεύουμε πιλωτοδός για να υπολογιστεί μέχρι και η μία ώρα ακόμα που θα χρειαστεί και στο τελευταίο σχολείο της επικράτειας του νομού.
0: Ναι.
5: Είναι το νομό του δικού μας, νομού Ηρακλείου.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Να υποθέσω ότι αυτή η περίοδος για σας είναι από τις πιο δύσκολες του χρόνου, με την έννοια πια.
5: Ναι.
0: Ότι πρέπει να κάνετε τον προγραμματισμό, πρέπει να κάνετε την προετοιμασία εκείνη που απαιτείτε, προκειμένου
5: ναι.
0: στις 11 Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η χρονιά με τα λιγότερα προβλήματα. Σωστά?
5: Έτσι. Υπολογίζουμε από τη στιγμή που κλείνουν τα σχολεία,
0: ναι.
5: έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε αριθμούς μαθητών, ανατάξει, αριθμούς εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτούνται και φεύγουν, εκπαιδευτικών που μετακινούνται σε άλλους νομούς,
0: ναι.
5: και το τι υπόλοιπο αφήνει στο νομό. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να υπολογιστούν, γιατί ο αριθμός των τμήματων σε κάθε σχολική μονάδα
0: ναι.
5: υποθέτει και διαφορετικό αριθμό ειδικοτήτων
0: ναι.
5: στη σχολική μονάδα. Άρα πρέπει να υπολογιστούν ακριβώς και οι ώρες
0: ναι.
5: για να βγουν οι ειδικότητες που θα χρειαστεί, η εκπαιδευτική, η νηπιαγωγή, όλες οι τέλος πάντων ειδικότητες που χρειάζονται. Και μετά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν οι υπεραριθμίες, αν υπάρχουν κάποιοι που πρέπει να φύγουν από το ένα σχολείο να πάνε στο άλλο, οι λειτουργικότητες των σχολικών μονάδων και να υπολογιστούν ακριβώς όλα τα κενά και οι ειδικότητες. Αυτή
0: ναι.
5: τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία των προσλήψεων.
0: Mm-hmm.
5: Στο νομό Ηρακλείου θα διοριστούν 85 νέοι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι.
5: Έχει προγραμματιστεί να διορίσει φέτος, γιατί ξέρετε, ο διορισμός είναι συνάρτηση των οργανικών θέσεων που υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε όλη την Ελλάδα οι θέσεις που παραμένουν κενές είναι 5.487, άρα μπορεί να κάνει 5.487 διορισμούς.
0: Ναι.
5: Δεν μπορεί, αν ας πούμε αποφασίσει η πολιτική να κάνει 6.000.
0: Συγγνώμη.
5: Θα πρέπει να υπάρχουν 6.000 οργανικές κενές.
0: Μισό λεπτό.
5: Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει.
0: Λύστε μου μια απορία. Πανελλαδικά είναι 5.487 οι κενές θέσεις. Πώς δημιουργήθηκαν ναι. αυτές? Τόσοι είναι και αυτοί που βγήκαν. Δηλαδή, συγγνώμη, βγήκανε 5.500 άνθρωποι στη σύνταξη. Μεγάλος
5: ναι,
0: αριθμός.
5: Ναι.
0: Μεγάλος
5: ναι, ναι.
0: αριθμός.
5: Συνήθως, κοιτάξτε, ο κλάδος των ναι. εκπαιδευτικών, μιλάμε για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, είναι ένας κλάδος που έχει ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων και οι συνταξιοδοτήσεις. Δεν είμαστε ένας νέος κλάδος.
0: Ναι.
5: Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι και κάποιες ηλικίες, οι οποίοι κάθε χρόνο
0: ναι.
5: αυτοπηρετούν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τόσα τα κενά, 5.487, από τα οποία τα 2.712 θα έρθουν στην πρωτοβάθμια.
0: Μάλιστα.
5: Από αυτά λοιπόν εμείς παίρνουμε 85 νέους διορισμούς. Να υπενθυμίσω βέβαια εδώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 50.000 διορισμούς πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
5: Έτσι έχουν ναι. σκεφτείτε ότι πέρυσι
0: ναι.
5: η πετσιδίδα των δασκάλων είχε εξαντληθεί και μετά τα Χριστούγεννα δεν υπήρχε κανείς δάσκαλος να διοριστεί στο Ηράκλειο που να βρίσκεται στην επιτελίδα και ψάχναμε να βρούμε κάποιον που να έχει πάρει πτυχίο πρόσφατα και
0: βγάλαμε. Μα τι λέτε τώρα? Δηλαδή,
5: ναι, ναι, ναι.
0: δηλαδή πώς να το πω τώρα, έχουμε ανάγκη περισσότερους δασκάλους από αυτούς που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια?
5: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει μια ρύθμιση του νόμου Γαβρόγλου που ανοίγει την πετρίδα κάθε 3 χρόνια.
0: Ναι.
5: Που σημαίνει λοιπόν ότι όταν ανοίξει πετρίδα,
0: ναι,
5: το παιδί που θα πάρει πτυχίο την επόμενη χρονιά δεν

0: του Σολομού Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Από του οποίου τρει αρνήθηκαν οι δύο και ήρθε μόνο ένα.
1: Ναι.
0: Και έφτασα στο σημείο να κάνω απανωτέ ειδικέ προσκλήσει, μέχρι που έβγαλα τοπική πρόσκληση. Τοπική.
1: Ναι. Ναι.
0: Και βρήκα περίπου γύρω στα 40 άτομα που είχαν πάρει πρόσφατα το πλησίο του.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Φτάσαμε μέσω του Πανεπιστημίου να βρούμε τηλέφωνα διευθύνσει για να του βρούμε και να του πείσουμε να κάνουν χαρτιά και να του προσλάβουμε στο Ηράκλειο.
1: Κατάλαβα. Πείτε μου κάτι άλλο.
0: Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, είμαστε σε μια φάση λοιπόν τώρα.
1: Ναι.
0: Που σήμερα τη Δευτέρα 18, για να αναφέρω την ημερομηνία για να μην πετευόμαστε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, λήγουν οι αιτήσεις για να δηλώσουν περιοχές όσοι έχουν σειρά διορισμού ως εκπαιδευτική και ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την ειδική αγωγή. Την Τρίτη, πιθανόν αύριο δηλαδή, να βγουν οι προσωρινοί πίνακες από τον ΑΣΕΠ, ώστε να μπορεί να τρέξει η διαδικασία των στάσεων για τη σειρά κατάταξη στον πίνακα.
1: Ωραία.
0: Και στις 13 του 8ου, ίσως η ημερομηνία δεν είναι απόλυτο, γιατί
1: ναι,
0: θα παίξει ανάλογα, θα δημοσιευτεί πρόσκληση για τους αναπληρωτές που υπολογίζεται να είναι περίπου στους 30.000.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν κατάλαβα ποτέ μου, ποτέ μου όμως, την αιμονή του Υπουργείου Παιδείας να ανοίγει τα σχολεία κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου. Ποτέ μου το κατάλαβα αυτό. Φέτος η 11 Σεπτεμβρίου, τι μέρα πέφτει?
0: Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να σας...
1: Νομίζω ότι είναι Παρασκευή, νομίζω, Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Παρασκευή. Πείτε μου κάτι τώρα. Είναι δυνατόν να ανοίξουμε?
0: Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, βέβαια.
1: Το είδατε τώρα.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Μα προσέξτε, εξηγήστε μου το τώρα αυτό. Γιατί ανοίγουμε τα σχολεία Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και δεν ανοίγουμε, δηλαδή να προσδιορίσουμε ότι κάθε χρόνο με το κλείσιμο των σχολείων, να πούμε ότι την επόμενη χρονιά δεν θα ανοίξουμε, ρε παιδί μου, 11 Σεπτεμβρίου που είναι Παρασκευή, θα ανοίξουμε, ξέρω εγώ, 14 Σεπτεμβρίου, ή θα ανοίξουμε μία εβδομάδα νωρίτερα που είναι, ξέρω εγώ, πόσο πέφτει η Δευτέρα, δεν ξέρω.
0: Ή να λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, την πρώτη διεργάσιμη Δευτέρα του Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς, αυτό, να το, είδατε τώρα ότι έχουμε. Γιατί γίνονται αυτά?
0: Επειδή το διδακτικό έτος, το πότε τελειώνει και πότε αρχίζει, είναι καθορισμένο με ΦΕΚ, με
1: καλοκαίρι. Μα το ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε. Να το αλλάξουμε αυτό, παιδί μου. Δηλαδή, εάν μπούμε ότι την πρώτη Δευτέρα ή τη δεύτερη Δευτέρα, δεν ξέρω, αυτοί ξέρουν, του Σεπτεμβρίου θα ανοίγουν κάθε χρόνο τα σχολεία, δεν είναι πιο σοβαρό και πιο ωραίο από το να ανοίγουμε την Παρασκευή?
0: Να ταιριάζει καλύτερα και στον προγραμματισμό των οικογενειών, αλλά είναι όμως κάτι που χρειάζεται να ληφθεί μια απόφαση και να υπάρξει μια σχετική ρύθμιση. Και ξέρετε ότι πολλές φορές, ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, είμαστε δύσκολοι στο να αλλάξουμε.
1: Ναι, βέβαια. Μα είναι δυνατόν τώρα εμείς να αλλάξουμε αυτό? Δηλαδή, μπορεί να είναι στραβό και ανάποδο, αλλά είμαστε κατά των αλλαγών. Είμαστε, και βέβαια δεν είναι θέμα δικό σας, είναι θέμα του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας. Γιατί για χρόνια
0: σε. Δεν είναι μόνο Υπουργού Παιδείας, δηλαδή, είναι εμείς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, παντού υπάρχουν δυνάμεις της δομικής αδράνειας, όπως λέμε, που υπάρχει στη φύση, αλλά συνήθως οτιδήποτε πάει να αλλάξει, πρώτα το καταγγέλουμε, αντιδρούμε, διαφωνούμε, και μετά όταν αλλάξει ενδεχομένως μας αρέσει καλύτερα, αλλά προς το παρόν στην οποιαδήποτε αλλαγή αντιδρούμε. Έχουμε πολλές φορές παραδείγματα που έχουμε...
1: Συγγνώμη τώρα, αυτό που λέω είναι δυνατό να προκαλέσει αντιδράσεις? Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί στο να πούμε ότι θα ξεκινούν τα σχολεία την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη ή τη δεύτερη Δευτέρα, δεν ξέρω? Είναι παράλογο αυτό που γίνεται. Να ανοίγουμε τα σχολεία την Παρασκευή, να κάνουμε τον αγιασμό κτλ. Και μετά να λέμε στα παιδιά, πηγαίνετε τώρα σπίτι και τα λέμε από Δευτέρα. Νομίζω ότι περισσότερο εκτιθέμεθα εμείς οι μεγαλύτεροι στα παιδιά μας. Έτσι δεν είναι? Θεωρώ. Δηλαδή έτσι το βλέπουμε εμείς, γιατί υπάρχουν άλλοι που μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά.
0: Είναι θέμα οπτικής γωνίας, πώς ακριβώς το βλέπει καθένας. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο νόμος προβλέπει αυτό, το ΦΕΚ προβλέπει αυτό.

0: ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι στις 15 είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα και στις 11 είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου που θα ανοίξουν τα σχολεία να ξεκινήσουμε τη λειτουργία των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς προβλήματα? Τι διαφαίνεται μέχρι τώρα από τον προγραμματισμό που έχει γίνει?
0: Κοιτάξτε, όπως κάθε χρόνο ο προγραμματισμός και η στόχευση είναι να είναι όλα άψογα από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, δεν παραγνωρίζουμε ότι το Ηράκλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους νομούς της Ελλάδος.
1: Mm-hmm.
0: Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι μισθοδοτούμε 4.580 εκπαιδευτικούς και μέσα σε αυτό τον αριθμό των εκπαιδευτικών θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι την τελευταία στιγμή ενδεχομένως να αρρωστήσουν, να πάρουν μια μακρά αναρρώτηση άδεια, να έχουμε μια επαπειλούμενη εγκυμοσύνη, να έχουμε... Και αυτά βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι εμφανίζονται συνήθως όταν μιλάμε για κάποια άδεια, εμφανίζεται την τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να προβλέψουμε ακόμα και αυτό,
1: ναι,
0: και να είμαστε σε θέση να το καλύψουμε εάν προκύψει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων, έτσι. Αλλά ο στόχος είναι και αυτή ακόμα. Θεωρώ ότι όπως κάθε χρόνο καταφέρνουμε και είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε και φέτος. Κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη, γιατί ναι, περιμένουμε να δούμε τους αρχούς των αναπληρωτών που θα έρθουν. Αλλά θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά όπως κάθε χρόνο και θα έχουμε τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται στη θέση του.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Μπελαδάκη. Δεν μου λέτε, θα έχουμε λιγότερα ή περισσότερα σχολεία σε σχέση με πέρυσι? Έχετε εικόνα?
0: Κοιτάξτε, τα σχολεία παραμένουν τα ίδια.
1: Ναι.
0: Απλά παρατηρούμε και ναι, καταγράφουμε μια ελαφρά μείωση του μαθητικού πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Είχαμε δει μετά το Μάρτιο που είχαμε τις εγγραφές ότι είχαμε μια σχετική σταθεροποίηση στο Ηράκλειο, αλλά και το Ηράκλειο ακόμα, δηλαδή δεν είχε θεαματικές απώλειες, αλλά είχε μια μείωση αν το αναγάγουμε σε ορίζοντα πενταετίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: χάθηκαν 400 μαθητές, που σημαίνει ότι έχουμε και εμείς υποστεί τις συνέπειες της φτύνουσας πορείας του μαθητικού πληθυσμού,
1: mm-hmm,
0: αλλά όχι ας πούμε στο βαθμό που το έχουν υποστεί ίσως κάποια άλλη νομή.
1: Και λογικό.
0: Η ερμηνεία είναι ότι το Ηράκλειο ως νομός κρατάει ακόμα την οικονομική του έτσι κινητικότητα.
1: Δημιουργεί θέσεις εργασίας,
0: με
1: συνέπεια να υπάρχουν εδώ νέα ζευγάρια, νέοι άνθρωποι,
0: ναι,
1: οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Εδώ είναι η δουλειά τους.
0: Ενώ άλλοι νομοί αντίστοιχα που δεν έχουν αυτή την αναπτυξιακή πορεία, ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερη φτύνουσα πορεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως και εδώ έχουμε μείωση του μαθητικού πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Εμείς προσπαθούμε να κρατάμε ακόμα και τα σχολεία τα οποία είναι ολιγοθέρσια όσο μπορούμε, γιατί ναι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, οπότε δεν μπορείς σε ένα σχολείο που δεν έχει παιδιά να το κρατάς.
1: Σωστό.
0: Το λειτουργείς ας πούμε εξαθέσιο ή δωδεκαθέσιο με αριθμό μαθητών που δεν προβλέπεται, αλλά σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να εξαντλούμε τα όρια μας,
1: mm-hmm,
0: ώστε να δίνουμε ευκαιρία στα παιδιά της Πέθρου ιδιαίτερα και να παραμένουν στη θέση τους, στα χωριά τους και να απολαμβάνουν τη δημόσια εκπαίδευση.
1: Πείτε μου κάτι άλλο σας παρακαλώ, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Στην ενδοχώρα έχουμε προβλήματα με τα σχολεία, δηλαδή σε μικρά χωριά, σε μικρές περιοχές έχουμε φθήνουσα πορεία σε σχέση με τους μαθητές που φοιτούν στα σχολεία?
0: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει.
0: Η ενδοχώρα, τα χωριά, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, είχαμε πάντα μεγάλους αριθμούς μαθητών τα παλιότερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή κινούνται στα όρια.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να κρατάμε διθέσια, τριθέσια, τετραθέσια, εξαθέσια.
1: Ναι.
0: Με αριθμούς που σε άλλες εποχές θεωρώ ότι εξαντλούμε τα όρια. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Υπάρχουν ας πούμε σχολεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι τριθέσια και προσπαθούμε και τα κρατάμε τετραθέσια ή πενταθέσια, ακόμη και εξαθέσια.
1: Δεν μου λέτε.

0: αλλά αυτό
1: ναι, δεν μου λέτε ότι... Περιμένετε να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε σχολεία μονοθέσια στο Ηράκλειο?
0: Ναι, υπάρχουν σχολεία μονοθέσια.
1: Αλήθεια τώρα? Υπάρχουν μονοθέσια σχολεία, δηλαδή και διθέσια?
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή δεν θα...
0: Μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια υπάρχουν. Ναι. Μπορεί να είναι πολύ λιγότερα από ότι...
1: Δηλαδή πείτε μου που υπάρχει ένα μονοθέσιο. Πείτε μου ένα μονοθέσιο, αν θυμάστε.
0: Τώρα θα σας πω, ας πούμε για παράδειγμα, τον Αχεντριά.
1: Ναι. Ωραία. Στον Αχεντριά. Το κοντινότερο σημείο εκεί που υπάρχει...
0: Δεν θα μπορούσαμε να πούμε κοντινότερο σημείο, γιατί η απόσταση από την Αχεντριά, το να κατεβάσουμε τα παιδιά, ας πούμε, στο Μεσοχωριό, το να πηγαίνουν κάθε μέρα κάποιοι μαθητές,
1: ναι,
0: όλο αυτό το δρόμο, καταλαβαίνετε και τους κινδύνους που υπάρχουν.
1: Ναι, ενδιαφέρον.
0: Με το θέμα της μεταφοράς, γιατί τη μεταφορά πρέπει να εξασφαλίσουμε από το χτέλ, αλλά υπάρχουν κινδύνοι. Και μικρά παιδιά να μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο είναι ιδιαίτερα.
1: Ειδικά τους χειμερινούς μήνες που εκεί υπάρχει. Μάλιστα. Είναι, ξέρετε, μας πιάνει την ψυχή μας όταν ακούμε ότι παιδιά πηγαίνουν σε μονοθέσια ή διθέσια σχολεία. Νομίζω ότι είχα την αίσθηση ότι τα είχαμε ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα. Κάποτε λέγαμε ότι κάθε χωριό πρέπει να έχει το σχολείο του, την ενορία του,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: τον πρόεδρο. Ναι. Νομίζω ότι αυτές οι περίοδοι έχουν περάσει και είναι ξεπερασμένα πλέον εκ των πραγμάτων. Και θεωρούσαμε ότι
0: και
1: σήμερα...
0: Ευκαιρίες.
1: Ναι, για να μπορεί και δηλαδή ένας μαθητής να έχει την ίδια ευκαιρία με το μαθητή του Ηρακλείου. Άλλο πράγμα είναι να πηγαίνει σε ένα σχολείο και να έχεις ένα δάσκαλο που μοιράζει τις διδακτικές ώρες σε 6 τάξεις, και άλλο πράγμα είναι να έχεις ένα δάσκαλο που και τις 6 ώρες ασχολείται με το παιδί της κάθε τάξης. Έτσι δεν είναι? Αυτό θέλουν να καταλάβουν οι γονείς.
0: Είναι διαφορετικές οι ευκαιρίες που δίνονται στους μαθητές και πολλές φορές οι γονείς επιμένουν στο να κρατάνε ένα σχολείο που είναι με πολύ μικρό αριθμό μαθητών, να το κρατάνε ανοιχτό. Εμείς εξασφαλίζουμε τη μεταφορά των παιδιών μέσω της περιφέρειας,
1: ναι,
0: αλλά δυστυχώς συναντάμε πολλές φορές την άδεια των γονέων στο να δημιουργήσουμε μεγάλα σχολεία, πολυδύναμα σχολεία. Προσπαθούν για συναισθηματικούς λόγους να κρατάνε το σχολείο του χωριού τους ανοιχτό. Όπου μπορούμε και εμείς συμβάλλουμε σε αυτό, βοηθούμε, αλλά οι ευκαιρίες δεν είναι οι ίδιες. Είναι άλλες ευκαιρίες που έχει ένας μαθητής σε ένα πολυθέσιο σχολείο με όλες τις ειδικότητες που στελεχώνονται αμέσως από την αρχή. Και ακόμα και ο δάσκαλος της τάξης έχει περισσότερες ευκαιρίες για να μπορέσει να δώσει τα παιδιά αυτό που πρέπει να δώσει. Επίσης η ύλη είναι εντελώς διαφορετική αυτή που έχουμε τώρα από την ύλη που κάναμε εμείς όταν ήμασταν σε μικρά μονοθέσια σχολεία. Αυτή τη στιγμή έχει άλλες απαιτήσεις στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πρέπει και αυτό να το λαμβάνει υπόψη του γονείς.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια στο παρελθόν προκειμένου να μεταπιστούν οι γονείς. Θυμάμαι τον αείμνηστος είναι τώρα αντινομάρχη Ηρακλείου, τον Σύφη τον Αγγελιδάκη, τον αείμνηστο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που έκανε προσπάθεια προκειμένου να πείσει τους ανθρώπους που είχαν την αιμονή, και συνήθως δεν ήταν οι γονείς, κύριε Μπελαδάκη, ήταν οι υπόλοιποι του χωριού. Οι γονείς είχαν την άποψη να πάνε τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Δηλαδή. Ναι. Και είναι σημαντικό.
0: Βέβαια, την εποχή του κ. Αγγελιδάκη είχαμε αισθητά μεγαλύτερο αριθμό μαθητών.
1: Βέβαια.
0: Είχαμε ακόμα παιδιά στα σχολεία.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα είναι ακόμα πιο λίγα, αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση ναι, δεν αλλάζει τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε. Είναι.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς έχουμε μείωση του μαθητικού πληθυσμού και δεν ξέρω εάν... Ξέρετε, επειδή έχουμε και ένα αριθμό μεταναστών εδώ στην Κρήτη που δραστηριοποιούνται εδώ, που έχουν ενσωματωθεί πλέον με τους γηγενείς, μήπως και αυτοί έχουν παίξει ρόλο και να καταγράφεται μία, πώς να το πω, διαφοροποίηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα σε ό,τι αφορά στις γεννήσεις και στον αριθμό των μαθητών που πηγαίνουν στα σχολεία. Τι λέτε εσείς που έχετε καλύτερη εικόνα?
0: Εντάξει, τα παιδιά των μεταναστών έχουν ενταχθεί στο σχολείο.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
0: Καταγράφονται κανονικά.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουν συμπεριληφθεί και αυτά μέσα στον αριθμό το οποίο ναι. εμείς καταγράφουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως και με αυτά τα παιδιά παρατηρείται αυτή η μείωση που σας είπα πριν. Mm-hmm. Κατά συνέπεια λοιπόν, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά. Φυσικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι η ηλική οικογένεια mm-hmm. θέλει κίνητρα για να μπορέσει να κάνει ακόμα το δεύτερο ή το τρίτο Φυσικά. Παιδί. Όταν έχεις μια οικογένεια η οποία δεν έχει που να αφήσει το παιδί στη βρεφική ηλικία, μετά mm-hmm. στην πρώιμη παιδική ηλικία και όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αρνητικός παράγοντας στο να μπορέσει να κάνει ένα προγραμματισμό για περισσότερες γεννήσεις και όλα αυτά.
1: Σωστό. Λοιπόν, για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε ξανά φτάνοντας προς το τέλος του Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου για να δούμε αν είναι όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Δεν προλάβα τον κύριο Μπελαδάκη, δεν πειράζει, τον αγαπώ, εντάξει, το συζητάω. Να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Υπάρχουν ακόμα σύφηδες αγγελιδάκηδες? Θα ήταν ευχάριστο αν υπήρχαν.
1: Ναι.
2: Ερώτηση.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ας μιανάζεις Μιχάλη σήμερα.
1: Ναι.
2: Κλειαρώ καμιά φορά.
1: Ναι. Δεν το ξέρω.
2: Πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι σε βάθος. Ναι. Αν υπάρχουν ακόμα σύφηδες αγγελιδάκηδες, ο αείμνηστος σύφης.
1: Ναι. Ο αείμνηστος Σύφης, ο οποίος ήταν και συνδικαλιστής, μην το ξεχνάμε, ήταν και συνδικαλιστής και μετά ως αντινομάρχης Ηρακλείου.
2: Αντινομάρχης με το Γαρεφαλάκι.
1: Με το Γαρεφαλάκι το Γιάννη, με κοινή καταγωγή από την Εθιά και οι δύο, είχαν παίξει σημαντικό ρόλο και να τονίσω και εδώ και είχαν σημαντικό ρόλο στο να δημιουργηθούν νέα σχολεία, νέες μονάδες και στην πόλη του Ηρακλείου και εκτός. Είχαν δώσει ιδιαίτερη έμφαση τότε στη δημιουργία της σχολικής στέγης. Πολύ μεγάλο έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μετατίθεται για το Σεπτέμβριο η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ Νέα Πόλη Άγιος Νικόλαος προϋπολογισμού 169 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα μειώνεται κατά 33 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για το γειτονικό ΣΔΙΤ Χερσόνησος Νέα Πόλη ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ. Σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα καταγράφονται στα φαρμακεία του Ηρακλείου, με ασθενείς να αναζητούν σε αρκετές περιπτώσεις τα απαραίτητα σκευάσματα από φαρμακείο σε φαρμακείο. Ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μιχάλης Σταματάκης, ανέφερε ότι η ελλείψη αφορούν σχεδόν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων. Σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα σχεδόν η μισή χώρα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθήκων με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και θυελλώδεις ανέμους. Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται και η Κρήτη μετά τα χθεσινά υψηλά μποφόρ που ξεπέρασαν σε ένταση τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Προειδοποιεί τους δημότες ο Δήμος Μαλεβιζίου για απατεώνες που προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου με σκοπό να αποσπάσουν τραπεζικά στοιχεία από ανυποψία στους πολίτες. Συνελήφθη ένας 23χρονος σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου μετά από καταγγελία της 22χρονης πρώην συντρόφου του ότι τοποθέτησε κρυφά συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητό της. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκεται η πρωτοφανής προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο

0: παρακίνικο της Μήλου. Ο εισαγγελέας Ιρού διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έγινε παρέμβαση και από την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Από σήμερα και έως τις 21 Αυγούστου, υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. Ασταθείς κινήσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι traders συνεχίζουν να αξιολογούν τα ανάμεικτα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στα αθλητικά, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Λορέτζο Ντίκμαν στον Όφι με την υπογραφή συμβολέου διετούς διάρκειας από τον Ιταλό αμυντικό της Μπάρι με την κριτική ομάδα. Σήμερα ανοίγει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρνιχαμ με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί στη 1.30 το μεσημέρι την πρόκρισή του στον τελικό του μήκους. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθυρος με παροδικές νυφώσεις, κυρίως το πρωί, ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρει 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 36 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: το ενδιαφέρον και το οποίο δείχνει τα προβλήματα που υπάρχουν και τα οποία δεν μπορεί να πιστέψεις ότι εν έτη 2026, όταν η πολιτεία έχει αλλάξει ένα ολόκληρο σύστημα για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, δεν είναι ικανή να στηρίξει με τις υποδομές που έχει όλη αυτή τη λειτουργία των καταστημάτων. Παράδειγμα, και θα τα πούμε στη συνέχεια, τις τελευταίες ημέρες έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης. Ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες, δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι στο κέντρο του Ηρακλείου δεν λειτουργεί το ίντερνετ. Πολλές φορές, πώς να το πω, μένουν χωρίς κάλυψη, με συνέπεια να μην μπορεί να λειτουργήσει το POS, να μην μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά πριν ολοκληρώσω σε αυτό, πάμε να καλημερίσουμε ξανά τον ακροατή που μας πήρε πριν από λίγο με τα κινητικά προβλήματα. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να παρακολουθήσει τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης Όφη ΑΕΚ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και πάλι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η εξέλιξη ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Πρέπει να έχετε στα χέρια σας το εισιτήριο για τη Θύρα 2, σωστά?
1: Ναι, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Όχι εμένα, τον κύριο Τζόρτζογλου, τον Νίκο. Είναι ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μόλις ενημερώθηκε, με ρύμνησε προκειμένου να έχετε την πρόσβαση στο χώρο εκείνο του Πανκριτίου Σταδίου που μπορεί να φιλοξενήσει άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Να περάσετε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Τέλος, καλό, όλα καλά. Οπότε θα μπορέσει ο άνθρωπος με τα κινητικά προβλήματα να παρακολουθήσει τον αγώνα Όφη ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Και ομολογώ, ξέρετε, ορισμένα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτείς, βρε παιδί μου, ότι μπορεί να συμβαίνουν. Ένα Πανκρίτιο στάδιο και έχει μόνο από τη Θύρα 2 πρόσβαση τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Ομολογώ και φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς δεν θα το είχατε προσέξει. Θα θεωρούσατε ότι θα υπήρχαν κι άλλες θύρες που θα μπορούσαν να δεχθούν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Ξεκίνησα να σας λέω για την λειτουργία των καταστημάτων εστίασης στο κέντρο του Ηρακλείου. Ότι δηλαδή υπάρχει πρόβλημα με την κάλυψη του ίντερνετ. Αρχικά, για να είμαι ειλικρινής, θεωρούσα ότι με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποκρύψουν εισοδήματα. Με πήραν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αναδείξουμε το θέμα περισσότερο για να είναι καλυμμένοι σε περίπτωση ελέγχου από την ΑΑΔΕ. Όμως, στη συνέχεια διαπίστωσα ότι το πρόβλημα αυτό είναι υπαρκτό. Γιατί με πήραν τηλέφωνο και άνθρωποι που συνδέομαι προσωπικά μαζί τους και ξέρω πόσο ειλικρινείς είναι. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί αγωνιούν. Γιατί, προσέξτε τι μου είπε χθες ένα φίλο, ο Δημήτρης. Μου λέει, έχω στο κατάστημά μου πάνω από 100 άτομα. Είναι παρέες, ξεχωριστές παρέες. Και θέλω να είμαι τυπικότατος απέναντι στην εφορία. Γιατί δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε περιπέτειες. Και ξαφνικά κόβεται το ίντερνετ. Και δεν μπορώ να δώσω, γιατί το σύστημα είναι συγκεκριμένο από ό,τι μου έλεγε. Δεν μπορώ να δώσω παραγγελίες, δεν μπορώ να κόψω αποδείξεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι νεκρός. Τι μπορώ να πω, λέει, σε αυτούς τους ανθρώπους, να φύγουνε? Τι πρέπει να κάνω? Πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος το φοροτεχνικό του και του είπε ότι δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι. Λέει, βρε παιδί μου, να κόψω χειρόγραφη απόδειξη. Λέει, ξέρετε, δεν γίνεται αυτό. Το θέμα αυτό θέλω να το συζητήσω

0: με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου. Κυρία Αντωνακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γυράκη, καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
1: Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα την οποία τη βιώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν εξοργιστεί, γιατί ακριβώς όπως το περιγράψατε και όπως το περιέγραψε και ο φίλος σας, δεν μπορούν να αποδώσουν ούτε ένα λογαριασμό, ούτε παραγγελίες, ούτε να κόψουν αποδείξεις. Και όταν συμβεί αυτό και πέσει το ίντερνετ, τόσο στους πελάτες που διαμαρτύρονται, είμαστε και εκτεθειμένοι απέναντι στο κράτος. Δηλαδή, σε περίπτωση ελέγχου, που ξέρετε ότι κάθε τέτοια περίοδο γίνονται πάρα πολύ συχνά, και μπει, όπως είπατε, και ξαφνικά δεν υπάρχουν οι αποδείξεις αυτές ηλεκτρονικού τύπου, έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Δηλαδή, αμέσως είμαστε αντιμέτωποι με κυρώσεις. Άρα, λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να προτείνω εγώ στην παρούσα φάση. Εφόσον δεν υπάρχει λύση της χειρόγραφης απόδειξης, όπως καλά μας είπαν από τους φοροτεχνικούς, είναι τουλάχιστον να γνωστοποιηθεί με κάποιο τρόπο στην ΑΕΔΕ, ότι σε περίπτωση που υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, να δείξουν κατανόηση και να μην επιβάλλουν κυρώσεις στον επιχειρηματία.
0: Να επιβάλλουν το πρόστιμο σε εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν το όλο σύστημα. Γιατί θα πρέπει ο τελευταίος τροχός της αμάξης να είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς? Γιατί είναι το πιο εύκολο, μα είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά?
1: Κύριε Αργυράκη, δεν είναι μόνο οι αποδείξεις, είναι ακόμα και οι ηλεκτρονικές παραγγελίες. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα στους υπολογιστές, όπου εκεί μπαίνουν κατευθείαν οι παραγγελίες των πελατών, καταγράφονται τα μενού. Πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Δεν είναι όπως παλιά που παίρναμε το μπλοκάκι και πηγαίναμε στα τραπέζια και γράφαμε την παραγγελία και μετά ακόμα μια απλή απόδειξη από την ταμιακή. Όλα τώρα είναι ένα online σύστημα. Άρα λοιπόν, αμέσως και αυτό δημιουργεί δυστοκία. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είμαστε υπόλογοι απέναντι στην εφορία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Είναι από τους παρόχους, είναι από τα κατασκευαστικά, τα έργα που γίνονται. Είναι από... Γιατί ακούμε ότι όταν το είπαμε αυτό και παραπονεθήκαμε και στον Δήμο αλλά και στους παρόχους, μας είπαν πηγαίνετε λέει, να βάλετε μια καλύτερη γραμμή και να πληρώσετε περισσότερα χρήματα. Ξέρω στους αδέλφους που έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θέλουν να μας πουν, ότι υπάρχει καλή και κακή γραμμή? Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Ναι, ότι υπάρχει το ίντερνετ το οποίο ανάλογα το τι πληρώνεις είναι η απόδοσή του.
0: Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή, ή θα έχουμε μια ποιότητα στην προσφορά. Δηλαδή, μισό λεπτό, εάν θα έρθω εγώ στο κατάστημά σας να πιω για παράδειγμα ένα καφέ, θα μου πείτε στο τέλος, εάν θέλετε να πιείτε καλύτερο καφέ, δώστε λίγο παραπάνω? Αυτά είναι ανοησίες και τερτύπια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε τώρα στη δεκαετία του 60 και του 70, έλεος πια. Αλλά ζήτησα για να είμαστε ακριβείς, να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, για να μας δώσει μια εικόνα, να επιβεβαιώσει αυτό που λένε δηλαδή οι άνθρωποι, ότι δεν υπάρχει παραθυράκι στο τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση ένας επιχειρηματίας. Κύριε Χριστοφοράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιουράκη, καλημέρα στην κυρία Αντωνακάκη. Το βασικό πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι?
0: Ποιο?
2: Ότι πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή εκεί πέρι της κρατίας συντάγματος στα Υπουργεία αλλά και στην Πειραιώς που είναι η ΑΔΕ, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή και το κέντρο της Αθήνας. Και κάθε περιοχή, και όσο πιο απομακρυσμένη είναι, έχει μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερο ψηφιακό αναλφαβητισμό. Είναι κάτι το οποίο αρνούνται να κατανοήσουν.
0: Ναι.
2: Και από εκεί ξεκινάει, είναι η πηγή του κακού.
0: Mm-hmm.
2: Όταν λοιπόν έχουμε ένα πλήρες ψηφιακό ψηφιοποιημένο περιβάλλον, που καλώς υπάρχει, στο 2026 είμαστε, θα έπρεπε να έχουμε διασφαλίσει πριν, από πριν, πριν ξεκινήσουμε καν το εγχείρημα, τουλάχιστον το βασικό εργαλείο που είναι το ίντερνετ σε κάθε περιοχή, σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα ίντερνετ με υψηλές ταχύτητες, όπως πολύ σωστά είπατε, και μάλιστα ίντερνετ με χαμηλές τιμές για να μειώσουμε και τα κόστη των επιχειρήσεων, γιατί οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες σε όποιο κόστος το μεταφέρουν στον τελικό καταναλωτή. Και σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να προβλέψουμε και το τι γίνεται πράγματι αν για τεχνικούς λόγους περάσει παράδειγμα ένα μηχάνημα που δεν προσέχει και κόψει την κεντρική γραμμή του ίντερνετ και μείνει μια περιοχή όπως είναι το κέντρο του Ηρακλείου για ώρες και για ημέρες εκτός ίντερνετ.

0: υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνεται με το Μαϊτάτη και τα πρόσφατα στα Γάζα. Την ίδια αντίπαση του νοσοκομείου κόσμου στο Παλαβέλη και λέξει πριν ανάγνωστε μέχρι πριν από λίγο καιρό ότι δεν θα πηγαίνουν άμεσα οι αποδείξεις στην ΑΔΕ. Δεν υπάρχει όμως λύση σε αυτό που πολύ σωστά η κυρία Ζωνακάκη πριν, σε δύο συστήματα. Τι γίνεται με τα συστήματα παραγελιοληψίας, δηλαδή τα γνωστά, τα κινητά που βλέπουμε και κατά σερβιτόρι, προκειμένου να στείλουν την παραγγελία, προκειμένου να εκτελεστεί, δηλαδή οι επιχειρήσεις λειτουργούν έτσι, και έχει το μπλοκάκι. Και το τι γίνεται στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο πελάτης θέλει να πληρώσει με POS. Το POS, όσο καλό και να είναι, λειτουργεί με ίντερνετ. Και δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν κάρτες 5G ή ακόμα και αν έχουν κάρτες 5G στα POS, δεν έχουν όλες οι περιοχές 5G ισχυρό που να μπορεί να υποστηρίξει πληρωμές με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι υπαρκτό και δεν υπάρχει νομοθετημένη ρύθμιση λύση μέχρι αυτή.
1: Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο προχθές ένας φίλος από το κέντρο του Ηρακλείου και μου λέει είμαι σε αδιέξοδο. Ρώτησε γιατί. Μου λέει στο κατάστημά μου αυτή την ώρα έχω τουλάχιστον 100 ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να πιούν τον καφέ τους, το ποτό τους. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορώ ούτε παραγγελία να πάρω, αυτό που είπατε προηγουμένως, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, αλλά μου είπε ότι είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που οι παραγγελίες δίδονται πλέον μέσω αυτών των συστημάτων που έχουν. Πηγαίνει η παραγγελία στο My Data και επιστρέφει πίσω για να κοπεί η απόδειξη, αν τα λέω πολύ περιληπτικά και πολύ έτσι κωδικοποιημένα. Είναι το σύστημα πλέον που ξέρει ανά πάσα στιγμή η πολιτεία τι παραγγελίες έχουν δοθεί και τι αποδείξεις έχει κόψει κάθε επιχείρηση. Όταν όμως δεν λειτουργεί το σύστημα, αυτά είναι εκτός. Και μου λέει ο άνθρωπος, τι να κάνω τώρα, να πω στους πελάτες ότι δεν έχω ίντερνετ, πηγαίνετε να πιείτε το καφέ σας αλλού, τι να κάνω. Και μου λέει επιλέγω να πάρω τις παραγγελίες και να κόψω τις αποδείξεις μετά, δεν έχω άλλη λύση. Σε αυτή την περίπτωση, αν έμπαινε ένας έλεγχος της ΑΔΕ, τι θα γινότανε κύριε Χριστοφοράκη.
0: Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ελέγχου πλέον να κρίνει αν όντως το πρόβλημα του ίντερνετ δεν δίνει άλλη διέξοδο ή να επιβάλλει πρόστιμα.
1: Μάλιστα. Δεν προβλέπει, δεν υπάρχει παραθυράκι από τον νόμο, δηλαδή να πει ότι πρέπει, παιδί μου, εάν ο έλεγχος που πήγε, ξέρω εγώ, στον επιχειρηματία Μανώλη Αργυράκη δεν είχε ίντερνετ, άρα λοιπόν δεν μπορούσε να του επιβάλλω πρόστιμο, γιατί ο άνθρωπος δεν το έκανε επί τούτου, αλλά είχε πρόβλημα η υποστήριξη αυτή.
0: Πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες και τώρα να καταλάβουν οι ακροατές. Αν το πρόγραμμά του που λειτουργεί είναι πλέον ποσοστό προγραμμάτων άνω του 50%, αυτό που θα πω. Με web, δηλαδή λειτουργεί πάνω στο ίντερνετ, πάνω στο σύννεφο, πάνω στο cloud. Αν δεν έχεις πρόγραμμα στο ίντερνετ, δεν μπορείς να εκδώσεις απόδειξη. Αν το πρόγραμμα είναι στημένο σε μια βάση υπολογιστή, η απόδειξη μπορεί να εκδοθεί και δεν διαβιβάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Όμως πώς θα γίνει, θα πάρουν οι σερβιτόροι τον μπλοκάκι, θα πούνε μέχρι να καταχωρήσουν την απόδειξη. Αυτό που σας λέω σαν διαδικασία μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά θέλει πολύ χρόνο. Να καταχωρήσουν την παραγγελία, να εκδοθεί απόδειξη και να δεν διαβιβαστεί. Και ερχόμαστε μετά και λέει ο πελάτης ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να πληρώσω POS.
1: Ναι, τι
0: δεν
1: γίνεται.
0: Δεν έχουμε δει τι θα πάνε, να δεν κεράσει τον καφέ το κατάστημα.
1: Έστε. Φοβερό.
0: Δεν έχει τρόπο να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν σε αυτά, όλα αυτά και με την κυρία Ντονακάκη που έχουμε και μια εξαιρετική συνεργασία σε επίπεδο θεσμικό να το δούμε και να πάμε μια ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο και στην ΑΔΕ. Για αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη. Δεν είναι κακό και το χειρόγραφο δεν είναι κακό. Για αυτές τις περιπτώσεις τώρα, αν κάποιος είναι κακοπροαίρετος και διακόπτει το ίντερνετ σκόπιμα προκειμένου να φοροδιαφύγει, αυτό πιστέψτε με, θα το βρει ο φορολογικός.
1: Βέβαια. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Προσέξτε κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν καταστήματα που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, περιοχή Βιάνου για παράδειγμα, που είναι προβληματικές στο ίντερνετ. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν ζητήσει, από ό,τι μου λένε, να γίνει μία σύνδεση

0: σε μια εταιρεία παροχής, μπορώ να το πω, στοιχείων δεδομένων, αλλά οι εταιρείες έχουν σταματήσει πλέον να κάνουν συνδέσεις με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, όπως το κάναμε, σύνδεση μέσω καλωδίου. Δεν γίνεται πλέον. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να πάρουν, μπορώ να το πω, συστήματα που έχουν με εναέρεια, μπορώ να την πω, σύνδεση, η οποία όμως δεν είναι αποδοτική. Τα ψηφί, ναι, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά, γιατί στο σημείο που βρίσκονται δεν έχουν πολύ καλή επαφή με το σήμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι διαρκώς εκτεθειμένοι. Το έχουν θέσει το θέμα πάρα πολλές φορές, κανείς δεν ασχολείται μαζί τους, και το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ρυψοκινδυνεύουν, δηλαδή προσπαθούν να κάνουν μία δουλειά για να επιβιώσουν, και την ίδια ώρα η ίδια η πολιτεία τους βάζει τρικλοποδιές, τους βάζει προβλήματα που τους ξεπερνούν τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι δεν είναι? Είναι...
1: Κύριε Αγγυράκη, θα πω κάτι, του λέω σε κάθε συζήτηση και το λέω όχι τώρα, το λέω πολλά χρόνια, που συμμετέχω θεσμικά ως πρόεδρος ομοσπονδίας, ότι όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική γεωγραφία της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Θα το επαναλάβω πάρα πολλές φορές. Και μέσα στα πλαίσια της οικονομικής γεωγραφίας είναι η οικονομική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει μόνο στις πόλεις, στις πρωτεύουσες των νομών, στις κομοπόλεις, στα κεφαλοχώρια. Υπάρχει και σε περιοχές απομακρυσμένες που οι ιδιωτικές πλέον εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αν θέλετε, ακόμα και οι εταιρείες software που πουλάνε τα προγράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν τις συμφέρει να πάνε γραμμές.
0: Ναι,
1: προκειμένου να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Δεν μπαίνω στο κομμάτι του κόστους που επομίζεται κάθε επιχειρηματία, και είναι ένα άλλο τεράστιο κομμάτι. Για αυτές τις περιοχές θα πρέπει να υπάρξει είτε κρατική χρηματοδότηση προκειμένου να τακτοποιηθούν ζητήματα τεχνολογίας που είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσουν, είτε να υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν γίνεται να μιλάμε για περιοχές στην Κρήτη που μιλάμε για ένα τουριστικό προορισμό που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει και ο Νότος. Και ο Νότος έχει παραλίες που λειτουργούν επιχειρήσεις που δεν έχουν κάνει ίντερνετ. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα που είχαμε αντιμετωπίσει, νομίζω το είχα καταναδείξει και από το σταθμό σας πριν από πέρυσι, ήταν μεταξύ το οποίο κατέβηκε σε πολύ γνωστή παραλία στα νότια του νομού. Δεν είχε ίντερνετ ο άνθρωπος, γιατί ήθελα να το πληρώσουν με πιο
0: οι πελάτες.
1: Επιβάτες, αναγκάστηκε να γυρίσει στην κορφή του βουνού που είχε ίντερνετ, να πληρωθεί και να ξανακατέβει κάτω.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Είναι αστεία πράγματα.
0: Είναι αστεία πράγματα.
1: Όταν αναπαιδευόμαστε ψηφιακό μετασχηματισμό.
0: Έτσι.
1: Και είναι πράγματα στα οποία πρέπει πλέον, αφού το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει φτάσει σε μια φάση ορίμανση, και αυτό να το παραδεχτούμε, γιατί λέμε τα αρνητικά, υπάρχει και πολλά καλά, να σκύψει η πολιτεία πάνω από αυτά τα προβλήματα και να δώσει λύσεις και σε αυτά τα προβλήματα προκειμένου να ομαλωθεί όλη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Αργυράκη.
0: Παρακαλώ.
2: Κύριε Αργυράκη, θέλω να πω κάτι, γιατί ο κ. Χρυστοφορέης, παρόλο που είναι ο καθένα αρμόδιο να μας πει και να μας εξηγήσει όλα αυτά που είναι ο καλύτερο γνώστη ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό τη ψηφιακή τεχνολογία και γενικότερα του μετασχηματισμού. Εγώ αυτό ήθελα να πω είναι το εξή. Θα έπρεπε, τουλάχιστον σε αυτές τις απομακρυσμένες χωριά και
0: περιοχές,
2: περιοχές που έχουμε και εμείς πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί, και είχε αναπτυχθεί το επιχείρημα πάρα πολύ δυνατά και στο νότιο και γενικότερα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τηλέφωνα και από τη στιγμή που υπάρχουν πυλώνες και από τη στιγμή που φτάνουν αυτοί οι παρόχοι μέχρι εκεί κάτω, θα έπρεπε ο κάθε δήμος να έχει διεκδικήσει το κομμάτι αυτό της επικοινωνίας με το ίντερνετ και όχι να περιμένουν από εμάς τους επιχειρηματίες να διαμαρτυρόμαστε.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε
2: άδικο. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε ήδη η υπολογία από το κύριο αλλά
0: ναι, δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Ή να συμβάλλει τεχνολογικά προκειμένου να φτάσει το σήμα σε αυτές τις περιοχές. Είναι ένα ζήτημα σημαντικό.
2: Ακριβώς.
0: Είναι σοβαρό. Καλά κάναμε και το αναδείξαμε και θέλω να πιστεύω ότι με τη συνεργασία και των δύο, και με τον κύριο Χρυστοφοράκη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, θα φτάσει αυτό το αίτημα, που δεν πρέπει να είναι αίτημα μόνο της Κρήτης, και σε άλλες περιοχές, Ήπειρος για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί μια λύση για να μην ταλαιπωρούνται και να μην λειτουργούν με την απειλή προστίμου αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να εφέρουν καμία ευθύνη. Σας ευχαριστώ και τους δυο σας. Πείτε μου.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας
1: μέρα. Να είστε καλά.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
13: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Καλή σας μέρα.
13: Γίνεται μία ανάπλαση εδώ στην πλατεία Ελευθέρνησης των Καμηνίων.
0: Στην πλατεία?
13: Και πρόσεξα ότι δεν...
0: Καμηνίων.
13: Α, στα Καμίνια.
0: Ναι.
13: Στα Καμίνια. Ναι, και είδα ότι δεν βάζουν διάβαση τυφλών. Και μου φάνηκε παράξενο, δεν ξέρω. Λέω, μία ανάπλαση καινούρια για καλό... να φέρνε το όμορφο κάτι, είναι ένα φλατ μόνο χιβόλυφος. Μου φάνηκε λίγο παράξενο.
0: Ναι.
13: Ρώτησα τον εργολάβο και μου είπε ότι είναι σχέδια του Δήμου. Αυτό.
0: Ναι, όλες οι αναπλάσεις γίνονται με σχέδια του Δήμου. Αλλά σε μία πλατεία όπως αυτή των Καμηνίων, που είναι η κεντρικότερη πλατεία της περιοχής, έτσι δεν είναι? Η κεντρικότερη πλατεία.
13: Ναι.
0: Είναι δυνατό να μην υπάρχει πρόσβαση για τους... η όδευση αυτή για τους... τυφλούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το μεταφέρουμε.
13: Μάνα μου φάνηκε παράξενο.
0: Και εμάς.
13: Ναι, εγώ μένα μου φάνηκε παράξενο, γι' αυτό και σας πήρα και τηλέφωνο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: θα το μεταφέρουμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, παρεπιπτόντος να πούμε ότι, γιατί εμείς δεν είμαστε αυτοί που ασκούμε την αυστηρότερη και σκληρότερη κριτική στη Δημοτική Αρχή. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα κάτι αρχίζει και κινείται στην τεχνική υπηρεσία. Ότι γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις. Ότι γίνονται εκτενείς ασφαλτοστρώσεις. Ότι έχουμε δει να διορθώνονται διάφορα πράγματα. Και οφείλουμε να το πούμε, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Βλέπουμε ότι κινούνται πολλά πράγματα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα μας ενοχλούσαν, τα αναδεικνύαμε, ήμασταν αυστηροί απέναντι σε αυτή την στασιμότητα που υπήρχε. Βλέπουμε ότι κάτι κινείται και οφείλουμε να το πούμε. Και μπράβο στον αντιδήμαρχο, τον κύριο τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, που, τον κύριο Δημήτρη Σπυριδάκη, που κάνει σημαντική δουλειά στον τομέα των τεχνικών έργων. Ο απολογισμός βέβαια θα γίνει στο τέλος, για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά οφείλουμε να το πούμε. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Αντώνη? Πρέπει να είμαστε ακριβείς σε όλα αυτά που λέμε. Είμαστε εδώ για να ασκούμε κριτική, αλλά όταν βλέπουμε ότι κάποια πράγματα κινούνται στην σωστή κατεύθυνση, οφείλουμε να τα αναδείξουμε, να τα επισημάνουμε. Είναι η υποχρέωσή μας και θέλουμε να πιστεύουμε, όπως επίσης έχει φανεί και η δουλειά που γίνεται στην υπηρεσία καθαριότητας. Δηλαδή δεν έχουμε τις ενοχλήσεις που είχαμε τα προηγούμενο χρονικό διάστημα από πολίτες που μας στέλνανε φωτογραφίες με ξέχυλους κάδους. Βλέπουμε ότι γίνεται καλύτερη δουλειά. Άλλο παράδειγμα, κατέβηκα χθες στο κέντρο του Ηρακλείου βράδυ και είδα ότι εκεί στην περιοχή, πρέπει να τα λέμε, αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε στην πόλη μας, είδαμε ότι εκεί η περιοχή μπροστά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς το Καπετανάκιο επιτέλους φωτίστηκε. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει φως στο κέντρο της πόλης? Το αναδείξαμε, το επισημάναμε και χαιρόμαστε κάθε φορά που διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά αλλάζουν προς το καλύτερο. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει η ευαισθησία από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να διορθωθούν τα πράγματα. Τώρα μου στέλνουν μήνυμα από το Νότο και μου λένε ότι η περιοχή του Νότου εκεί στο Καστρί έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Τι συμβαίνει, βρε παιδιά? Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο? Αντώνη, ενημέρωσε μέσα τους συναδέλφους στην αίθουσα σύνταξης. Έχει μείνει ο Νότος χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό είναι ό,τι χειρότερο αυτή την περίοδο. Είναι στην περιοχή Καστρίου. Έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Να μάθουμε καταρχάς γιατί έμεινε χωρίς ρεύμα και το δεύτερο πότε θα επιστρέψει, πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτή την περίοδο ειδικά, οι επαγγελματίες, έχουν φροντίσει να έχουν στο ψυγείο τους τρόφιμα, έχουν διάφορες προετοιμασίες κάνει και είναι ο απόλυτος παραλογισμός όταν ξαφνικά η ΔΕΗ τους κόβει το ρεύμα και δεν μπορούν να καλύψουν. Ποιον έχουμε? Έχουμε τον Δήμαρχο. Έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Είναι ο Δήμαρχος Φεστού. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι λέει ο Νότος, τι λέει ο Νότος αυτή την περίοδο? Φαντάζομαι ότι σφίζει από ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος κάτω. Μας ευνοεί και λίγο για το λόγο ότι υπάρχουν ισχυροί ανέμοι στο βορρά. Και εμείς έχουμε βέβαια κάποιους ανέμους, αλλά έχουμε παραλίες και λιμάνια τα οποία είναι απόλυτα εντελώς απάνεμα. Ναι. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολύ κόσμο στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε κατέβει.

0: δουλεύει, είτε στα μάταλα, mm-hmm. είτε στις καλουλιμένες,
1: ναι.
0: ειδικά στις καλουλιμένες που είναι απόλυτο, απόλυτα απάνεμο,
1: ναι.
0: από το πιο, από ανθρώπους της περιοχής του Ιρακλείου και της γύρω περιοχής. Αλλά γενικά θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, φαντάζομαι ότι στα χωριά που τους υπόλοιπους μήνες είναι τρεις χωρίς τον κούκο, ότι υπάρχει
0: Ακριβώς.
1: και κινητικότητα, οι πλατείες, οι πλατείες
0: φυσικά,
1: είναι
0: φυσικά.
1: Γεμάτες από ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί τη γενέτειρά τους για να θυμηθούν τα παλιά, αλλά και να βιώσουν το κλίμα εκεί στα χωριά της ενδοχώρας μας.
0: Κύριε Διράκη, ξέρετε πολύ καλά ότι σε οποιοδήποτε χωριό και να πάνε, σε ένα δεκάλεπτο, σε ένα τέταρτο,
1: ναι.
0: είναι στην παραλία, είτε ναι. στον Κόκκινο Πύργο, που πραγματικά είναι μια τεράστια παραλία που μαζεύει πάρα πάρα πολύ κόσμο, και αυτοί από κατοίκους, από Έλληνες ειδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα μάταλα φυσικά, σας είπα, είναι γεμάτα. Το Καλαμάκι, τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο σε όλα τα χωριά. Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Ναι. Και δεν μου λέτε, σας αγχώνει το γεγονός ότι δεν έχουμε αυτή την περίοδο αρκετό νερό στις γεωτρήσεις αυτών των οικισμών που ιδρεύονται από...
0: Απόλυτα.
1: Απόλυτα.
0: Ναι. Μην καθόμαστε να λέμε ψέματα. Τώρα αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί κάτι να συμβεί, έστω ένα μικρό να συμβεί, μια μικρή ναι. βλάβη, και να πρέπει για μια μέρα
1: mm-hmm.
0: να πρέπει να βασανιστούμε για να είναι έτοιμοι αύριο. Mm-hmm. Ξέρετε ότι δυστυχώς στη μεγάλη πλειοψηφία δουλεύουμε στο κόκκινο. Σε αυτό τα έχουμε καταφέρει και δεν έχει. Δηλαδή η ΔΕΙΑ έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα,
1: mm-hmm.
0: αλλά όσο και να είναι, υπάρχει πρόβλημα. Και δυστυχώς το πρόβλημα είναι και ο ανταγωνισμός μεταξύ της ίδρυψης και της άρδευσης. Είναι, υπάρχει ανταγωνισμός, τι να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ίδρυψη. Νομίζω είναι
0: αυτό
1: αυτονόητο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι αυτονόητο.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Έτσι, δεν είναι.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Α, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά θέλω να καταλάβω ότι σε μεγάλες περιοχές,
1: ναι.
0: σε εμάς υπάρχουν τα ΤΕΒ που δυστυχώς έχει παραχωρηθεί όλη η άρδευση και
1: ναι.
0: πάρα πολλές φορές δεν συνεργάζονται κιόλας να βοηθήσουν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν συνεργάζονται να βοηθήσουν. Η ποιότητα του νερού είναι η ίδια, δεν διαφέρει σε τίποτα, και εμείς ζητάμε, έχει τύχει φορές να έχουμε ζητήσει νερό, λέει, εγώ σας δίνω νερό άρδευσης.
1: Ναι.
0: Άσχετα που έτσι κι αλλιώς σας είπα, το νερό είναι το ίδιο, είτε άρδευση το πούμε είτε ίδρυψη, είναι μια διαφορά ότι η ΔΕΙΑ χλωριώνει, κάνει τον ανάλογο καθαρισμό προκειμένου να το δώσει στις οικίες, αλλά αυτοί πατάνε εκεί πέρα και λέει, δώσουμε νερό άρδευσης, ούτως ώστε να είμαστε αδύναμοι να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάντων, σας
1: ναι,
0: είπα.
1: Ναι.
0: Δεν μου τα λέτε. Προβλήματα είναι μεγάλα.
1: Έχουμε τεράστιες προσπάθειες. Έχουμε οικισμούς τώρα που μιλάμε. Γιατί είχαμε όψιμες βροχοπτώσεις που αυτές οι βροχές έσωσαν την παρτίδα και δεν λέμε το νερό νεράκι αυτή την περίοδο, όμως δεν ήταν τεράστιες ποσότητες, γι' αυτό ρωτάω.
0: Ακούστε, για μας οι ποσότητες του νερού ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Όταν εμείς στην περιοχή μας αρχίσαμε, ξέρω εγώ, από 800 χιλιοστά νερό,
1: ναι.
0: για μας είναι τεράστια ποσότητα.
1: Ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό λέω.
0: Τα ορεινά 1200 ναι. τεράστια.
1: Μα αυτές έπεσαν προς το τέλος της βροχομετρικής περίοδου. Αυτό λέω.
0: Ναι, υπάρχει μια διαφορά, και το έχουμε ξαναπεί, κύριε Ατζηράκη,
1: ναι.
0: ότι δυστυχώς οι βροχοπτώσεις δεν ευνοούν όσο θα έπρεπε τον
1: ναι.
0: εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
1: Ναι.
0: Σε εμάς τουλάχιστον έχει αποδειχτεί ότι όταν έχουμε μεγάλες χιονιές
1: ναι.
0: έχουμε και πολύ καλό εμπλουτισμό στον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Ναι,
0: δυστυχώς
1: αυτό.
0: Οι βροχοπτώσεις ναι μεν βοηθάνε, γιατί μεταφέρουν την άρδευση
1: ναι.
0: κατά ένα μήνα, ενάμιση, άρα λοιπόν το νερό που αντλίωμε το αντλίωμε αργότερα για
1: ναι.
0: την άρδευση, για την άρδευση
1: mm-hmm.
0: αλλά δεν γίνεται ο εμπλουτισμός που θα έπρεπε να γίνεται στην ίδρυψη.
1: Ναι.
0: Άρα τα ωφέλη αυτό το βροχοπτώσεων
1: mm-hmm.
0: ναι μεν είναι, αλλά δεν είναι στον βαθμό που όλοι θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, α, ξέρω εγώ, πέρσι είχα 450 χιλιοστά νερό mm-hmm. και φέτος έχει το 750 mm-hmm. με τεράστια διαφορά.

0: Σωστό.
1: Ευνοήσανε για να μπορέσει να κρατηθεί μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού στο φράγμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό με τη σειρά του δίνει νερό στην άρδευση. Mm-hmm. Δεν βοήθησε όμως όσο θα έπρεπε στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, έχουμε έστω και ένα οικείο.

0: δεν υπάρχει, ότι μπορεί ας πούμε μια μέρα να έχουμε πρόβλημα γιατί υπάρχει μια βλάβη. Σας ναι. είπα ότι παραλάβαμε
1: άλλο
0: το Δήμο.
1: Άλλο.
0: Όταν τον παραλάβαμε δυστυχώς
1: ναι.
0: είχαν παραχωρηθεί
1: ναι.
0: όλες οι γεωτρήσεις, οι οποίες δυστυχώς ήταν υδροαρδευτικές οι περισσότερες
1: ναι.
0: μαζί με τις δεξαμενές, και γιατί είχαν παραχωρηθεί στα ναι. ΤΟΕΒ. Από εκεί και πέρα η ΔΕΙΑ έπρεπε να κάνει ένα τεράστιο αγώνα δρόμου, να μπορέσει να ανοίξει καινούργιες γεωτρήσεις, να μπορέσει να εξασφαλίσει δεξαμενές νερού, για να μπορέσει σιγά σιγά να αναξαρτητοποιείται
1: ναι.
0: και να έχει το δικό της κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι ένα βαθμό το έχουμε καταφέρει.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται δουλειά ακόμα όμως.
1: Ναι, αλλά βέβαια να πούμε εδώ, γιατί και αυτό συμβαίνει, ότι έχουμε προβλήματα στην άρδευση και στην παραγωγή προϊόντων με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και που περιορίζουν, να πω τη λέξη απαγορεύουν, τις καλλιέργειες, τις υπαίθριες αυτή την περίοδο. Έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Γεράκη, το ναι. έχουμε ξαναπεί και αυτό, ότι ενώ επειδή η περιοχή μας αποτελείται δυστυχώς από μικρούς κλήρους, εμείς δεν έχουμε τους κλήρους που έχουμε στο Θεσσαλικό κάμπο, π.χ. που είναι
1: ναι.
0: τεράστιοι.
1: Ναι.
0: Μικρούς κλήρους. Ένας λοιπόν αγρότης ο οποίος ασχολείται μόνο με τα υπαίθρια κυπευτικά,
1: mm-hmm.
0: με μια καλλιέργεια,
1: ναι.
0: δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να καταφέρει να ανταπεξέλθει οικονομικά. Και δυστυχώς τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια που έχει εμφανιστεί έντονο το φαινόμενο, δυστυχώς έχουν αναγκαστεί να περιοριστούν μόνο στη μία καλλιέργεια.
1: Ναι.
0: Αυτό φυσικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομία της περιοχής, η οποία ξέρετε πολύ καλά ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μια περιοχή ευρωτική. Ναι, μεν τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός ανεβαίνει,
1: mm-hmm.
0: και ανεβαίνει και θα ανεβαίνει,
1: mm-hmm.
0: αν τελικά δεηθούμε και αυτοί οι άνθρωποι που να καταλάβουν ότι για μας ο νότιος οδικός άξονας πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για να μπορέσει να μην υποβαθμιστεί η περιοχή μας. Το λέμε, το ξαναλέμε, τέλος πάντων θα συνεχίσουμε να το λέμε και να το παλεύουμε. Αλλά παρόλα αυτά το τουριστικό προϊόν ανεβαίνει κάθε χρόνο στην περιοχή μας.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι σημαντικό. Σημαντικό.
1: Γιατί,
0: φυσικά είναι σημαντικό.
1: Γιατί εντάξει, όπως είναι τα πράγματα τώρα, ο τουρισμός που είναι μονοκαλλιέργεια, τα λέγαμε και πριν από λίγο με τον κύριο Πελεκανάκη, είναι ένας πυλώνας που σηματοδοτεί την ανάπτυξη στην περιοχή της Κρήτης.
0: Mm-hmm.
1: Και χωρίς mm-hmm. αυτόν υπάρχει πρόβλημα. Σωστά?
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να κάνει τα αυτονόητα. Και δυστυχώς μέχρι
0: ακριβώς.
1: τώρα δεν έχουν δρομολογηθεί, δεν έχουν σχεδιαστεί, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το έχετε θέσει το ζήτημα πολλές φορές, της σύνδεσης δηλαδή του Δήμου σας με την περιοχή του αεροδρομίου. Δεν μπορεί
0: ακριβώς.
1: να γίνεται όλη αυτή η διαδρομή. Πόση ώρα θέλει κάποιος
0: ακριβώς.
1: από τον Τιμπάκι να πάει στο Καστέλι με την υφιστάμενη κατάσταση, κύριε Δήμαρχε, πόση ώρα?
0: Αν τυχόν προσθέσετε η ώρα που χρειάζεται από το Ηράκλειο για να πας στο Καστέλι, γιατί εμείς αναγκαστικά θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο
1: ναι.
0: Τιμπάκι ή Αγία Γαλήνη, που είναι πιο μακριά, που και αυτή εξυπηρετείται από εδώ πέρα, από τον άξονα το δικό μας, να πάει στο Ηράκλειο, προσθέσει και την άλλη ώρα που θέλει από το Ηράκλειο να πάει στο Καστέλι, δηλαδή
1: ναι.
0: διπλασιάζεται και παραπάνω,
1: ναι.
0: και όπως δυστυχώς θα είναι, και όπως σχεδιάζεται και ο βέβαιος ο δικός άξονας, και όπως σχεδιάζεται το αεροδρόμιο, όταν τη μία λωρίδα σίγουρα θα την έχουν καταλάβει μόνο τα δικτυοφόρα που θα κουβαλάνε
1: άλλο πάλι πρόβλημα.
0: Στο αεροδρόμιο. Καταλάβετε λοιπόν, μην τα πιάνουμε όλα,
1: ναι.
0: καταλάβετε λοιπόν
1: ναι.
0: πόση ώρα
1: ναι.
0: θα θέλει και τι, τι παραπάνω χρόνος χρειάζεται και πόσο πραγματικά
1: ναι.
0: θα επιβαρύνει τους κατοίκους της περιοχής
1: ναι.
0: και αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν την περιοχή μας.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θέτεται, και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα που ήρθε
0: κύριε
1: πρόσφατα ο κύριος.
0: Μπορείτε να καταλάβετε
1: ναι.
0: ότι είναι το μοναδικό διευρωπαϊκό δίκτυο, γιατί
1: ναι.
0: έχει χαρακτηριστεί διευρωπαϊκό
1: ναι.
0: το κομμάτι αυτό μέχρι το αεροδρόμιο, το οποίο
1: ναι.
0: όχι δεν έχει μπει μπροστά για να κατασκευάζεται, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες.
1: Δυστυχώς
0: δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες.
1: Είναι φοβερό.
0: Πριν από 1 χρόνο είχαμε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.

0: ο οποίος ζήτησε από τον Υπουργό Συγκοινωνιών να το δει το θέμα και να βάλουν μπροστά, και τότε αρχίσαμε από τον Άννα στον Καϊάφα ότι ξέρεις κάτι, θα πρέπει η περιφέρεια να ασχοληθεί. Λέμε, μα πώς μπορεί να ασχοληθεί η περιφέρεια αφού τα οικονομικά της δεν είναι τέτοια για να μπορέσει να χρηματοδοτεί διευρωπαϊκά δίκτυα. Τέλος πάντων, και έχουμε παραμείνει ακόμα εκεί πέρα, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι. Δεν μου λέτε τι γίνεται με την αστυνόμευση στην περιοχή και με, και με την εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Να σας πω κάτι. Η υποδιέθεση ακόμα δεν λειτουργεί κανονικά. Έχουν έρθει όμως κάποια άτομα τα οποία έχουν αποσπαστεί στην περιοχή, είναι στο αστυνομικό τμήμα, βοηθάνε ήδη, αλλά θα πρέπει να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία και πλέον η υποδιέθεση να λειτουργεί κανονικά όπως θα πρέπει να λειτουργήσει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για
0: την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά, να δίνετε πάντα λόγο, ας πούμε, γιατί πιστεύω ότι σίγουρα το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι τα προβλήματα της περιφέρειας είναι προβλήματα που πρέπει να τα παλεύουμε καθημερινά. Δεν είναι στα αυτονόητα, δυστυχώς, είναι στα αυτονόητα, όπως σε κάποιες άλλες μεγάλες πόλεις ή το κέντρο, την Αθήνα. Έχουν όλοι, υπουργεία, οι πάντες.
1: Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε εσάς, την
0: καλημέρα
1: μας.
0: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Στον Νότο να είστε και καλά.
0: Ας χαλαρώσουμε λίγο, Αύγουστος είναι, ας ξεκουραστούμε λίγο και βλέπουμε.
1: Και αυτή την περίοδο έχουμε σημαντικές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Κρήτης, κύριε Δήμαρχε. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή τη δική σας, στο Δήμο Φεστού.
0: Όχι τόσο πολύ, αλλά ξέρεις, υπάρχουν, ναι.
1: Χαιρόμαστε.
0: 15 Αύγουστος είναι.
1: Χαιρόμαστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είπαμε για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου. Ξέρετε, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, είμαστε στην τελική ευθεία για τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, για τη γιορτή της Παναγίας. Και είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις και κάποιες από αυτές ξεχωριστές, θα έλεγα. Δύο τέτοιες εκδηλώσεις ξεχωριστές θα έχουμε σήμερα και αύριο. Θα είναι συναυλίες από τον αγαπημένο συντοπίτη μας Νίκο Ανδρουλάκη, που είναι ήδη, να υποθέσω, στο Ηράκλειο. Για τις δύο εκδηλώσεις αυτές, η πρώτη θα γίνει στην Ελιά, στον οικισμό Ελιά, θα γίνει σήμερα το βράδυ, ενώ η δεύτερη θα γίνει αύριο στον αύριο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου της Νέας Αλικαρνασσού. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νίκο, καλή σου μέρα και καλώς όρισες στην γενέτειρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στο πολυπληθές ακροατήριο της εκπομπής.
1: Να είσαι καλά.
2: Χαίρομαι, αγαπητέ, πάρα πολύ που μιλάμε στο τηλέφωνο και να ξέρετε ότι βρίσκομαι στην Αθήνα, βέβαια.
1: Α, ακόμα δεν έχεις έρθει.
2: Τώρα είμαι στην Κρήτη. Στο διάστημα που είμαι στην Αθήνα, παρακολουθώ και τις εκπομπές και ενημερώνομαι πάρα πολύ από το σταθμό και από την εκπομπή και από το συμβαίνω στην Κρήτη. Πάσαμε πολύ ενδιαφέρον.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις σήμερα και αύριο. Δύο συναυλίες. Θέλω να μας πεις πού θα μας ταξιδέψεις. Ποια θα είναι τα αγαπημένα. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
2: Θα πω. Λοιπόν, σε μια εποχή που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει γύρω μας, σε μια δύσκολη εποχή, οι μουσικές και τα τραγούδια νομίζω ότι λειτουργούν ως βάλσαμο στις ψυχές και στις καρδιές των ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μέσα από αυτήν, ας πούμε, από αυτό το σκεπτικό, θα γίνουν δύο ξεχωριστές βραδιές με ήχους γεμάτους φως και με πολύτιμα τραγούδια από το χθες και το σήμερα και με μια εξαιρετική μουσική συντροφιά. Ο Αντώνης Ανδρουλάκης θα παίξει κιθάρα και θα τραγουδήσει. Ο Νίκος Παπαναστασίου θα παίξει ακορντεόν και πιάνο. Ο Μιχάλης Γιατράκης μπουζούκι και λαούτο. Ο Μάνος Παπαδάκης μπάσο και ο Νίκος Παγωμένος τύμπανα.
1: Ναι.
2: Θα είναι δύο βραδιές που θα χαρίσουν πολύ όμορφα τραγούδια και ωραίες μουσικές στον κόσμο που θα έρθει να τους παρακολουθήσει στην Ελιά σήμερα το βράδυ και αύριο στην Αλικανασό.
1: Μάλιστα. Νίκο, να είσαι...
2: Θα πω και πολλά τραγούδια, ναι, από τη δισκογραφική μου παρουσία, που μέχρι τώρα από τους δίσκους που έχω παρουσιάσει, ναι, και θα πούμε και τραγούδια που έχουν γράψει σπουδαίοι συνθέτες και τραγουδιστές με ένα πολύ στο τέλος, και θα κλείσουμε με αρκετά σημαντικά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το πρόγραμμα θα έχει πρόγραμμα τραγούδια του χθες, του σήμερα, και τραγούδια από τους δίσκους, αλλά και τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών.
1: Πολύ ωραία. Και να πούμε ότι είναι η είσοδος ελεύθερη, να το ξέρουν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη.
2: Βεβαίως, και η ώρα έναρξης είναι στις 9.
1: Είναι ελεύθερη η είσοδος με ώρα έναρξης στις 9. Είναι σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης και τους τοπικούς φορείς των δύο περιοχών
2: και
1: αυτών
2: όλους που, συμβάλλουν,
1: που αναφέραμε.
2: Την περιφέρεια, την αντιπεριφερειακή πολιτισμού και όλους όσους συμβάλλουν και στην Ελιά αλλά και στην Αλικανασό να πραγματοποιηθούν αυτές οι βραδιές, που θεωρούμε ότι θα είναι βραδιές, αυτά τα δύο όμορφα βράδια του Αυγούστου θα ταξιδέψουμε τους φίλους που θα έρθουν σε όμορφα μουσικά μονοπάτια.
1: Πολύ ωραία, αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς κλείνοντας θα κλείσουμε, ναι, με ένα αγαπημένο τραγούδι του Παραδείσου, ναι, Λεμονιά, το οποίο νομίζω είναι...
2: Βεβαίως, είναι... Πατήλης Θαλασσινός Κυρίας Κατσούλης στη
1: δημιουργή. Έτσι,
2: έτσι. Το τραγούδισα το 1997 στο δεύτερο μου δίσκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για ό,τι κάνετε στο Ράδιο Κρήτη για μένα. Σας ευχαριστώ από καλά.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ Νίκο. Νίκο, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Νίκος Ανδρουλάκης, με καταγωγή από το Αβδού Παιδιάδος, είναι από τους καλλιτέχνες που υπηρετεί με συνέπεια το ελληνικό τραγούδι, δημιουργώντας μέσα από τη φωνή του και τις μουσικές του μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό, τόσο στις συναυλίες όσο και στις μουσικές σκηνές όπου εμφανίζεται. Πάμε να ακούσουμε του Παραδείσου Λεμονιά, το τραγούδι που αναφέρθηκε προηγουμένως και ο Νίκος, είναι μουσική Παντελή Θαλασσινού και Γιώργο Αρσενίδη. Πάμε να το ακούσουμε παρακαλώ, και η στίχη του Ηλία Κατσούλη.

0: Ακούσαμε την ερμηνεία του αγαπητού Νίκου Ανδρουλάκη. Να ξαναπώ για άλλη μια φορά, θα είναι σήμερα στην Ελιά Παιδιάδος και αύριο στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αλικαρνασσού, στην Αύλιο Χώρο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να πούμε γι' αυτό την είδηση που αναφέραμε προηγουμένως σε σχέση με το Καστρί, ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος. Οι συνάδελφοι που ασχολήθηκαν με το θέμα ενημερώθηκαν ότι ο αέρας έκοψε καλώδια του ΔΔΕ. Σε 3 ώρες υπολογίζουν τη διακοπή. Βέβαια, ταβέρνες, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία δεν έχουν αυτή την ώρα ηλεκτρικό ρεύμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τις ζημιές. Το ερώτημα είναι ποιος θα αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι, και τι φταίνε οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνουν διαρκώς το μάρμαρο. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Παύλο, μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο όμως δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Έχουμε την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική που μας αναφέρει ότι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον Κουβαρά Αττικής είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού, ο οποίος εκενώθηκε το πρωί μετά από μήνυμα που εστάλει μέσω του 112. Κυρίες και κύριοι, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θετικά τα μηνύματα για τον Αύγουστο. Η επιβατική κίνηση στο Ηράκλειο παρουσιάζει μεγάλη κορύφωση, με το λιμάνι να εξυπηρετεί πάνω από 32.000 επιβάτες και 36 δρομολόγια πλοίων σε ένα μόνο τρίμερο, ενώ και το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης καταγράφει άνοδο 5% στο επτάμηνο. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Μανώλη Μπελαδάκη, οι διαδικασίες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στο Ηράκλειο αναμένεται μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, περίπου 400 μαθητές σε βάθος πενταετίας. Καμπανάκι για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους χτυπούν τα ολένα και συχνότερα περιστατικά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η νυχτερινή διασκέδαση αυξάνεται. Νέο περιστατικό στην Ελούντα, όπου 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από μέθη σε γλέντι. Την παρέμβαση εισαγγελέα αλλά και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκάλεσε η πρωτοφανής προσγείωση ενός ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου για να κάνουν τον μπάνιο τους. Στις παρυφές Χαράδρας και η φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαράτικης προκαλώντας ζημιές επιχειρήσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο, με την εικόνα να είναι σαφώς βελτιωμένη.

0: βελτιωμένη. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα εξετάζονται πλέον οι ενστάσεις των πολιτών για τα πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαδικασίες ελέγχου και καθαρίζοντας τεράστιο όγκο των υποθέσεων. Συναγερμός στο Πεντάγωνο που ζητά από την αμυντική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξήσει άμεσα την παραγωγή πυρομαχικών λόγω εξάντλησης αποθεμάτων από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι αμυντικές εταιρείες έχουν προθεσμία 21 ημερών να υποβάλουν σχέδια για επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων και αύξηση παραγωγής απορρίπτοντας πολυετής κύκλους ανάπτυξης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη, στη Μία.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ραδίο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 10 Αυγούστου του 2026. Καλό σας βρίσκω και πάλι μετά από αρκετές ημέρες. Ελπίζω να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε, από την Κρήτη, την Ελλάδα ή κάπου στον κόσμο.

Πλησιάζει 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Είναι αυτή η ημερομηνία ορόσημο για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Η ημερομηνία που σηματοδοτεί για πολλούς ξεκούραση και διακοπές, όσους μπορούν να κάνουν. Είναι μια ημερομηνία ορόσημο για ένα κερί σε προσκυνήματα σε όλη την Κρήτη και σε όλη τη χώρα. Εγώ νιώθω την ανάγκη να ευχηθώ καλό κουράγιο στους ανθρώπους που αυτές τις μέρες ούτε διακοπές κάνουν, ούτε ξεκούραση απολαμβάνουν έστω μέσα στο σπίτι τους, αλλά είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα με την υγεία τους. Το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία μας. Κακά τα ψέματα, θέλω να ευχηθώ καλή ανάρρωση και σε αυτούς, τους ίδιους τους ανθρώπους που νοσούν, αλλά και στους αυτούς που βρίσκονται στο πλευρό τους, αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι συγγενείς είτε είναι φίλοι, που σηκώνουν το δικό τους σταυρό. Να ευχηθώ καλή ανάρρωση και καλό κουράγιο. Μια περιπέτεια είναι και θα περάσει.

Λοιπόν, ένα άλλο ορόσημο πλέον για την χώρα μας είναι οι φωτιές. Κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές, έχουμε πυρκαγιές, καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν ξέρω στο τέλος τι θα απομείνει. Είναι σαν να έχουμε βάλει στοίχημα να καταστρέψουμε ένα πολύτιμο κομμάτι της χώρας μας. Αυτό που κάποτε λέγαμε τα παλαιότερα χρόνια πνεύμονας πρασίνου φαίνεται ότι εξαφανίζεται σιγά σιγά. Είχαμε την τεράστια την καταστροφική πυρκαγιά εδώ στο νότιο Ρέθυμνο πριν από μερικές ημέρες, αλλά πολύ μεγάλες, πολύ καταστροφικές πυρκαγιές και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα θα μου πείτε κλιματική κρίση. Είναι αυτές οι δύο λέξεις που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά κάπου όπα με, με αυτό το επιχείρημα, γιατί η χώρα μας ως ευρωπαϊκό κράτος θα έπρεπε πρώτα να κάνει ό,τι προβλέπει ο αντιπυρικός σχεδιασμός. Και όχι μόνο αυτός, ό,τι πρέπει να γίνει ώστε να αποτραπεί η καταστροφή. Δηλαδή πρώτα κάνουμε και μετά λέμε εμείς κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αλλά ήρθε η κλιματική κρίση, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και είχαμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε? Γιατί δεν είναι μόνο οι φετινές φωτιές. Τα τελευταία 5-6 χρόνια η κατάσταση πραγματικά έχει ξεφύγει. Ας σας θυμίσω τις φωτιές στο δάσος της Δαδιάς, που για πρώτη φορά ξέσπασε φωτιά εκεί. Να σας θυμίσω τις φωτιές στην Εύβοια πριν από 2-3 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτές. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Ευαγγέλος Τουρνάς, επεσήμανε ότι απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Αν κρίνω από αυτά που λέει ο Υπουργός, πάλι το βάρος ρίχνεται σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ότι εμείς δηλαδή τα κάναμε όλα, έτσι, και αντιπυρικό σχεδιασμό κάναμε και ντρόουνς πετούσαν πάνω από περιοχές όπου ξέσπασαν οι φωτιές και εγκαίρωση είχαμε την ενημέρωση ότι τέλος πάντων είχαμε φωτιές και δεν περιμέναμε να μας πάρει κάποιος τηλέφωνο, να πάρει κάποιος δηλαδή στην πυροσβεστική και να πει παιδιά βλέπω φωτιά κτλ. Ή καπνό κτλ. Άρα εμείς τα κάναμε όλα, είχαμε και τους πυροσβέστες πολλούς, είχαμε και τα εναέρια μέσα, τα κάναμε όλα τέλεια. Αλλά έρχονται αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Άλλωστε, επίσης ένα άλλο επιχείρημα, δείτε τι γίνεται στην Ισπανία, δείτε τι γίνεται στην Πορτογαλία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στον Καναδά. Ο κύριος Τουρνάς είπε ότι οι θυελώδεις άνεμοι και οι ακραίες αναταράξεις καθήλωσαν τα ενέργεια μέσα σε Κρήτη και Αττικοβιωτία. Στην Κρήτη αναφέρεται στη μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, με το κύριο βάρος της αντιμετώπισης να επομίζονται οι επίγειες δυνάμεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται όταν έχουμε και θυελώδεις ανέμους. Τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ δείχνουν ότι έχει αποτεφρωθεί το 50% των δασικών εκτάσεων της Δυτικής Αττικής την τελευταία πενταετία. Προκύπτουν και ερωτήματα για αυτά τα περιβόητα 20 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος Αντινέρο.

αυτά τα έργα δηλαδή που έγιναν, 20 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν πάντως. Τα νέα γράφουν ότι σύμφωνα με το επίσημο επιχειρησιακό σχέδιο της πυροσβεστικής, το Μάρτιο του 26, είχε ήδη χαρτογραφήσει ως περιοχές υψηλού κινδύνου το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα. Είναι περιοχές που κατακάηκαν, το γνωρίζετε, υπογραμμίζοντας την απουσία αντιπυρικών ζωνών. Η αστυνομία κατηγορεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ότι παρά τη δεδομένη γνώση των κινδύνων και των ελλείψεων σε υποδομές υδροληψίας, προσβασιμότητα και διαχείριση καύσιμης ύλης, απέτυχε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, κατόπιν των οποίων απαιτούνται πλέον σαφείς απαντήσεις με βάση τα πραγματικά δεδομένα στο πεδίο.

Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, η οποία ξέσπασε σήμερα το πρωί από τη φωτιά. Έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Επιχειρούν τουλάχιστον 200 πυροσβέστες. Επικρατούν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής, και η περιοχή, η Αττική, βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση red code για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και στο δικό μας το νησί σήμερα βρίσκονται οι αρχές σε επιφυλακή. Έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πρόκλησης και επέκτασης φωτιάς. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί αν κρίνουμε από τον κεντρικό σχεδιασμό και για όλα αυτά που θα έπρεπε να γίνονται τους χειμερινούς μήνες για να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τώρα το κατά καλό καιρό, μάλλον δεν γίνονται.

Λοιπόν, στα πολιτικά επικρατεί γενικότερα μία, έτσι θα το πω, ένα μπέρδεμα, μία ασφυξία, λίγο τα πράγματα με τα κόμματα, με τους πολιτικούς αρχηγούς, με τα νέα κόμματα που έχουν μπει στην ατζέντα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Λίγο τα πράγματα είναι συγκεχημένα. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσπαθούν να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα, κυρίως με κοινωνικές ομάδες που έχουν δυσαρεστήσει. Εγώ τώρα θα πω ότι δεν ξέρω ποιες κοινωνικές ομάδες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες τα τελευταία χρόνια, αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες που είναι ικανοποιημένες. Και βέβαια αυτό το πράγμα που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται, να έρχεται στην επικαιρότητα, να φεύγει, να ξεχνιέται για λίγο και να επιστρέφει, είναι το θέμα των σκανδάλων. Είτε αυτό έχει να κάνει με το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, είτε έχει να κάνει με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πάντα κάτι γίνεται, και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει την ατζέντα και να στρέψει το ενδιαφέρον σε άλλα θέματα, τα οποία θα την ευνοήσουν προφανώς, πάντα κάτι γίνεται και προκύπτει και επανέρχονται στο προσκήνιο, πολλές φορές πολύ πιο δυναμικά. Για παράδειγμα, διαβάζω τώρα, έχει αρχίσει πάρα πολλά δημοσιεύματα, πάρα πολλά ρεπορτάζ για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκουράζεται για λίγες μέρες στην ιδιαίτερη πετρίδα του τα Χανιά. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, τι θα πει και τι θα ανακοινώσει, ποια θα είναι τα μέτρα, σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα απευθύνεται, τι θα πει για μισθούς, συντάξεις, επιχειρήσεις, αγρότες και βεβαίως το φλέγον θέμα του στεγαστικού, τεράστιο κοινωνικό θέμα, το θέμα του στεγαστικού. Και τι δεν είναι σοβαρό, και τι δεν είναι σοβαρό στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης, είτε αυτός είναι μισθωτός, είτε είναι συνταξιούχος, με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς και τις χαμηλές συντάξεις και όλο αυτό το συνθήλευμα των προβλημάτων. Έχει ξεκινήσει λοιπόν, θα πει ο Πρωθυπουργός και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα πει και για τους αγρότες, θα πει και για τους συνταξιούχους. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά, επειδή το έχουμε δει το έργο και το βλέπουμε κάθε φορά, όχι μόνο με την παρούσα κυβέρνηση και με τις προηγούμενες, περνάμε κανένα δίμηνο για το τι θα πει και το τι θα ανακοινώσει, και στο τέλος αυτά που ανακοινώνονται είναι κάτι σαν άνθρακας ο θησαυρός. Δηλαδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και στο τέλος αυτά που ανακοινώνονται ουσιαστικά δεν έχουν να κάνουν, δεν κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή είναι μέτρα, είτε είναι πας, είτε είναι επιδόματα, είτε θα δώσει κάποια χρήματα παραπάνω. Για παράδειγμα, αυτά διαβάζουμε και ακούμε για τους συνταξιούχους. Θα ακούσουμε ότι θα αυξηθεί και ο κατώτατος πάλι. Αλλά είναι μέτρα που δυστυχώς δεν αλλάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Εκτός πια αν ο κύριος Μητσοτάκης και το οικονομικό επιτελείο εκεί με τον κύριο Πιερακάκη έχουν αποφασίσει να μας εκπλήσουν πιο, να μας εκπλήξουν πιο ευχάριστα. Βεβαίως, θα περιμένουμε τα νέα, αλλά μέχρι τότε το θέμα είναι τι γίνεται. Την παλεύουμε και με τη βενζίνη και με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και με τις τιμές στις υπηρεσίες και κάπως έτσι πορευόμαστε. Έχουμε κάτι στο μέλλον έτσι πολύ με ασάφεια να περιμένουμε. Και όταν φτάνουμε εκεί, πάλι ακούμε για μέτρα που δυστυχώς δεν καλυτερεύουν την ζωή μας. Εύχομαι αυτή τη φορά η ΔΕΘ να είναι μια πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη για όλους μας, αν και δεν το πολύ πιστεύω.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα κόμματα είναι με αφορμή διάφορα γεγονότα, όπως για παράδειγμα οι πυρκαγιές, οι φωτιές, πολύ σοβαρές φωτιές, μεγάλες καταστροφικές που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Ασκείται η αντίστοιχη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε αυτά βρίσκονται μέσα στη Βουλή, είτε θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά μέχρι εκεί. Στα πάνελ έχουμε αυτές τις γνωστές κοκορομαχίες. Θα βγει και ο κύριος Γεωργιάδης να κάνει κάποια δήλωση έτσι, η οποία θα συζητηθεί αρκετά, πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή το βάρος της συζήτησης θα έπρεπε να πέφτει στα προβλήματα του πολίτη και πώς αυτά θα λυθούν. Ανταυτού, κάθε φορά που έτσι φεύγει μια ατάκα, είτε από τον κύριο Γεωργιάδη είτε από κάποιο άλλο μέλος της κυβέρνησης, ασχολούμαστε 2-3 μέρες με αυτό και μέχρι εκεί και πάλι φτού και από την αρχή. Η αντιπολίτευση, επειδή δεν θέλουμε να αναφέρουμε στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εμείς πρέπει να έχουμε ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα για τον αριθμό των δημοσκοπήσεων, τώρα έχουν σταματήσει, έτσι, τώρα έχουν σταματήσει, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα δεν προλαβαίναμε, κάθε μέρα, 1, 2, 3, να ασχολούμαστε. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε και τις δημοσκοπήσεις. Η αντιπολίτευση, μου γράφει εδώ ο Παύλος, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Εντάξει, τι να πω, αυτό είναι κάτι που θα φανεί και στις εκλογές, στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κάτι λείπει, ρε παιδί μου, από την πολιτική ζωή. Λείπει ο στιβαρός, ο σοβαρός πολιτικός λόγος. Λείπει η σοβαρή εκπροσώπηση. Λείπει το γεγονός ότι κάποτε τρέφαμε έτσι έναν σεβασμό για τους πολιτικούς. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν θα παρεξηγηθεί. Τώρα έχουμε καταλήξει ή καταντήσει λίγο να έχουμε ακούσει τόσο εξωφρενικά πράγματα από τα χείλη των πολιτικών που πλέον δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Άλλος ένας μεγάλος κίνδυνος για την ελληνική κοινωνία. Όταν συνηθίζουμε τα πάντα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών, ο Νίκος Λιβαδιωτάκης, έχει να μας πει αρκετά σημαντικά πράγματα και για τις έως 72 δόσεις σε φορεία και ΕΦΚΑ, το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Έχουμε την ΑΔΕ, η οποία βρίσκεται συνεχώς πάνω από το κεφάλι μας, Αντώνιε. Καραδοκή με συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη, δεν αφήνει κανέναν εκτός. Το σίγουρο είναι ότι θα πληρώσουμε όσο μπορούμε και ό,τι έχουμε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Λιβαδιωτάκη και μετά θα πάμε και σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης να δούμε πώς βιώνουν τα εμπορικά καταστήματα αυτό το καλοκαίρι, πώς πάει η κίνηση. Και αν οι επισκέπτες μας, οι ευτυχώς πάρα πολλοί επισκέπτες μας, καταναλώνουν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη

0: Διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμία Όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-300-8000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Πρόεδρος των Φοροτεχνικών του Νομού Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά, καλό 15ο να πούμε. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην εορτή της Παναγίας ευχόμαστε όλοι να έχουν υγεία και χαρά.
0: Αυτή είναι η ευχή. Υγεία πρωτίστως και χαρά και ευτυχία και όλα τα καλά. Τα έλεγα νωρίτερα, κύριε Λιβαδιωτάκη. Βέβαια, εσείς θα ξεκουραστεί. Εσείς εννοώ οι φοροτεχνικοί συναδελφοί σας. Μέχρι τις 18 του μήνα τα γραφεία δεν είναι ανοιχτά, σωστά?
1: Σωστά. Ένα φοροτεχνικό νομού Ηρακλείου, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε απόφαση, πρόταση προς τα μέλη, 8 Αυγούστου με 18, να έχουν αργία τα λογιστικά γραφεία μετά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων που ήταν κοψιαστή και δύσκολη περίοδος. Υπήρξε πρόταση σε όλα τα μέλη, 8 με 18, να είναι κλειστά, οπότε ακολουθήθηκε από τα περισσότερα γραφεία, ενδεχομένως σε κάποια γραφεία λόγω τουριστικής περιοχής που είμαστε, έχει προσωπικό ασφαλείας για προσδίψεις, απολύσεις, έκτακτες ανάγκες, οπότε είναι μια περίοδο και βάσει του νόμου θα πρέπει να πάρουν εργαζόμενοι τις άδειες, οπότε προτείναμε και εμείς τα μέλη και έγινε και το συμπορευτό. Οπότε είναι η περίοδος αυτή που έχουμε και εμείς μια μικρή ανάπαυση.
0: Πολύ ωραία. Το χρειάζεστε κι εσείς οι φοροτεχνικοί και όλοι μας φυσικά. Να μπούμε όμως στο ψητό, γιατί είναι αρκετά τα θέματα και θέλω να έτσι αναφερθούμε στα περισσότερα όσα προλάβουμε, τέλος πάντων. Θέλω να ξεκινήσουμε.

0: με τις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται από την ΑΔΕ και παράλληλα τα εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε οφειλέτες με στόχο την υπενθύμηση φορολογικών υποχρεώσεων και την τακτοποίηση λήξη πρόθεσμων οφειλών. Αυτό είναι κάτι που γίνεται ειδικά φέτος αυτή την περίοδο ή είναι κάτι που το συνηθίζει η ΑΔΕ κάθε χρόνο τέτοια εποχή?
1: Όχι, να σας πω, η ΑΔΕ το κάνει όλο τον χρόνο. Α. Ειδικά όμως τώρα τον όλο τον χρόνο προσπαθεί, έχει τμήμα που υπενθυμίζει, είτε αν δεν καταβάλει ένα ΦΠΑ ή αν δεν βάλει μια δήλωση, αν σε κάποια σημεία που θεωρεί βάσει δικών του δεδομένων πόσο επιβάλλεται υπενθύμιση σε νέες υπαγωγές επιχειρήσεων, σε νέες ενάρξεις, ειδικά στο πρώτο διάστημα προσπαθεί να τους βοηθήσει έτσι ώστε να μην ξεχαστούν με τις αλλαγές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα από υποβολή του ΦΠΑ, από τρίμηνο σε μηνιαία καταβολή και όλο αυτό το κομμάτι προσπαθεί να με τον δικό της τρόπο όπου μπορεί τις χιλιάδες επιχειρήσεις να βοηθήσει. Παράλληλα όμως υπάρχουν και στοχευμένοι όπου όταν υπάρχει όπως αυτή την περίοδο με τη λήξη φορολογικών δηλώσεων υπήρξε μια προθεσμία 15 ημερών να αποστείλουν δικαιολογικά που αφορούσαν είτε αρχικές δηλώσεις είτε τροποποιητικές δηλώσεις, επίσης υπενθυμίσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ για πληρωμή δόσεων, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε την έκτη δόση πληρωμής του ΕΜΦΙΑ και τη δεύτερη δόση φορολογικής φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων. Οπότε όλα αυτά τα κομμάτια προσπαθεί με το δικό της τρόπο από το τηλεφωνικό κέντρο να το διατυμπανίσει, να το φωνάξει.
0: Να το φωνάξει, ναι.
1: Γιατί τα ταμεία χρειάζονται χρήματα.
0: Ναι, άλλη μόνο. Αν δεν χρειάζονται τα ταμεία χρήματα. Το θέμα είναι ο φορολογούμενος σε τι μπορεί να ανταποκριθεί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Λοιπόν, εδώ όμως χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πώς πάνω σε αυτή την ειδοποίηση έχουν πάλι τα κακόβουλα και οι ηλεκτρονικές απάτες. Με την αφορμή της αποστολής από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν μπει και έχουν διαβάλει λίγο το σύστημα τα κακόβουλα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορεί να παίρνουν πολλοί να κάνουν τους λογιστές, να κάνουν τους εφοριακούς, δίθεν να τους δώσουν κωδικούς, δίθεν να έχουν επιστρομή χρημάτων, οπότε δώστε μου τον κωδικό για να μπουν τα χρήματα. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει παράλληλα και μεγάλη προσοχή, γιατί το διάστημα αυτό με την αφορμή της επικοινωνίας από το Υπουργείο εισβάλλουν και με τεχνητή νοημοσύνη, όπως μπορέσουμε τη δικιά μου φανή να πούμε τώρα στο ραδιόφωνο, να πούνε αύριο με το AI, να μπουν στους πελάτες να φανεί πως εγώ τους μιλάω. Μάλιστα. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, τόσο όταν είναι τηλεφωνική συνομιλία που θα πρέπει να κλείνω τηλέφωνο, να παίρνω πίσω τον καλούντα για να επιβεβαιώσουν αυτό, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι, κυρία Σμιντονάκη, είναι πως και σε τραπεζικά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα αυτή την περίοδο έχουν κάνει με το AI ακριβώς copy-paste, αντιγραφή δηλαδή τη σελίδα που βλέπουν. Μπορεί να μπει όλος να παρατηρεί ένα είδος, φαίνεται ακριβώς η ίδια σελίδα, τελικά να είναι απάτη τόσο σε κομμάτι σε τράπεζα έχει αναφερθεί, όσο και σε ευρεία και κοινά γνωστά διαδικτυακά καταστήματα, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς να το ελέγξουμε. Μια συμβουλή είναι, είμαστε στο παράδειγμα στο meandrake.gr, να βλέπει πάνω στη γραμμή στην ηλεκτρονική πώς αρχίζει όντως η διαπονημία και όχι δύο γράμματα, διότι υπάρχουν πάρα μεγάλα πολλά θέματα και απάτες που ειδικά στην περίοδο είναι στο maximum της εφαρμογής τους.
0: Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει, κύριε Λιβαδιωτάκη. Θα μας βοηθήσει σε κάποια πράγματα, αλλά ακριβώς επειδή εξελίσσονται όλα αυτά τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι απατεώνες, μπορούν πραγματικά να μας εξαπατήσουν. Οπότε γενικότερα προσοχή, γιατί είπαμε και τηλεφωνήματα γίνονται από την ΑΔΕ, έτσι, για αυτές την υπενθύμηση των οφειλών, αλλά και πολλά εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα.
1: Σωστά,
0: ακριβώς. Οπότε δείτε

0: έτσι διπλοτσεκάρετε, να είστε σίγουροι για να μην πέσετε θύμα απάτης, γιατί δεν είναι εποχές για να χάνουμε χρήματα.
1: Πολλαπλό τσεκάρισμα, διότι είναι τόσο πιστή η αντιγραφή. Μία κουκίδα, μία τελή ενδεχομένως να αλλάξει το link, θα το πούμε στην τεχνολογία της πληροφορικής, το link πάνω στη γραμμή, δεν το καταλαβαίνει και πιο ο επαγγελματίας στο μάτι, θέλει πολύ να είναι προβληματισμένο, να το ξαναδεί για να μην την πατήσει. Έχει εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο που είναι πολύ δύσκολο, οπότε όταν είναι θέμα επιστροφής χρημάτων, είτε πληρωμής, είτε αγοραπολισίας από το ίντερνετ, καλό είναι να το βλέπουν με υπομονή, να έχουν χρόνο, όχι βιασύνη, έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ σίγουροι στο οτιδήποτε κάνει με συναλλαγή χρημάτων, με αποστολή κωδικών, με το κινητό τηλέφωνο, με κωδικούς e-banking, με επιβεβαίωση κωδικούς e-banking, είτε κινητού είτε email. Θέλει μεγάλη προσοχή, έχουν ήδη πάρα πολλά τέτοια θέματα.
0: Λοιπόν, να πάμε στις έως 72 μηνιαίες δόσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών για χρέη στο δημόσιο, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Σωστά, να πούμε πως ήδη έχει ξεκινήσει τόσο για την εφορία όσο και το ΕΦΚΑ οι ρυθμίσεις έως, καλά το είπατε, 72 δόσεων με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ το μήνα. Όσοι έχουν οφειλές έως 31/12/23 μπορούν να μπουν σε συγκεκριμένη ρυθμίση. Δεν αφορά όλες τις οφειλές μέχρι τώρα. Υπάρχουν οφειλές μέχρι τη 31/12/23, οπότε έχουμε άλφα περίπτωση που είναι η ρύθμιση αυτή για την εφορία και β' περίπτωση που αφορά το ΕΦΚΑ ή το ΚΕΟ, οτιδήποτε υπάρχει μέσα μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτοί μπορούν μέχρι τέλος του έτους να κάνουν τη ρύθμιση. Παρ' όλα αυτά όμως να πρέπει να επισημάνουν κάτι. Όταν είναι έτοιμοι και έχουν τα χρήματα για την ρύθμιση, όσο αφορά την εφορία, μέσα στις 3 εργάσιμες μέρες πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση, ενώ στο ΕΦΚΑ μέχρι τέλος του μήνα μπορεί να κάνει την καταβολή της πρώτης δόσης. Σημαντικό είναι να την ελέγξουν πριν υποβάλουν το αίτημα της υποβολής και έτσι ώστε να είναι σίγουροι πώς θα την τηρήσουν, διότι αν χαθεί επανερχόμαστε στην αρχική οφειλή. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο, για να είμαστε όχι σε αυτή την περίπτωση, για οφειλές μέχρι το 23 θα πρέπει να έχουμε αριθμίσει, να έχουμε τακτοποίηση και τις οφειλές που είναι από το 24 έως και σήμερα. Διαφορετικά δεν μας αφήνει το σύστημα.
0: Όλες αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί αλλιώς δεν μας αφήνει το σύστημα. Διαβάζω ότι 7.000 οφειλέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν εντάξει τα χρέη τους στη νέα ρύθμιση αυτή των έως 72 δόσεων. Αυτό θεωρείται μεγάλη επιτυχία, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτι εκατομμύρια οι πολίτες που έχουν ληφθεί πρόθεσμες οφειλές.
1: Θεωρούμε πόσο στην περίοδο αυτή, λόγω της δείξης φορνικών δηλώσεων, που είναι η πρώτη και η δεύτερη δόση των δηλώσεων, το ΕΜΦΙΑ, αυτό λίγο τους έχει αφήσει πίσω, τρενάρει στο κομμάτι της καταβολής, γιατί φανταστείτε πως πρέπει σε 3 μέρες, όπως είπαμε, να πληρώσει τη δόση του ΕΜΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος και την ρύθμιση από το ΕΜΦΙΑ, οπότε το σκέφτεται. Αναλογιζόμενοι βέβαια πως έχουν και το περιθώριο μέχρι 31/12/26 να ενταχθούν. Οπότε υπάρχει και η ανάσα αυτή πως έχουν περιθώριο, ας το κάνουμε να περάσει ο Αύγουστος. Ενδεχομένως να θέλουν να πάνε και κάπου να ξεκουραστούν. Λένε ας το κάνουμε την πρώτη δόση από το Σεπτέμβριο. Ο καθένας προγραμματίζει από τη στιγμή που υπάρχει και το χρόνος υποβολής της αίτησης μέχρι τέλος του έτους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις έως 72 δόσεις. Θέλετε να προσθέσετε κάτι που ενδεχομένως να...
1: Όχι, θεωρώ πως το σημαντικό πως ο κάθε φορολογούμενος που έχει υποχρέωση θα πρέπει να ζυγίσει ακριβώς τα δεδομένα του για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, για να έρθουν και 72 δόσεις προσπαθούσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια για να καταφέρουμε να γίνει αυτή η ρύθμιση. Οπότε θέλει συλλογισμό και οικονομικό προγραμματισμό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επίδομα παιδιού 150 ευρώ, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Εδώ έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να τονίσουμε ειδικά για σήμερα. Γιατί τα 150 ευρώ δεν τα παίρνουν όλοι. Παίρνουν αυτοί που είχαν γεννηθεί τα παιδιά τους από 1 Ιανουαρίου του 2025 έως 31 Ιουλίου του 2026. Όσο αφορά το κομμάτι τη χρήση του 2025 ήδη θα έχουν δει στους λογαριασμούς χρήματα, όμως τα παιδιά που γεννηθήκαν πρώτο-πρώτο του 26 έως 31 Ιουλίου του 26 θα πρέπει μέχρι και σήμερα, 10 Αυγούστου, τα νεογέννητα αυτά να έχουν απευθεί

0: 1 Ιανουαρίου του 2026 έως 31 Ιουλίου του 2026.
1: Διαφορετικά δεν παίρνουν τα λεφτά.
0: Σωστά, ναι. Γιατί αυτό κουμπώνει, θα το λέγαμε, εντός παρθέσεως με το άμπικα του παιδιού του νεογέννητη, πρέπει να έχει σωαφημί, διότι τα χρήματα μπουν μέσω IBAN που έχουν δηλώσει την ΑΔΕ, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση. Αυτόματα θα μπουν, αλλά αρκεί να υπάρχει το IBAN, το άμπικα του παιδιού που υπάρχει μέσα και το αφημί που θα βγει μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Όχι, δεν πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, πρέπει να προχωρήσω στο επόμενο θέμα. Ρωτάει ένας ακροατής αν μπορείτε να δώσετε κάποιες διευκρινήσεις για τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS, μέσω IRIS, είναι το γνωστό σύστημα όταν θέλουμε να μεταφέρουμε χρήματα. Πότε υπάρχει φορολογική επιβάρυνση? Τι γίνεται δηλαδή με χαρτζηλίκια και δωρεές, κύριε Λιβαδιωτάκη? Πρέπει να προσέξει κάτι ο πολίτης, ο καταναλωτής.
0: Στα μικρά ποσά, στα χαρτζηλίκια που θεωρούμε, πώς το να πούμε την έννοια, τη λέξη χαρτζηλίκι, αυτό σημαίνει πως είναι ποσά 100-200 ευρώ, δεν έχουμε θέμα. Όμως όταν αυτό είναι επαναλαμβανόμενο και συνεχώς σε διάρκεια του έτους, βγάζει ένα μεγάλο ποσό.
1: Δηλαδή εγώ είμαι γιαγιά και θέλω να δίνω στο εγγόνι μου κάθε μήνα, ξέρω εγώ, 100, 150, 200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εγώ θα φορολογηθώ ή το παιδί, δεν ξέρω τώρα.
0: Όχι, φορολόγηση, ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Όμως γιατί η δωρεά από πρώτη και δεύτερη βαθμού συγγένεια έχει νεόρια. Ας πούμε, πρώτη βαθμού συγγένεια έχουμε δωρεά μέχρι 800.000 ευρώ. Α. Αλλά όταν το ποσό αυτό, ναι, υπερβεί, γιατί τα 100-200 ευρώ συνεπάγεται πως θα είναι 1.500 ευρώ το έτος, ναι, να δώσει αγίες στο παιδί μεταφορά. Και αυτό βασικά κάποια στιγμή σε έλεγχο, ναι, εάν χρειαστεί να του κάνει κάποια αγορά, ναι, από τη στιγμή που είναι από λογαριασμό σε λογαριασμό, θα πρέπει να δηλωθεί σαν δωρεά. Μικροποσά βέβαια 100, και ο ελεγκτής δεν μπορεί να πει κάτι στην γιαγιά προς το παιδί, να του ζητήσει σε έλεγχο να το τσεκάρει. Γιατί είναι πραγματικό γεγονός. Ό,τι είναι πραγματικό γεγονός και δικαιολογείται στα χρήματα της γιαγιάς, δεν έχουμε θέμα. Θέμα αρχίζει όταν μεταφέρεται χρήματα και αυτός που δίνει τα χρήματα, ναι, δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Εκεί, ναι, αρχίζει το πρόβλημα. Διότι από τη στιγμή που είναι φορολογημένα, δεν έχουμε θέμα στο κομμάτι της μεταφοράς. Όταν είναι μικρό ποσά, όταν είναι μεγάλο ποσά, λογικά αυτό.
1: Όταν λέμε μεγάλα, μεγάλα ποσά, τι εννοούμε δηλαδή?
0: Πώς... Δηλαδή, αν κάθε μήνα, παράδειγμα, δίνει ένα χιλιάρικο, ναι, αυτό λογικά θα πρέπει είτε ο λογιστής στην εργασία με τον φορολογούμενο να μπει μέσα στο My Business Support να δηλώσει τη μεταφορά αυτή, έτσι ώστε να φανεί σαν δωρεά από τον παππού, τον γονέα, στο παιδί. Και είναι όλα νόμιμα και μπει στη φορολογική δήλωση για να μπορεί να κάνει και το αντίστοιχο. Κλείδωμα του ποσού από τον αυτούς που κάνει δωρεά στον περιούχο.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
0: τα μικροποσά θεωρώ δεν πρέπει να έχουν το άγχος στα περιοχή.
1: Θεωρείται ή είναι δεδομένο? Δηλαδή, επειδή με τις εκπλήξεις από το
0: βάζει του νόμου, κοιτάξτε,
1: Υπουργείο Οικονομικών, να μην έχουμε καμία, ναι, δυσάρεστη έκπληξη, γι' αυτό το λέω.
0: Να σας πω, βάζει του νόμου οτιδήποτε γίνει μεταφορά ποσών πρέπει να δηλωθεί, έστω και 50 ευρώ. Όμως οποιοδήποτε ελεγχτής από τη στιγμή που δει τη σχέση συγγένεια.
1: Θα πρέπει η γιαγιά δηλαδή να κάθεται να δηλώνει στην εφορία, και τι τη νοιάζει την εφορία και τι τη νοιάζει την ΑΔΕ, τι θα κάνει η γιαγιά με τα λεφτά και αν θα τα μεταφέρει στο εγγόνι της? Δηλαδή έχουμε φτάσει, ναι, σε σημεία τώρα πλέον.
0: Ναι, συγγνώμη όμως, όταν είναι όμως μια δωρεά, θα πρέπει, έχει πάρει διαδικασία νόμιμη στο My Business Support να μπει να δηλώσει αυτός που κάνει τη δωρεά σε αυτόν που την αποδέχεται. Γιατί τα χρήματα αυτά λογικά είναι φορολογημένα. Εάν δεν είναι φορολογημένα, δεν θα μπορεί να τα δικαιολογήσει, οπότε θα πρέπει, ναι, να πει φορολόγηση 22% σε αυτό που κάνει τη δωρεά, σε αυτός που την αποδέχεται δεν έχει κανένα θέμα. Οπότε το πρόβλημα αρχίζει από αυτόν που καταβάλει τα χρήματα, εάν είναι νόμιμα, αν είναι φορολογημένα, και η βασική νομική διαδικασία είναι κάνω τη δωρεά, μπαίνω στο My Business Support, δηλώνω το ποσό σε ποιον έκανε τη δωρεά, και αυτό αποτυπώνεται στις φορολογίες που θα κάνουν του χρόνου.
1: Μάλιστα, του χρόνου. Να είμαστε γεροί. Λοιπόν, κύριε Λιβαδιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Δεν τα πούμε μέχρι το 15
1: Αύγουστο. Καλό 15 Αύγουστο
0: σε όλους. Με υγεία και χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε με τον κύριο Λιβαδιωτάκη ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί οι απάτες είναι σε έξαρση, ακριβώς επειδή η ΑΔΕ τώρα έχει αρχίσει τα τηλέφωνα, τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα ηλεκτρονικά μηνύματα, και η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Να μην πέσουμε θύματα απάτης. Διαβάζω εδώ στο ικρή.gr ότι και ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες ότι έχουν καταγραφεί απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, κατά τις οποίες άγνωστοι επιχειρούν να παραπλανήσουν πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου. Επικοινωνούν τηλεφωνικά με πολίτες και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ιδιότητά τους ως υπάλληλοι, δήθεν υπάλληλοι του ΚΕΠ, επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και οικονομικά στοιχεία, όπως προσωπικά δεδομένα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Να είστε προσεκτικοί εκεί στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Ουδέποτε υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου ή οποιασδήποτε άλλη υπηρεσία του Δήμου θα ζητήσουν τηλεφωνικά προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς καρτών ή άλλες ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες. Κλείνω την παρένθεση με τις απάτες και πάμε μέχρι την Χερσόνησο. Πάμε να δούμε πώς εκτιλήσεται εκεί η φετινή τουριστική σεζόν. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βαγγέλης Περάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Περάκη.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Σιμεντουράκη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές μας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πώς εξελίσσεται ο Αύγουστος στην περιοχή σας, όχι από άποψη πολυκοσμίας, αλλά από άποψη κίνησης στα καταστήματά σας, στα εμπορικά καταστήματα της Χερσονήσου?
1: Κυρία Σιμεντονάκη, μετά από ένα απογοητευτικό Ιούλιο, ήταν ο χειρότερος Ιούλιος όλων των εποχών, μπορώ να πω ότι ο Αύγουστος έχει ξεκινήσει λίγο καλύτερα. Όχι βέβαια σε πολύ καλά επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τουλάχιστον είναι λίγο ενθαρρυντικός ως προς την επισκεψιμότητα στα καταστήματα. Ο τζίρος, από ό,τι ακούω, έχει λίγο αυξηθεί. Ευελπιστούμε ότι προχωρώντας ημέρες προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, που θα είναι και η κορύφωση του 15 Αυγούστου και θα έχουμε και περισσότερο κόσμο και Έλληνες πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται και κάνουν τις διακοπές στην περιοχή μας, ευελπιστούμε ότι θα ανέβουν τα ταμεία μας, θα καταφέρουμε να σώσουμε ό,τι χάσαμε τουλάχιστον από τον Ιούλιο.
0: Ναι. Τώρα βέβαια αναρωτιέμαι αν ένα 15ήμερο ή ένα 20ήμερο είναι αρκετό για να καλύψει όλη την τουριστική σεζόν, κύριε Περάκη.
1: Φυσικά και δεν καλύπτεται όλη η τουριστική σεζόν. Ευελπιστούμε όμως ότι τουλάχιστον θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε λίγο. Περιμένουμε και το Σεπτέμβριο, ο οποίος πάνω από Σεπτέμβριο και η αρχή του Οκτώβρη, πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, είναι μια καλή περίοδο για εμάς, διότι πλέον έρχεται άλλος κόσμος, έρχεται πιο μεγάλες ηλικίες, πιο συνειδητοποιημένοι τουρίστες, με την έννοια ότι έρχονται πλέον για να ξεκουραστούν, να απολαύσουν τις διακοπές τους, να μείνουν στην περιοχή και κατ' επέκταση να ξοδεύσουν και στα καταστήματά μας, τα οποία έχουμε πολύ καλά εμπορεύματα, πολύ ποιοτικά εμπορεύματα, οικονομικά εμπορεύματα. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm. Έχει να κάνει με την εθνικότητα των τουριστών που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην περιοχή σας, κύριε Περάκη? Το γεγονός ότι έχει αυξηθεί λίγο κάπως η κίνηση και ο τζίρος, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Η αρχή της σεζόν μέχρι τον Ιούνιο είχαμε επισκέπτες από διάφορες περιοχές, όπως εκτός Δυτικής Ευρώπης, ας το πούμε. Mm. Δηλαδή είχαμε Σλοβάκους, Τσέχους, Ούγγρους, Βούλγαρους, Σέρβους, διάφορες έτσι εθνικότητες, οι οποίες, όπως είναι να το κάνουμε, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να ξοδεύσουν. Τώρα έχει αλλάξει λίγο το κλίμα. Έχουν έρθει οι Ευρωπαίοι, δηλαδή έχουν έρθει οι Γερμανοί, Ιταλοί, συνεχίζουν οι Γάλλοι, οι οποίοι, εντάξει, Γάλλους είχαμε όλη την περίοδο. Αυτή είναι λίγο σε μια λίγο καλύτερη κατάσταση, οικονομική κατάσταση, και είναι εξοικειωμένη με το τουριστικό κομμάτι, έτσι, και την κατανάλωση, ας το πούμε, στα εμπορικά καταστήματα. Κάθε φορά που αλλάζει ο κόσμος φαίνεται. Mm-hmm. Στα μαγαζιά μας.
0: Φαίνεται και στα ταμεία σας. Φαίνεται και στα ταμεία.
1: Ναι. Βέβαια, ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
0: Τώρα θέλω λίγο να μείνουμε, στο κομμάτι της καθημερινότητας. Αυτή η σεζόν, είπατε, ο Ιούλιος ήταν σχεδόν χαμένος, ήταν ο χειρότερος Ιούλιος όλων των εποχών, έτσι όπως τον βιώσατε εσείς ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων στη Χερσόνησο. Ακούω, κύριε Περάκη, όλο και πιο συχνά από ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ότι παρά τις υποσχέσεις και τα ευχολόγια, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού, με αποτέλεσμα και λουκέτα και ξενίκιαστα για χρόνια καταστήματα και ανθρώπους στην ανεργία, να κλείνουν δηλαδή επιχειρήσεις, και επιχειρηματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν, είτε άνθρωποι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη και υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα για να το κάνουν αυτό, και γενικότερα μια κατάσταση η οποία δεν έχει αλλάξει, επειδή ακριβώς ακούμε πολλά για το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ενδεχομένως και κάποια μέτρα στήριξης για τις μικρές επιχειρήσεις. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού.
1: Κυρία Σιμεντονάκη, το φορολογικό σύστημα δεν ευνοεί καθόλου μα καθόλου τη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση. Θέλω να σας εξηγήσω λίγο πιο πρακτικά, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ένα κατάστημα, μια επιχείρηση η οποία είναι ατομική επιχείρηση, απασχολεί ένα άτομο. Φορολογικά εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς με μια επιχείρηση μεγαλύτερου όγκου, με περισσότερο προσωπικό, εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς. Mm-hmm. Μιλάω για την τεκματή φορολογία. Mm-hmm. Ένα παραπάνω, εμείς οι τουριστικές επιχειρήσεις, και επειδή το τεκμαρτό υπολογίζεται με βάση και τον αριθμό των εργαζομένων, ενώ εμείς στις τουριστικές επιχειρήσεις απασχολούμε τον εργαζόμενο γύρω στους 6 με 7 μήνες το πολύ, mm-hmm. φορολογούμαστε για 12 μήνες. Επειδή παίζει σημασία και ο κάθε εργαζόμενος που απασχολείται στην επιχείρηση. Ναι. Αλλά δεν παίζει σημασία το τι μισό παίρνει σε βάθος χρόνου. Σε όλο το χρόνο. Υπολογίζεται με βάση ότι απασχολούμε ένα άτομο. Είτε 7 μήνες είτε 12, με τον ίδιο τρόπο θα φορολογηθούμε. Ναι. Συνεχίζοντας, θα ήθελα να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα που έχει πραγματικά γονατίσει τον ελεύθερο επαγγελματία που είναι σε μια ατομική επιχείρηση. Θα σου το πω πρακτικά. Μια οικογένεια με δύο παιδιά, εκ των οποίων ο ένας είναι φοιτητής, ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ο άλλος εκ των δύο συζύγων είναι ιδιωτικός υπάλληλος, τον πετάει έξω ακόμα και από το επίδομα ενοικίου του φοιτητή.
0: Μάλιστα.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πήρε κανένας, μα κανένας δεν πήρε κανένας το επίδομα αυτό που δόθηκε στα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Τον πέταξε έξω βάση φορολογικού. Δηλαδή, θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι πλέον, ο μικρός επαγγελματίας και ειδικά ο αυτοαπασχολούμενος, είναι σε πολύ δεινή κατάσταση, και ένα παραπάνω στις τουριστικές περιοχές που προσπαθεί με 4-5 μήνες, 6 το πολύ, εντάξει, εμείς είμαστε λίγο ευνοϊκότεροι σεζόνισο που έχουμε μεγαλύτερη σεζόν, αλλά με 6 μήνες δουλειά να βγάλει όλη τη σεζόν, όλες τις υποχρεώσεις και οικογενειακές και προσωπικές.
0: Δύσκολη εξίσωση για να βγει, έτσι όπως μας,
1: βέβαια,
0: μας τα παρουσιάζετε τα πράγματα. Εγώ θα ευχηθώ ολοψυχά να πάει πολύ καλά η σεζόν, έστω το υπόλοιπο, λέει, και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, ακόμα και ο Οκτώβριος, να πάει καλά και να στηριχθούν εκεί οι τοπικές επιχειρήσεις. Κύριε Περάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο και καλές δουλειές.
1: Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, με υγεία, να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε, να απολαύσουμε τη θάλασσα. Ο καιρός ακούγεται ότι θα είναι πάρα πολύ καλός. Περιμένουμε τον κόσμο να μας επισκεφτεί, να τον υποδεχτούμε και να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στη Χερσόνησο. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε σε λίγο ξανά μαζί μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων καταγράφονται στα φαρμακεία του Ηρακλείου ακόμη και σε κοινά σκευάσματα και αντιβιώσεις. Σύμφωνα με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου, οι ασθενείς σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να αναζητούν το φάρμακό τους από φαρμακείο σε φαρμακείο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε εισπνεώμενα σκευάσματα. Για τον προσεχή Σεπτέμβριο μετατίθεται η παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων του οδικού τμήματος Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Την καθιέρωση ενός συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων για την ελεγχόμενη είσοδο επισκεπτών στις παγκοσμίου φήμης παραλίες, Μπάλος, Ελαφωνήσι και Φαλάσσαρνα, εξετάζει ο Δήμος Κισάμου με στόχο την καταπολέμηση του υπερτουρισμού και την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος. Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους παραπλανήσουν. Από σήμερα ξεκινεί η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές ανάμεσά τους και οι κάτοικοι του Ρεθύμνου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει στο μικροσκόπιο τις συχνές μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις χωρίς σαφή αιτιολογία, καθώς κινδυνεύουν να θεωρηθούν κρυφά εισοδήματα ή άτυπες δωρές που επιφέρουν φόρους έως και 40% από το πρώτο ευρώ. Παράταση έως στις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Σκληρό μπραντεφέρ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι φλουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό ενώ η Τεχεράνη ζητά τερματισμό του πολέμου, άρση κυρώσεων και αποκλεισμού των λιμανιών. Στα αθλητικά. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Λορέντζο Ντίκμαν στον Όφι με την υπογραφή συμβουλίου διετούς διάρκειας. Σήμερα ανοίγει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρνιχαμ με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί στη 1:30 το μεσημέρι την πρόκρισή του στον τελικό του μήκους. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 6 με 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 36 βαθμούς. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1

0: ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Σε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γεναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Στην κορύφωσή της βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με την Κρήτη να δέχεται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών του καλοκαιριού. Υψηλές πληρότητες, αυξημένη κίνηση και γεμάτα χωριά συνθέτουν την εικόνα στο νησί. Συνεχίζονται οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδοχεία στην Κρήτη που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα, με τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων να ζητά περισσότερους ελέγχους και αυστηρότερη τήρηση της νομοθεσίας. Πυρετόδηση προετοιμασίες στα σχολεία του Ηρακλείου ένα μήνα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο κόκκινο, λόγω έλλειψης νερού, μια μεγάλη περιοχή του Ηρακλείου με επίκεντρο τις Βασιλιές. Η δεξαμενή που τροφοδοτεί την περιοχή ενισχύεται με νερό με το Βιτίο. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα όλη η Κρήτη λόγω και των ισχυρών ανέμων. Απαγορεύονται οι υπαίθριες καύσεις, θερμές εργασίες, ψυσταριές και η κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Σε πλήρη κινητοποίηση ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου με ελέγχους σε χιλιάδες επιχειρήσεις και στην Κρήτη, όπου η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και αυξάνεται ο τζίρος. Νέα ψηφιακή διαδικασία για τα πρόστιμα των ασφάλιστων οχημάτων ενεργοποιεί η ΑΔΕ. Τέσσερις ρυθμίσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, χιλιάδες συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων που υπεγράφησαν το 2025 στο επικέντρο και μεγάλες τουριστικές περιοχές της Κρήτης. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Στην κορύφωσή της βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με την ταξιδιωτική κίνηση να χτυπά κόκκινο σε κάθε γωνιά της χώρας και την Κρήτη να υποδέχεται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών του φετινού καλοκαιριού. Τα χωριά έχουν ζωντανέψει, οι πληρότητες στα καταλήμματα είναι πολύ υψηλές και η αγορά έχει αρχίσει πλέον να κινείται δυναμικά, καθώς χιλιάδες είναι οι ξένοι αλλά και οι Έλληνες που βρίσκονται για διακοπές στο νησί. Η Άννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Ένα καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται λοιπόν η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, καθώς ο Αύγουστος επιβεβαιώνει τον τίτλο του πιο δυνατού μήνα της καλοκαιρινής περίοδου. Αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο και οι τουριστικοί προορισμοί καταγράφουν αυξημένη κίνηση, ενώ η παρουσία επισκεπτών είναι ιδιαίτερα έντονη σε κάθε γωνιά του νησιού. Είναι δεικτικό ότι το τελευταίο τρίμηνο από το λιμάνι του Ηρακλείου διακινήθηκαν πάνω από 32.000 επιβάτες και το ίδιο χρονικό διάστημα αφήχθηκαν 4.648 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Το μεγαλύτερο λοιπόν κύμα αφήξεων του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους τουρίστες να αποτελούν την πλειονότητα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι Έλληνες που επέλεξαν την Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η ζήτηση αποτυπώνεται και στις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς οι πληρότητες στα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σε πολλές περιοχές, το να βρεις διαθέσιμο δωμάτιο αυτή την περίοδο είναι πλέον δύσκολη υπόθεση, ενώ οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής περιορίζονται σημαντικά. Το τουριστικό κύμα δεν περιορίζεται όμως στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και στα γνωστά τουριστικά θέρετρα. Η αυξημένη παρουσία επισκεπτών γίνεται πλέον αισθητή και στην ενδοχώρα. Κρητικά χωριά που τους προηγούμενους μήνες είχαν πιο ήπιους ρυθμούς έχουν αποκτήσει και πάλι ζωή. Τα καφενεία, οι ταβέρνες και οι μικρές επιχειρήσεις γεμίζουν, ενώ αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν να γνωρίσουν την άλλη πλευρά της Κρήτης, μακριά από τις πολυσύχναστες παραλίες, και συμμετέχουν στα πανηγύρια και τα γλέντια που διοργανώνονται. Η αυξημένη τουριστική παρουσία έχει αρχίσει να αποτυπώνεται δυναμικά και στα μαγαζιά. Εστίαση, τουριστικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες καταγράφουν μεγάλη κίνηση, με τους επισκέπτες να ενισχύουν σημαντικά την κατανάλωση, δίνοντας ανάσα στην τοπική αγορά.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Δανδουλάκης, διοικητής της λιμενικής αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Σαντωνάκη, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και να καλησπέρισω στους ακροατές εκπομπής σας. Βρισκόμαστε από κορύφωση βατικής κίνησης λόγω της ερωτήσης του 15 Αύγουστου.
1: Ναι.
3: Η πληρότητα των πλοίων τις τελευταίες ημέρες έχει εγγύψει το 100%.
1: 100%. Μάλιστα.
3: 100%, μάλιστα. Mm-hmm. Τόσο κατά το κατάπλητο πλοίων από το λιμένα του Πειραιά, όσο και τον απόπλητο πλοίων για τους λιμένες των Κυκλάδων. Και όπως ξέρετε, έχουμε τη βατική κίνηση που έχουμε τα συμβατικά πλοία που καταπλέουν το λιμάνι του Πειραιά, αλλά έχουμε και τα ταχύπλοα στάθμη που σε καθημερινή βάση δρομολογούνται για τους λιμένες των Κυκλάδων.
1: Κύριε Δανδουλάκη, ημερήσια δρομολόγια εκτελούνται από τις εταιρείες?
3: Βέβαια. Ημερήσια δρομολόγια εκτελούνται συγκεκριμένα τώρα αυτή τη βδομάδα. Έχουμε από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, mm-hmm. μέχρι και την Κυριακή. Εξαιρουμένου το Σάββατο, τη μέρα του 15 Αυγούστου, δεν έχουμε ημερήσια.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή έχουμε ημερήσια, όπως και την επόμενη βδομάδα. Είχαμε μεγάλη αύξηση αυτό το συγκεκριμένο, την κορύφωση τη αύξηση των επιβατών. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο όπως και το προηγούμενο.
1: Ναι.
3: Απλά αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν στο πικ της τουριστικής περίοδους. Αν αναλογιστείτε ότι είχαμε 36 καταπόπλους πλοίων,
1: ναι.
3: Όπου διακινήθηκαν γύρω στους 32.000 επιβάτες.
1: Μάλιστα.
3: Γύρω στα 6.000 γιοταχή και πάνω από 1.300 φορτηγά οχήματα.
1: Είναι αυτό που είπατε, ότι είμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν. Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Διοικητά, για την εικόνα τη φετινή σε σχέση με πέρυσι, τις ίδιες μέρες, περίπου?
3: Είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα.
1: Mm-hmm.
3: Ίσως είναι μια πολύ μικρή αυξητική τάση του επίπεδου 5-10%, αλλά είμαστε πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα.
1: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε έτσι κάποιες
1: διαφοροποιήσεις.
3: Όπως και αυτό το βίντεο που σας είπα, και το προηγούμενο είχαμε γύρω στους 28.000 επιβάτες. Δηλαδή, αυτά τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα ήταν η αποκορύφωση, όπου συνεχίζεται βέβαια και αυτή τη βδομάδα
1: mm-hmm.
3: σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά είναι αυξητική όσον αφορά το κατάπλητο πλοίο. Δηλαδή, οι εισερχόμενοι έτσι τουρίστες που έρχονται από τον Πειραιά, σιγά-σιγά
1: mm-hmm.
3: μέχρι και τη μέρα του 15 Αύγουστου, μέχρι και το Σάββατο,
1: mm-hmm.
3: είναι αυξητική κίνηση, όπου από την Κυριακή, την επόμενη μέρα, σιγά σιγά έχουμε αυξητική κίνηση όσον αφορά τον απόπλου, δηλαδή την επιστροφή των ταξιδιωτών προς το λιμένα του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Και είπατε την ημέρα του 15 Αυγούστου εκτελούνται δρομολόγια.
3: Την ημέρα του 15 Αυγούστου δεν εκτελούνται ημερήσια. Δρομολόγια κανονικά, βέβαια.
1: Τα κανονικά τα δρομολόγια. Αυτά που
3: τα κανονικά δρομολόγια.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, τα βραδινά.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή συνέχεια, και έχετε πολλή δουλειά και εσείς και οι συναδελφοί σας αυτές τις ημέρες.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια στον αφορά για τους επιβάτες, να δώσουμε δύο συμβουλές, δύο έτσι μπούλετ να σου το πω.
1: Ναι.
3: Καλό θα είναι το επιβατικό κοινό, λόγω της αυξημένης κίνησης που έχουμε όλες αυτές τις ημέρες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή του να ενημερώνεται από τα κατατόπους ναυτικά πρακτορία,
1: mm-hmm.
3: προκειμένου να προμηθεύονται έγκαιρα τα εισιτήριά τους, έτσι ώστε πριν έρθουν στο λιμάνι για να ταξιδέψουν να είναι έτοιμοι. Να έρχονται τουλάχιστον μια ώρα πριν στο λιμάνι, mm-hmm. από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου, και τέλος να υπακούν και να συμμορφώνται με τις οδηγίες τόσο των αρμόδιων λιμενικών οργάνων, αλλά όσο και με τα μέλη του πληρώματος των πλοίων και την ομαλή λειτουργία του λιμένα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δανδουλάκη.
3: Καλή
1: συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε τώρα στο Ρέθυμνο να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί όσον αφορά τις πληρότητες των ξενοδοχείων. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μανώλης Τσακαλάκης, είναι ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσακαλάκη.
4: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Δώστε μας την εικόνα στη δική σας την περιοχή, αλλά δώστε μας και την εικόνα σε ολόκληρο το νησί, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τα πράγματα. Πώς κυλά μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική σεζόν?
4: Μέχρι στιγμής η εικόνα της σεζόν είναι λίγο λιγότερα από αυτά που περιμέναμε, από τα αναμενόμενα. Δηλαδή, περιμέναμε κάτι καλύτερο, δεν ήρθε. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε πάντα και είμαστε ευχαριστημένοι και με αυτό που έχουμε. Προς το παρόν, λοιπόν, η σεζόν εμφανίζει μια υστέρηση σε διενυκτερεύσεις, μικρή μεν, αλλά είναι υστέρηση,
1: ναι.
4: στα ξενοδοχεία. Στο σύνολο ξενοδοχείων και βρασιχρόνιας μίσθωσης,
1: ναι.
4: είναι κάτι παραπάνω. Ουσιαστικά έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο η ροή πελατών. Εκεί είμαστε εντάξει στις αφήξεις. Όμως στο κομμάτι των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία έχουμε μια υστέρηση. Άλλου είναι περισσότεροι, άλλου είναι λιγότεροι. Τώρα για το μήνα που διανύουμε, το 15ήμερο αυτό δηλαδή, mm-hmm. είναι γεμάτο όπως είναι και τα προηγούμενα χρόνια, και πάει έτσι κάπως μέχρι τις 20 του μήνα. Από τις 20 του μήνα και μετά αρχίζει και εμφανίζει και αρκετά κενά σε όλο το νησί, όχι μόνο στο Ρέθινο, αλλά σε όλη την Κρήτη. Και ο λόγος είναι ότι ήδη τώρα από το επόμενο, από αυτό το Σαββατοκύριακο, εξαφανίζονται σιγά σιγά οι Σκανδιναβοί, διότι τα σχολεία ανοίγουν,
1: ναι,
4: τώρα.
1: Ναι.
4: Και ως εκ τούτου οι οικογένειες δεν μπορούν πλέον να ταξιδέψουν. Σιγά σιγά μέσα στον Αύγουστο και μέχρι το τέλος Αυγούστου θα χάσουν και τις υπόλοιπες οικογένειες σταδιακά. Πάντα λοιπόν είχαμε μια κοιλιά μετά τις 15-20 του Αυγούστου. Αυτή εμφανίζεται και φέτος. Εμφανίζεται ένας καλός Σεπτέμβριος και ευελπιστούμε ότι και ο Οκτώβριος θα μας δώσει καλά αποτελέσματα.
1: Όλοι
4: κάποια ξενοδοχεία θα πάνε,
1: ναι, ναι,
4: μέχρι,
1: ναι,
4: μέχρι και σχεδόν το τέλος Νοεμβρίου. Πολύ λίγα μεν. Είναι αυτό που ψάχνουμε τώρα χρόνια και σαν σύνδεσμος ξενοδόχων Κρήτης έχουμε ήδη προχωρήσει σε ενέργειες και έχουμε αναθέσει σε παραδείγματος χάρη στην Marketing Greece να μας εκπονήσει ένα σχέδιο το πώς θα μπορέσουμε όχι μόνο να επιμηκύνουμε τη σεζόν αλλά να αυξήσουμε και τη σεζόν σε 12 μήνες.
1: Μάλιστα.
4: Εκεί έχουμε χορηγό και αρρωγό και την περιφέρεια Κρήτης και προχωράμε ακάθεκτη σε αυτό το σχέδιο.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό άλλωστε θα είναι και το μελλοντικό απάβγασμα από την, μετά το τέλειωμα του βορειοειδικού άξονα και το άνοιγμα του καινούργιου αεροδρομίου στην Κρήτη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσακαλάκη. Ναι. Και να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στο δελτίο, κύριε Τσακαλάκη. Να σας ακούσω.
4: Βεβαίως. Εάν λοιπόν τα καταφέρουμε, θα είναι χαρά σε Ευαγγέλια για όλους μας. Διότι υπάρχουν νομοί, όπως είναι ο νομός Ρεθύμνου, που εξαρτούνται κατά 80-85% από τον τουρισμό.
1: Φανταστείτε
4: τι θα γίνει εάν έχουμε όλο το χρόνο τουρισμό ή αν δεν έχουμε. Έχουν και τα δύο σενάρια. Ας ελπίσουμε λοιπόν το καλύτερο σενάριο και να πάμε έτσι σιγά σιγά στη συνέχεια της σεζόν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακαλάκη. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Στην κορύφωση λοιπόν της τουριστικής σεζόν συνεχίζονται οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδοχεία στην Κρήτη που καταπατούν τους νόμους και εκμεταλλεύονται τους υπαλλήλους τους. Γίνονται έλεγχοι, αλλά πολύ λίγοι. Θα έπρεπε να γίνονται πολύ περισσότεροι, λέει ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων, τονίζοντας, με συγχωρείτε, ότι κάποιοι επιχειρηματίες επιμένουν να μη σέβονται τους εργαζομενούς τους. Γιάννα Κωνσταντουλάκη θα μας ενημερώσει. Γιάννα.
2: Λοιπόν, που η τουριστική κίνηση βρίσκεται στην κορύφωσή της, πληθαίνουν οι καταγγελίες εργαζομένων για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης. Οι αναφορές που φτάνουν στην επιθεώρηση εργασίας αφορούν μεταξύ άλλων εξαρτητικά.

0: ελαστικά ωράρια, μητήρηση των προβλεπόμενων διαλυμάτων και ημερών ανάπαυσης, η περιοριακή απασχόληση που δεν δηλώνεται ή δεν αμείβεται. Οι ξενοδοχοϊπάλληλοι βρίσκονται αυτή την περίοδο σε ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς η μεγάλη τουριστική ζήτηση αυξάνει σημαντικά τον φόρτο εργασίας. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μια περίοδο που η δραστηριότητα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του έτους. Οι καταγγελίες λοιπόν συνεχίζονται και παρά τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών, εξακολουθούν να υπάρχουν επιχειρηματίες που δεν τηρούν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι ζητούν συστηματικότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους ώστε να διαπιστώνεται όχι μόνο τι έχει δηλωθεί στα χαρτιά, αλλά και τι πραγματικά συμβαίνει στους χώρους εργασίας. Η εικόνα που μεταφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου είναι ότι η μεγάλη τουριστική επιτυχία της κρίσης δεν μπορεί να στηρίζεται στην εξάντληση του ανθρώπινου δυναμικού. Η σεζόν μπορεί να είναι καλή για τον τουρισμό, όμως πρέπει να είναι καλή και για αυτούς που εργάζονται για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι εργαζόμενοι.
1: Ανά σε ευχαριστώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος των ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού Ηρακλείου, κ. Νίκος Κοκολάκης. Καλό σας μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Κοκολάκης?
2: Ναι, παρακαλώ, με ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια, κύριε Κοκολάκη. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που, η οποία για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα αυτονόητα για τους εργαζόμενους.
2: Ναι, δυστυχώς βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου. Τα ξενοδοχεία έχουν μεγάλες πληρότητες αυτή τη στιγμή, ξεπερνούν το 95 με 100%. Από εκεί και μετά παραμένουν τα ίδια προβλήματα, καθώς είπατε προηγουμένως. Έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που είναι και το πιο βασικό που διασφαλίζει τους εργαζόμενους μισθολογικά, αλλά και να μπορούν να δουλεύουν άνετα. Έχουμε πολλά προβλήματα, γιατί κάποιοι εργοδότες, δυστυχώς είναι η μειοψηφία, αλλά υπάρχουν αυτοί οι εργοδότες, χτυπούν μέσω των προϊσταμένων των διευθυντών τις κάρτες κατά το δοκούν. Και συγκεκριμένα υπάρχουν εργαζόμενοι που δηλώνονται ότι έχουν ρεπό και καλούνται να εργαστούν χωρίς να χτυπήσουν τη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Mm-hmm. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερες αμοιβές, απώλεια εισοδήματος, αλλά να κινδυνεύει και κάποιο εργατικό ατύχημα να γίνει εν ώρα εργασίας που να μην έχει χτυπήσει ο εργαζόμενος την κάρτα του. Mm-hmm. Από εκεί όμως και μετά έχουμε το μεγάλο θέμα με την αντιμετώπιση αυτών όλων των προβλημάτων, με τους υποστελεχωμένους ελεκτικούς μηχανισμούς. Γίνονται ελέγχοι, αλλά δυστυχώς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Και παραμένουν αυτά όλα τα προβλήματα, και λόγω της μεγάλης εντατικοποίησης, λόγω της εργατικού δυναμικού, έχουμε μετά φαινόμενα λεκτικής βίας, και δυστυχώς έτσι αντιμετωπίζει μια μειοψηφία εργοδοτών τους εργαζόμενους, αντί να επενδύσουν πάνω σε αυτούς που πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σε μια απαιτητική σεζόν κάτω από δύσκολες συνθήκες, και έχουμε δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα.
1: Έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία εδώ στην Κρήτη, κύριε Κοκολάκη?
2: Σίγουρα, εμείς επειδή συμμετέχουμε σε αυτούς τους ελέγχους συχνά με την επιθεώρηση εργασίας, βλέπονται ότι όλες αυτές οι καταγγελίες που λένε αυτή τη στιγμή καταγράφονται μέσω των ελεκτικών μηχανισμών. Σίγουρα αποδίδονται τα απαιτούμενα πρόστιμα, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει τα προστήματα που τρώνε οι επιχειρήσεις. Θέλουμε πραγματικά να αμείβονται σωστά οι εργαζόμενοι, να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά στην προσωπική ζωή του εργαζόμενου με την οικογένεια, να δίνονται τα προβλεπόμενες ημέρες ανάπαυσης, και αν κάποιες από αυτές δεν εργάζονται οι εργαζόμενοι, να πληρώνονται βάσει τη νομοθεσία και βάσει τη τοπική συλλογική σύμβαση εργασία, που προβλέπονται προσαυξήσει αυτέ τι μέρε εργασία, και ιδιαίτερα εάν είναι κυριακέ και αργίε, που έχουν μεγαλύτερη προσάκτηση 75%.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοκολάκη, σα ευχαριστώ. Καλό σα μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Πυρετώδη είναι η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου, ένα μήνα πριν από την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι αναπληρωτές, οι κενές θέσεις αλλά και η εικόνα του μαθητικού πληθυσμού βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Την ίδια ώρα στην ενδοχώρα παραμένουν οι προκλήσεις για τη λειτουργία μικρών σχολικών μονάδων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Σοφίας Λιόντου.
3: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία.

0: στα σχολεία του Ηρακλείου περίπου ένα μήνα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, τόνισε πως στόχος είναι να είναι όλα έτοιμα ακόμη και για απρόπτα της τελευταίας στιγμής. Στο Ηράκλειο, ο αριθμός των σχολείων παραμένει σταθερός, ενώ καταγράφεται μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού περίπου 400 μαθητές σε βάθος πενταετίας. Η εικόνα πάντως χαρακτηρίζεται καλύτερη σε σχέση με άλλους νομούς της χώρας. Διαφορετική είναι η εικόνα στην ενδοχώρα που αρκετά σχολεία λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους. Υπάρχουν ακόμη μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια σχολεία. Οι αρμόδιοι πάντως επιχειρούν να διατηρήσουν τον αριθμό των σχολείων και να διασφαλίσουν την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Μανώλης Μπελαδάκης.
2: Σε αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία των προσλήψεων. Στο νομό Ηρακλείου θα διοριστούν 85 νέοι εκπαιδευτικοί. Έχει προγραμματιστεί να διορίσει φέτος, γιατί σε όλη την Ελλάδα οι θέσεις που παραμένουν κενές είναι 5.487, άρα μπορεί να κάνει 5.487 διορισμούς. Είμαστε σε μια φάση λοιπόν τώρα, που σήμερα τη Δευτέρα 18, για να αναφέρω την ημερομηνία για να μην μπερδευόμαστε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, λήγουν οι αιτήσεις για να δηλώσουν περιοχές όσοι έχουν σειρά διορισμού ως εκπαιδευτικοί και ως ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την ειδική αγωγή. Την Τρίτη, πιθανόν αύριο δηλαδή, να βγουν οι προσωρινοί πίνακες από τον ΑΣΕΠ.
1: Στο κόκκινο, λόγω έλλειψης νερού, μια μεγάλη περιφερειακή ενότητα στο Ηράκλειο με επίκεντρο τις Βασιλιές, με αποτέλεσμα η δεξαμενή που τροφοδοτεί την περιοχή να ενισχύεται με νερό με το βιτίο. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρένα, κυρίες και κύριοι. Για δεύτερη μέρα, μια μεγάλη περιοχή που αναπτύσσεται στην Άνω Φορτέτσα, τη Σύλλαμο, το Μαραθίκι, τις Βασιλιές, τον Άγιο Βλάση, τη Λοφούπολη, το Φλαμπουράρι και τον Λόφο Σέμελη, ζει δύσκολες ώρες με το νερό, καθώς μια βλάβη που έχει υποστεί η μεγάλη γεώτρηση που τροφοδοτεί όλη αυτή την έκταση έχει σαν αποτέλεσμα δεκάδες οικογένειες μέσα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών να βρεθούν χωρίς νερό και να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές ανάγκες τους. Σε βάση την πρόβλεψη που υπάρχει, η ζημιά δεν πρόκειται να διορθωθεί πριν από την Τετάρτη και στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΙΑΗ έχει αποφασίσει να ενισχύσει με ιδιωτικά βιτία την τροφοδοσία της κεντρικής δεξαμενής. Ωστόσο, ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, το νερό που διατίθεται είναι ελάχιστο και από τη ΔΕΙΑΗ γίνεται έκκληση για μεγάλη προσοχή και αυτοσυγκράτηση στην κατανάλωσή του. Όπως προκύπτει, η περιοχή αυτή, που σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα συνύδρευση, καλύπτεται υδροδοτικά από δύο μεγάλες γεωτρήσεις, όπου η μεγαλύτερη δίνει 60 κυβικά νερού και η δεύτερη 30 κυβικά νερού την ώρα. Η πρώτη γεώτρηση είναι αυτή που έχει εμφανίσει το πρόβλημα, καθώς υπέστη τη ζημιά το μοντέρ της, με αποτέλεσμα και λόγω των λειτουργικών προβλημάτων που προκαλούνται με τις άδειες του 15 Αυγούστου να υπάρχει δυσκολία στην προμήθεια των ανταλλακτικών και άρα στην άμεση αποκατάσταση της ζημιάς. Ωστόσο, αυτό το οποίο επισημαίνεται από την πλευρά της ΔΕΙΑΗ είναι ότι το πρόβλημα που ανέκυψε αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αντικειμενική ανάγκη που υπάρχει για την ανόκριξη νέας γεώτρησης που θα λειτουργεί επικουρικά και από την οποία θα μπορεί όλη αυτή η περιοχή που σήμερα δεν έχει νερό να ενισχύεται με 30 κυβικά νερού την ώρα. Όπως είναι γνωστό, η ανόρυξη της γεώτρησης προσπρούει στις αντιδράσεις του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, που εκφράζει την ανησυχία του γιατί αξιολογεί ότι θα αντλείται νερό που προέρχεται από τις πηγές του Γιούχτα. Ωστόσο, η πλευρά της ΔΕΙΑΗ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει την ανόρυξη και διαβεβαιώνει ότι η γεώτρηση αυτή έχει αυστηρή αδειοδότηση και έχει δοθεί με τον όρο ότι θα λειτουργεί επικουρικά και στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιφυλάξεις.
1: Έχουμε λοιπόν και τις αντιδράσεις από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων σε αυτή την προοπτική μιας νέας γεώτρησης. Λίλιαν, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κύριος Γιώργος Βουρεξάκης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι σε εσάς.
1: Έχουμε τίποτα νεότερο, αν έχει προκύψει κάτι δηλαδή τις τελευταίες ώρες πριν από το ρεπορτάζ της συναδέλφου κύριε Βουρεξάκη, έχουμε να μεταφέρουμε τίποτα ευχάριστο στους κατοίκους της περιοχής
4: και
1: παραμένει το ορόσημο της Τετάρτης, ότι μέχρι την Τετάρτη δεν πρόκειται να έχουμε κάτι.
4: βγήκαμε, αφαιρέσαν σκηνοτρόφιλοι όλο το αντιδικό μηχάνημα, γιατί ξέρετε είχε 400 μέτρα βάθος. Έπρεπε να το αφαιρέσουν, έχουν προχωρήσει στην αφαίρεση, οπότε ευελπιστούμε ότι το αργότερο μέχρι Τετάρτη, πιέζουμε ίσως και Τετάρτη πρωί, να είναι έτοιμη η γιόντουση, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους. Πάμε καλά μέχρι τώρα, στέλνουμε βιτία εμείς με νερό για να μπορέσουμε. Δεν έχουμε τηλέφωνο ακόμα σήμερα, τίποτα παράπονα. Οπότε ευελπιστώ ότι άμα τη φτιάξουμε το αργότερο μέχρι την Τετάρτη το πρωί, θα έχουμε. Γιατί ξέρετε, είναι και δύσκολες ημέρες, θα έχουν πετύχει το στόχο να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι. Αν το νερό, αν πάνε όλα καλά, έτσι όπως μας λέτε, δεν έχουμε παράπονα κτλ. Και αποκατασταθεί το πρόβλημα μέχρι την Τετάρτη το πρωί, πότε θα έχουν νερό κανονικά στις βρύσες τους οι κάτοικοι?
4: Ξέρετε, για να γίνει, πάντα υπάρχει μια διαφορά, πάσα το πω έτσι. Δηλαδή, Τετάρτη το πρωί, άμα είναι όλα έτοιμα, θα θεωρώ ότι μέχρι την Πέμπτη το πρωί θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση. Mm-hmm. Γιατί θα έχουμε νερό στην ίδια, αλλά ξέρετε, μέχρι, θα έχουμε αδειάσει τα βιτία, θα έχουμε αδειάσει τα ντεπότα, συγγνώμη, θα έχουμε αδειάσει όλα αυτά. Οπότε εκεί πέρα χρειαστεί κάποιους χρόνους παραπάνω για να πάρουν όλοι αυτοί οι κάτοικοι περιοχές. Θεωρώ ότι μέχρι την Πέμπτη μετά πράγματα θα είναι.
1: Μέχρι την Πέμπτη. Κάτι τελευταίο. Εκτός από το πρόβλημα που προέκυψε στη συγκεκριμένη περιοχή, σε αυτή τη γεώτρηση, υπάρχουν άλλες περιοχές, υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις που είτε είναι πολύ βαθιές, είτε είναι πολύ παλιές, είτε υπάρχει πρόβλημα με τα ανταλλακτικά, που έτσι εσείς ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ανησυχείτε ενδεχομένως μην έχουμε κάποιο πρόβλημα το επόμενο διάστημα?
4: Ναι, μέχρι τώρα είναι όλα καλά. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται ένα μηχάνημα όταν δουλεύουν τόσες ώρες, 24 ώρες, 24 ώρες από τόσο βαθιά, γιατί σχεδόν όλες οι γεωτρήσεις είναι στα 400 μέτρα βάθος. Καταλαβαίνετε ότι αυτές όλες δέχονται μεγάλη πίεση και δεν ξέρουν να πάει στιγμή τι μπορεί να γίνει. Μέχρι τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από τις βαθιές δεν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
4: Ευτυχώς. Ευελπιστώ τώρα να, ακόμα δύο μήνες είναι δύσκολοι, είναι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Ευελπιστώ ότι θα το περάσουμε, να μην έχουμε να κάνουμε την υποτεχνή μας, να μην έχουμε και καμιά μεγάλη ζημιά. Γιατί είναι. Οι ζημίες είναι μικρές, επηρεάζονται τοπικά. Αλλά παραδείγματος χάρη, αν είναι μεγάλη ζημιά στον αγώ της πηγής των Μαλίων, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί επηρεάζει μεγάλες περιοχές, επηρεάζονται αυτά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουρεξάκη. Καλό σας μεσημέρι.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκεται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, με το μηχανισμό πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο νησί αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσαπάκο.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Σμιντονέγκη, και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, δεν κάνει ποτέ κακό να επαναλαμβάνουμε τα μέτρα πρόληψης. Τι απαγορεύεται δηλαδή όταν έχουμε καιρικές συνθήκες σαν αυτές που επικρατούν σήμερα στο νησί μας, γιατί έχουν περάσει μόλις λίγες μέρες από τότε που είχαμε την καταστροφική, την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο?
5: Ακριβώς έτσι. Σήμερα οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και γι' αυτό είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της πολιτικής προστασίας. Όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας είναι σε αυξημένη ετοιμότητα από τα περίπολα μέχρι την αποκέντρωση δυνάμεων που έχει πυροσβεστική σε διάφορα σημεία του νησιού, μέχρι η επικίνδυνση που γίνεται από τον αέρα με τα εναέρια, δηλαδή τα ντρόουν και τις κάμερες, αλλά και τα πεζά περίπολα, τα οποία είναι πάρα πολλά σε όλο το εύρος του νησιού.
1: Μάλιστα.
5: Και πέρα, σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε συμμάχους στους πολίτες, κάνω έκκληση ακόμα μια φορά, να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτική. Δεν υπάρχει λόγος, ουσιαστικά απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην Ήπεθρο, αλλά και οποιοδήποτε άλλος λόγος που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο που το επιχειρεί, αλλά και τους συμπολίτες μας, τους συνανθρώπους μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό σας μεσημέρι.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
6: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του. Το νερό μας. αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο στο καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Σε πλήρη ανάπτυξη θέτει η ΑΔΕ τον ελεγκτικό μηχανισμό εν ώψη 15 Αυγουστού, γνωρίζοντας ότι η κορύφωση της τουριστικής κίνησης συνοδεύεται από περισσότερο κόσμο, αυξημένο τζίρο και μεγαλύτερο περιθώριο για φορολογικές παραβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται χιλιάδες επιχειρήσεις και στην Κρήτη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Εν ώψη 15 Αυγούστου, η ΑΔΕ θέτει σε πλήρη ανάπτυξη των ελεκτικών της μηχανισμό, γνωρίζοντας ότι η κορύφωση της τουριστικής κίνησης συνοδεύεται από περισσότερο κόσμο, αυξημένο τζίρο και μεγαλύτερο περιθώριο για φορολογικές παραβάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο, αλλά και όσες έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bar, rent-a-car, rent-a-boat, καταλήμματα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ είναι μερικές μόνο που περιλαμβάνονται στη λίστα. Ωστόσο, οι έλεγχοι δεν γίνονται πια στα τυφλά. Σχεδιάζονται με risk ανάλυσης με βάση στοιχεία από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, το ιστορικό κάθε αφημί, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλα. Ακουμπάνε όμως και στις συνολικά πάνω από 320 καταγγελίες πολιτών πελατών, ανταγωνιστών ή οποιονδήποτε ενοχλεί και κινητοποιεί η διαπίστωση προκλητικής φοροδιαφυγής. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Ιδιαίτερο βάρος πέφτει στην περίοδο αυτή και ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα βγαίνουν εκτός ελέγχων. Τα στοιχεία του 2025 ενισχύουν την επιλογή αυτή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, στους προληπτικούς ελέγχους κατεγράφει συνολικό ποσοστό παραβατικότητας 34,2%, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό, εστίαση, καφέ, beach bar και καταλήμματα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 33,7%. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων του προγράμματος Εξοικονομώ Επιχειρώ, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις. Η παράταση κατέστη δυνατή μετά την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης και αποφασίστηκε λόγω της μεγάλης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Δίπλο ραντεβού με την επιστροφή ενοικίου έχουν το φθινόπωρο περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται το Σεπτέμβριο και θα αφορούν αναδρομικά τα ενοίκια του 2024, ενώ θα ακολουθήσει νέα καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου για τα μισθώματα που πληρώθηκαν το 2025. Έως το τέλος του φθινοπόρου αναμένεται να δοθεί η νέα οικονομική ενίσχυση για ευάλωτα νοικοκυριά, με το ποσό να μπορεί να φτάσει αναδρομικά έως και τα 1.200 ευρώ. Προτεραιότητα έχουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ενώ η ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές βασικών ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης. Νέα ψηφιακή διαδικασία για τα πρόστιμα των ασφάλιστων οχημάτων ενεργοποιεί η ΑΔΕ, με την τεχνητή νοημοσύνη να εξετάζει τις ενστάσεις και να εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Η τελική απόφαση θα παραμένει στους αρμόδιους ελεγκτές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
12: Νέο, πιο γρήγορο και ψηφιακό σύστημα για τα πρόστιμα των ανασφάλιστων οχημάτων θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς πλέον οι ενστάσεις των πολιτών θα περνούν και από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Όταν ένας ιδιοκτήτης λάβει πρόστιμο για ανασφάλιστο όχημα και θεωρεί ότι έχει επιβληθεί λανθασμένα, θα μπορεί να καταθέσει ηλεκτρονικά ένσταση μέσω του gov.gr, ανεβάζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχει τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά και θα δημιουργεί μια τεκμηριωμένη εισήγηση για το αν η ένσταση θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί. Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα συνεχίσει να ανήκει στους αρμόδιους ελεγκτές και όχι στην τεχνική νοημοσύνη. Η αλλαγή έρχεται μετά τον μεγάλο αριθμό προστήμων που έχουν προκύψει από τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Μόνο τον Ιούνιο κοινοποιήθηκαν 32.200 πρόστιμα ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για οχήματα που διαπιστώθηκε ότι ήταν ανασφάλιστα στις 10 Μαρτίου του 2026. Μαζί με προηγούμενες πράξεις, οι υποθέσεις φτάνουν σχεδόν τις 320.000. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση του προστήμου, ενώ δεν υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Οι πολίτες θα ενημερώνονται ψηφιακά για την απόφαση και, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, θα λαμβάνουν ενημέρωση με SMS ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
1: 4 ρυθμίσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Ανάμεσά τους και η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων, στην οποία έχουν ήδη ενταχθεί πάνω από 7.000 οφειλέτες. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: 4 ρυθμίσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι οφειλέτες προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ολοένα αυξανόμενο ιδιωτικό χρέος. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος ξεπερνά τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 80 δισεκατομμύρια αφορούν οφειλές προς τράπεζες και servicers. 79 δισεκατομμύρια είναι το πραγματικό συνολικό όληξη πρόθεσμο χρέος προς την εφορία, ενώ άλλα 52 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα ρυθμίσεων, ώστε κάθε οφειλέτης να μπορεί να επιλέξει τη λύση που θα τον βοηθήσει να τακτοποιήσει τις οφειλές του. Ήδη περισσότεροι από 7.000 οφειλέτες έχουν εντάξει τα χρέη τους στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Τόσο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όσο και η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων χαρακτηρίζουν τη νέα ρύθμιση επιτυχημένη. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν το Μάρτιο, μόνο στην εφορία έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές περίπου 4,8 εκατομμύρια πολίτες. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Μία από τις 4 διαθέσιμες ρυθμίσεις, αυτή των 72 δόσεων, είναι νέα. Παράλληλα, στη διάθεση των οφειλετών βρίσκεται και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος έχει πλέον σημαντικές βελτιώσεις. Στις ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, εργοδότες, επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.
1: Στο στόχαστρο της ΑΔΕ μπαίνουν χιλιάδες συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων που υπεγράφησαν το 2025 με σκοπό τη διασταύρωση της εγκυρότητας και ορθότητας των πιστοποιητικών ένφια. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
13: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει τους ελέγχους της μεταβιβάσης ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 με τις φορολογικές υπηρεσίες να προχωρούσε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων και των πιστοποιητικών ένφια. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται οι πράξεις που έγιναν μέσω συμβολιογράφων, υποθηκοφυλάκων και εκτιματολογικών γραφείων προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες φορολογικές διαδικασίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πιστοποιητικό έμφυα, το οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων και κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Σε περιπτώσεις όπου εντοπιστούν παραβάσεις ή ανακριβή πιστοποιητικά, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, το 2025 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας MyProperty 223.282 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ενώ ο φόρος που βεβαιώθηκε έφτασε συνολικά τα 335 εκατομμύρια ευρώ. Οι νέες διασταυρώσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και την ενίσχυση της συμμόρφωσης στις συναλλαγές που αφορούν την ακίνητη περιουσία.
1: Σε τοπικές ειδήσεις, απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης καταγγέλλονται στο Δήμο Μαλεβιζίου με επιτίδιους να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου. Μέσω τηλεφωνικών κλήσεων επιχειρούν να αποσπάσουν από πολίτες προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, με το Δήμο να εφιστά την προσοχή και να καλεί τους πολίτες να μην δίνουν ευαίσθητες πληροφορίες. Σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα καταγράφονται αυτή την περίοδο στα φαρμακεία του Ηρακλείου, με τους ασθενείς σε αρκετές περιπτώσεις να αναγκάζονται να αναζητούν το σκεύασμα που χρειάζονται από φαρμακείο σε φαρμακείο. Μιλώντας στο Ραδιοκρήτη, ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Μιχάλης Σταματάκης έκανε λόγο για σοβαρότατες ελλείψεις σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες φαρμάκων. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου διακομίστη μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ ένας 15χρονος. Η υπαίθρια χώρο Εσπερίδα, σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελούντα τα ξημερώματα της Κυριακής, είχε επεισοδιακή κατάληξη, καθώς ο ανήλικος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τον πατέρα του ανήλικου αλλά και τον υπεύθυνο της κοινωνικής εκδήλωσης. Ένας 23χρονος φόρεσε χειροπέδες σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου μετά από καταγγελία της 22χρονης πρώην συντρόφου του. Ο νεαρός έφτασε στο σημείο να εγκαταστήσει συσκευή εντοπισμού μέσα στο αυτοκίνητό της, ώστε να μπορεί να την παρακολουθεί και να γνωρίζει που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. Χειμερινές διακοπές με επιδότηση προβλέπει το Thessaly Pass 2026. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα, με το βάουτσερ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr στο πλαίσιο του προγράμματος Thessaly Pass 2026, εφόσον προηγηθεί έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Το πρόγραμμα αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, την περίοδο Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος του 2026 και καλύπτει διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις σε περιοχές του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, του Δήμου Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Βόλου. Δεν αναμένονται εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα είναι όλοι οι ενήλικες φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας. Το βάουτσερ αναμένεται να ανέρχεται στα 200 ευρώ για κάθε περίοδο, με το πρόγραμμα να χωρίζεται σε δύο περιόδους, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Το ποσό προβλέπεται να είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Οι αιτήσεις θα γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxisNet είτε μέσω CAP. Το voucher θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και την περίοδο των Χριστουγέννων για διαμονή σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήμματα στις περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι τελικοί όροι και οι προϋποθέσεις θα οριστικοποιηθούν με την έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
1: Στην κίνηση του χρηματιστήριου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.610,42 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,18%, ο τζίρος στα 83,02 εκατομμύρια ευρώ. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, η Τεχεράνη δεν εξετάζει επί του παρόντος την επιβολή τελών στα πλοία για τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ομάν και Ιράν για την επαναφορά της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό. Νέκροι και τραυματίες καταμετρώνται από τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Χάρκοβο αλλά και της Ουκρανίας στο Ταταρστάν. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χάρκιβ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή χωριού στην περιοχή Τσουγκούιφ, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, που ανάρτησε φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόν στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στα αθλητικά, μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, σημειώνοντας την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών με 8.33.76. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.26 μέτρα πέρασε εύκολα στο τελικό του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε σήμερα στο Μπέρμιγχαμ. Ο μετρολόγος Μανώλης Λέκας δίνει την πρόγνωση για τον καιρό στην Κρήτη. Να τον ακούσουμε.
14: Οι βοριάδες, η βόρεια τάση των ανέμων θα παραμείνει, αν και λίγο πιο εξασθενημένη. Φαίνεται ότι πλέον η ένταση των ανέμων στα κεντρικά πελάτη.

0: τοπικά μέχρι και τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία και πάλι παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα.
1: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην κορύφωσή της βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με την Κρήτη να δέχεται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών του καλοκαιριού. Υψηλές πληρότητες, αυξημένη κίνηση και γεμάτα χωριά συνθέτουν την εικόνα στο νησί. Συνεχίζονται οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδοχεία στην Κρήτη που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα, με τον πρόεδρο των ξενοδοχών υπαλλήλων να ζητά περισσότερους ελέγχους και αυστηρότερη τήρηση της νομοθεσίας. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στα σχολεία του Ηρακλείου ένα μήνα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο κόκκινο λόγω έλλειψης νερού, μια μεγάλη περιοχή του Ηρακλείου με επίκεντρο της Βασιλείας, η δεξαμενή που τροφοδοτεί την περιοχή, να ενισχύεται με νερό με το βιτίο. Σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται και σήμερα ολόκληρη Κρήτη λόγω των ισχυρών ανέμων. Απαγορεύονται οι υπαίθριες καύσεις, οι θερμές εργασίες, οι ψυσταριές και η κυκλοφορία σε συγκεκριμένες δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Σε πλήρη κινητοποίηση ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εν ώψη 15 Αυγούστου με ελέγχου σε χιλιάδες επιχειρήσεις και στην Κρήτη, όπου η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και αυξάνεται ο τζίρος. Νέα ψηφιακή διαδικασία για τα πρόστιμα των ανασφάλιστων οχημάτων ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή. Τέσσερις ρυθμίσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι οφειλέτες για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Χειμερινές διακοπές με επιδότηση προβλέπει το Thessaly Pass 2026. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα. Οι βορείοι γειτονές της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από φράγματα, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και υποδομές φυσικού αερίου εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι η Μόσχα ενδέχεται να ενορχιστρώσει επίθεση ψευδού σημαίας εναντίον τους, χρησιμοποιώντας ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε των Σπορ, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Σβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Πλέον η Κρήτη κινείται στο ρυθμό του Super Cup της Τετάρτης ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, τον κυπελούχο Όφη και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ της περσινής περίοδου. Να πω για τους φίλους ακροατές, έχουν επικοινωνήσει μερικοί από αυτούς που έχουν κερδίσει εισιτήρια ότι θα τους αποσταλούν, ήρθαν πριν από λίγο τα εισιτήρια και με την ολοκλήρωση της εκπομπής μετά τις 5 θα πάρουν τα εισιτήρια που κέρδισαν οι φίλοι ακροατές, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί από την Παρασκευή για τα εισιτήρια που κέρδισαν και τα πήραμε πριν από λίγα λεπτά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και θα τα προωθήσουμε στους τυχερούς της κλήρωσης που έγινε την Παρασκευή. Όφη προετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Μπόρχα Γκονζάλεθ. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τον Χρήστο Κόντι. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί, να ολοκληρωθεί μάλλον η πέμπτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, ο Ιταλός αμυντικός της Μπάρι, ο Λορέντσο Ντίκμαν, ο οποίος θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής, δεν ξέρουμε αν θα

συμπεριληφθεί στην αποστολή, όπως και η ΑΕΚ ολοκληρώνουν αύριο την προετοιμασία τους για το παιχνίδι. Τα εισιτήρια αναμένεται έτσι μέχρι την Τετάρτη να εξαντληθούν. Ήδη τη ΑΕΚ έχουν εξαντληθεί. Από εκεί και πέρα στον Όφι έχουν μείνει λίγα εισιτήρια ακόμη. Δεν έχει γίνει το sold out, αλλά είναι στον ορίζοντα. Λοιπόν, αυτά έτσι για το μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης, 8 το βράδυ, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Από εκεί και πέρα έχουμε σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβο. Πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8-26 πέρασε με άνεση στον τελικό, ενώ είχαμε και μια σπουδαία κούρσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβο που διεξάγεται στο Παρίσι. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η Ηρακλήτισσα πρωταθλήτρια, πέρασε στον τελικό, στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με την έκτη καλύτερη επίδοση. Και περιμένουμε αύριο την Άρτεμις να κάνει το καλύτερο δυνατό. Και γιατί όχι να διεκδικήσει και μία θέση στο βάθρο, ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο στην κολύμβηση των γυναικών. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Κορυφώνεται η προετοιμασία του Όφη για το Super Cup της Τετάρτης με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Προπονητής της κριτικής ομάδας Χρήστος Κόντης κάνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον τραυματία Μπόρχα Γκονζάλεφ. Εντός της ημέρας ο Όφη αναμένεται να ολοκληρώσει την πέμπτη του καλοκαιρινή μεταγραφή, καθώς βρίσκεται στο Ηράκλειο, έχοντας συμφωνήσει προφορικά με την κριτική ομάδα ο Ιταλός δεξιός μπακ της Μπάρι, Λορέντσο Ντίκμαν, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Όφη για την απόκτηση Center Four, με την ελπίδα ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Όφη και το πρώτο παιχνίδι πιθανότατα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 20 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια κολύμβησης Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ξεκίνησε σήμερα στο Παρίσι, καθώς η πρωταθλήτρια του Τρίτονα Ηρακλείου εξασφάλισε την παρουσία της στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, σημειώνοντας την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών με 8-33-76. Σήμερα ξεκίνησε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβο στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά πέρασε εύκολα στον τελικό του μήκους και θα διεκδικήσει εκεί ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Εξαιρετική ήταν η παρουσία της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών, καθώς κατέλαβε την 16η θέση στον κόσμο με δύο ασημένια μετάλλια και ένα χάλκινο. Το τελευταίο μετάλλιο κατέκτησε χθες βράδυ, τελευταία μέρα των αγώνων, η Ελένη Ιακωβάκη στα 400 μέτρα εμπόδιο με χρόνο 55-99, που είναι και πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία αυτή. Η Ιακωβάκη, η οποία είναι κόρη του παλιού πρωταθλητή Στίβου, του Περικλή Ιακωβάκη, ήταν η μικρότερη σε ηλικία από τις συμμετέχουσες στο τελικό, 2 χρόνια μικρότερη από τις υπόλοιπες αθλήτριες. Φιλικά προετοιμασίας για τις ομάδες του Ηρακλείου το Σαββατοκύριακο. Ο Γιούχτας νίκησε στις Αρχάνες με 1-0 την K17 του Όφη, ενώ στο Ατσαλένιο ο ΠΟΑ και ο ΠΑΟ Κουρσόνα αναδείχθηκαν

ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Σε άλλο φιλικό, η K19 του Όφη και η Χερσόνησος έμειναν στο 0-0. Όπως ανακοινώθηκε, δεν θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη η φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο την Μπακίου και την Νεάπολη. Το παιχνίδι ακυρώθηκε καθώς οι δύο ομάδες είναι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό κρίσιμο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στην Βουλγαρία, εκεί όπου οι πράσινοι θα επιδιώξουν την νίκη στη ρεβάνς της ισοπαλίας του Ολυμπιακού Σταδίου με 1-1 για να προκριθούν στα play-off του Conference League. Δύσκολη αποστολή και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει αύριο στην Ολλανδία την Νάιμέγεν στη ρεβάνς του 0-0 που είχαμε πριν την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τόσο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγεν όσο και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ αύριο, και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 8 και μισή το βράδυ. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας έκλεψαν την παράσταση στο φιλικό παιχνίδι Arsenal Dortmund 2-3. Ο Καρέτσας πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, το δεύτερο της Dortmund στο παιχνίδι, ενώ ο Τζόλης ήταν ο κορυφαίος της Arsenal, έχοντας συμμετοχή και στα δύο γκολ της ομάδας του. Έδωσε την ασίστ το πρώτο και κέρδισε το πέναλτι με το οποίο μείωσε τελικά η Arsenal σε 3-2. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Να πω, επειδή έχω πάρει και αρκετά μηνύματα από φίλους ακροατές, χθες βράδυ έληξε η παράταση, η πρώτη παράταση που έχει δοθεί για τα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕ Όφη. Είχαμε νέα παράταση μιας εβδομάδας και νομίζω ήταν μια λογική απόφαση από πλευράς της ΠΑΕ Όφη, η οποία, επειδή το πρώτο ουσιαστικά εντός έδρας παιχνίδι του Όφη είναι 20 του μήνα, με πιθανότητα της ΣΚ Σόφιας, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο Super Cup δεν έχει να κάνει, το Super Cup δεν έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη, γιατί είναι διοργάνωση της ΕΠΟ. Πήρε αυτή την απόφαση η ΠΑΕ Όφη και την ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας θα συνεχιστεί έως την Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 11:59 το βράδυ. Και να θυμίσουμε ότι φέτος η έκδοση και διαχείριση των εισιτήριων διαρκείας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com, προσφέροντας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Όφη, μια πιο γρήγορη, απλή και ασφαλή διαδικασία. Και βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρει κάποιος, για να μπει να πάρει διαρκείας, πρέπει να πάρει και την κάρτα φίλου Όφη. Τα έσοδα πάνε όλα στον Εραστέχνη Όφη. 20 ευρώ είναι το κόστος και τα 20 ευρώ πάνε στον Εραστέχνη Όφη για τις ανάγκες των πολλών τμήματων του Εραστέχνη Όφη. Αυτά έτσι για τα εισιτήρια διαρκείας, οπότε έχουν μια εβδομάδα ακόμη όσοι δεν τα πήραν, δεν αγόρασαν εισιτήρια διαρκείας, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι συμφέρει πάρα πολύ να πάρει κάποιο εισιτήριο διαρκείας παρά να αγοράζει μεμονωμένα παιχνίδια. Από τη στιγμή που υπάρχει και η Ευρώπη, όφη θα δώσει τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια και βγαίνουν πολύ πιο χαμηλά οι τιμές ανά αγώνα. Από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν ότι μετά την ΑΕΚ, η οποία βέβαια πήρε λιγότερα εισιτήρια, περίπου 7.000 για το Super Cup της Τετάρτης με τον Όφη, μετά την ΑΕΚ και ο Όφη έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, λιγότερα από 1.000 για το Super Cup. Ο Όφη πήρε 8.282, οπότε και ο Όφη εκτιμάται ότι θα διαθέσει όλα τα εισιτήρια για το Super Cup της Τετάρτης με την ΑΕ. Αυτά έτσι, μια και αναφερθήκαμε στα εισιτήρια, να πούμε ακόμη ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Τάσος Παπαπέτρου, διαιτητής του Συνδέσμου Αθηνών. Αγωνιστικά Όφη δεν θα έχει τον τραυματία Μπόρχα Γκοντζάλεθ, και όλα δείχνουν ότι η κριτική ομάδα θα παραταχθεί με την ενδεκάδα που χρησιμοποίησε ο Χρήστος Κόντης στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας με την Al Samal στην Ολλανδία, δηλαδή με τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο, από εκεί και πέρα τριάδα στην άμυνα με τον αριστερά τον Κρίσμανιτς, δεξιά τον Κοστούλα και Σιέλη στη μέση. Αριστερά θα παίξει ο Αθανασίου, δεξιά ο νεαρός Αποστολάκης, Καραχάλιος και Ανδρούτσος οι δύο κεντρικοί μέση, και μπροστά Φούντας, δεξιά, αριστερά ο Τιαγωνούς και στην κορυφή ο Ισέκ. Αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ενδεκάδα του Όφη. Θυμίζουμε ότι με βάση τον κανονισμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα πρέπει οι ομάδες να έχουν δύο Έλληνες παίκτες κάτω των 20.

δύο ετών. Όφι, να μάθει να ξεκινήσει με κοστούλα, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Όφι, γιατί έχει αρκετούς. Περισσότερο το πρόβλημα το έχει η ΑΕΚ. Δεν έχει πάρα πολλές επιλογές νέων ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Καλοσκάμης και ο άλλος πιθανότατα θα είναι ο Αλεξίου για την ΑΕΚ. Αυτά και για τα αγωνιστικά. Να πάμε και στα μεταγραφικά, γιατί εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Ιταλού αμυντικού της Μπάρι, του Λορέντσο Ντίκμαν. Η συμφωνία των δύο πλευρών έκλεισε το Σάββατο το πρωί. Είχαμε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι Όφη έχει κλείσει τον Λορέντσο Ντίκμαν και λίγο αργότερα ο Όφη επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του δεξιού μπακ της Μπάρι, ο οποίος δεν ήταν να μείνει στο σύλλογο γιατί υποβιβάστηκε η Μπάρι στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας από τη δεύτερη, και ο Όφη, ο οποίος προφανώς πήρε πληροφορίες και από τον Νικολάου, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην Μπάρι, ο Ντίκμαν με τον Νικολάου, ένα από τα νέα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, έκλεισε αυτή η συμφωνία για τη θέση του δεξιού μπακ. Φαίνεται ότι είναι μια καλή περίπτωση. Το ότι πέρσι έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία Ιταλίας δεν λέει. Η δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οπότε νομίζουμε ότι είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή με γεμάτες σεζόν τα τελευταία χρόνια. Δεξί μπακ, μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Είναι, μοιάζει πολύ στο στυλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ. Ίσως είναι λίγο πιο επιθετικός. Ο Λορέντσο Ντίκμαν, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, έχουμε πει ότι υπάρχει συμφωνία για διετές συμβόλαιο, σήμερα πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και λογικά μέχρι το βράδυ αναμένεται να ανακοινωθεί η μεταγραφή του. Όπως είπαμε, είχε γεμάτα πρωταθλήματα, έχει περισσότερες από 370 συμμετοχές, κυρίως στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Έχει παίξει και στην πρώτη κατηγορία κάποια παιχνίδια της Ιταλίας και έχει και πολλές assist, και γενικά ένας ποδοσφαιριστής που δεν είχε τραυματισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει παίξει και στα μικρά εθνικά συγκροτήματα της Ιταλίας και στην Εθνική Ελπίδων. Έχει 3 συμμετοχές και στην Εθνική Νέων. Δεν έχει παίξει καθόλου στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας των Ανδρών. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες από Ιταλία, είναι ένας γρήγορος αμυντικός με αντοχή, καλές σέντρες, δημιουργεί από τα άκρα και μπορεί αυτό που είπαμε να παίξει και δεξιό μπακ και να παίξει και πιο μπροστά. Γι' αυτό το λόγο έτσι πήγε σε αυτή την επιλογή ο Όφη για τη θέση του δεξιού μπακ. Το θέμα είναι η κριτική ομάδα να πάει και σε μια καλή επιλογή στη θέση του center for, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη έχει καθυστερήσει υπερβολικά για τη θέση του center for από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσουν οι μεταγραφές, και ειδικά αυτή την περίοδο είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα καλό center for εκτός αν δώσεις αρκετά χρήματα. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στον Όφη είναι σε καλό δρόμο για ξένους center for και ενδεχομένως να έχουμε νέα μετά το Super Cup της Τετάρτης με την ΑΕΚ. Θα έχουμε εξελίξει στο θέμα της απόκτησης center for. Να πούμε ακόμη μια είδηση μεταγραφικού περιεχομένου, καθώς ο Όφη έκλεισε έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει ξεκινήσει ουσιαστικά, έχει δουλέψει στο εξωτερικό στη Γερμανία, γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στις
Ακαδημίας της Φορτούνα Ντίσσελντορφ.

0: λόγος για τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη και της Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Μπορεί να παίξει και ως κεντρικός αμυντικός και ως αμυντικός μέσος. Είναι στέλεχος της εθνικής ομάδας νέων, η οποία προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο νέων που θα γίνει τον προσεχή Νοέμβριο, και για πρώτη φορά η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων. Φέτος έπαιξε με την Leverkusen 2 παιχνίδια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων, αυτό που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός της UEFA, κόντρα στην Μπενφίκα και τη Manchester City. Ο Όφη τον παρακολουθεί εδώ και καιρό και ήρθε αυτή η συμφωνία. Θα στελεχώσει την K19 του Όφη και αν κρυθεί θα πάρει ευκαιρίες και στην από φέτος και στην πρώτη ομάδα του Όφη. Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος είναι 17 χρονών. Και το γεγονός ότι τον είχε η Μπάγερ Λεβερκούζεν σημαίνει ότι έχει πολλά στοιχεία. Τώρα μπορεί να πει και κάποιος γιατί τον άφησε η Μπάγερ Λεβερκούζεν, γιατί τον αφήνει. Στον Όφη πιστεύουν ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να έχει σπουδαία εξέλιξη. Γι' αυτό το λόγο έκαναν την κίνηση να κλείσουν την συνεργασία μαζί του. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε σένα?
5: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής. Να πω για τους φίλους ακροατές που έχουν επικοινωνήσει και έχουν κερδίσει εισιτήριο για τον αγώνα του Super Cup Όφη ΑΕΚ την Τετάρτη 8 το βράδυ, ότι τα εισιτήρια τα παραλάβαμε πριν από λίγη ώρα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές, γιατί έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους ποιοι έχουν κερδίσει. Και μετά το τέλος της εκπομπής θα ξεκινήσει η αποστολή των εισιτηρίων που κέρδισαν οι φίλοι ακροατές της εκπομπής στα κινητά τηλεφωνά τους.

Λοιπόν, πάντα στο ρυθμό του Super Cup της Τετάρτης στο Παγκρίτιο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, τον Όφη και την ΑΕΚ. Αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων, του Όφη και της ΑΕΚ, στην οποία θα μιλήσουν οι δύο προπονητές, ο Χρήστος Κόντης για τον Όφη, ο Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ και οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Η συνέντευξη τύπου θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube, οπότε οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, μάλλον σε επίπεδο φιλικών αγώνων, με ένα φιλικό που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου απέναντι στην Καλυθέα, σε ένα φιλικό που επικράτησε με 4-0, έκανε και τον τεμπούτα του Ούγγρος μέσος ο Βιτάλης, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και γκολ, άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με πολύ ωραία ενέργεια, ενώ τα υπόλοιπα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος στο 48 με ένα υπέροχο σούτ εκτός περιοχής έκανε το 2-0, στο 51 από κοντά και μετά από λάθος απόκρουση αμυντικού της Καλυθέας έκανε το 3-0 και έκανε χατρίκ στο 70 μετά από πάσα του Βάργα. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκίνησε με Στρακώσια, Ρώτα, Βίντα, Πενράης, Ρέλβας, Βιτάλης, Κουτέσα, Καλουσκάμης, Ζουπκοφ, Γιώβιτς και Ζήνη. Αυτή ήταν η βασική ενδεκάδα. Στο δεύτερο έπαιξαν ο Μπαλαμώτης, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των νεαρών ποδοσφαιριστών, στη θέση του Στρακώσια. Γεωργίευ, Μουκουντή, Πύλιος, Αλεξίου. Ο Αλεξίου θα ξεκινήσει βασικός, στόπερ, στο Super Cup με τον Όφη. Θα είναι ένας από τους δύο νεαρούς, ο άλλος θα είναι ο Καλουσκάμης. Καϊρίνεν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Μάγερ, Βάργα και Μάνταλος. Αυτή ήταν η ενδεκάδα του δευτέρου ημιχρόνου για την ομάδα

0: της ΑΕΚ. Πριν πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολης, να πούμε ότι πριν από την έναρξη του φιλικού αυτού κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή με τους παίκτες της ΑΕΚ να φορούν μαύρα περιβραχιόνια για δύο λόγους. Αφενός επειδή συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, αφετέρου προς τιμή του Κώστα Λιάκα, ενός από τους πιο αγαπητούς υπαλλήλους του προπονητικού κέντρου στα Σπάτα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Να πάμε τώρα να ακούσουμε τι δηλώσε ο Νίκολης.
1: Παιχνίδι εδώ πέρα. Εμείς θέλαμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για να επιστρέψουμε στο ελληνικό κλίμα, να νιώσουμε πάλι την ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Χρησιμοποίησαμε 22 παίχτες για 45 λεπτά. Ήταν πολύ καλό. Αν είμαι, λέει, ευχαριστημένος τώρα από την προετοιμασία, είμαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα οι πραγματικές αγωνιστικές υποχρεώσεις, τα ανταγωνιστικά παιχνίδια είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα ξεκινάμε, τώρα ξεκινάει η αληθινή δράση και τώρα είναι που θα δούμε στην πραγματικότητα σε ποιο σημείο είμαστε.
2: Να περιμένουμε και κάτι ακόμα στο ρόστερ.
1: Έχω απαντήσει πολλές φορές αυτή την ερώτηση ότι πάντα είναι πιθανό, πάντα είμαστε ανοιχτοί μέχρι το τέλος του μεταγραφικού παράθυρου. Βέβαια, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η ποσότητα, είναι αν υπάρχει πραγματικά κάποια ευκαιρία αναβάθμιση σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Όμως αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε εν ώψη του Super Cup και της υποχρέωσης στον play-off στο Champions League, αυτή είναι η ομάδα στην οποία βασίζομαι.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ΣΑΕΚ για το Super Cup με τον Όφη. Αύριο έρχεται η ΑΕΚ, αύριο το πρωί στο Ηράκλειο, και από ό,τι πληροφορήθηκα οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα συγκεντρωθούν το απόγευμα της Τετάρτης, δηλαδή την ημέρα του Super Cup, στην Αλικάνωσο, και από εκεί θα πάνε στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες της Super League, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αύριο μια κρίσιμη ρεβάνς με την Αϊμέγεν στην Ολλανδία, 8.30 το βράδυ. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θα πρέπει να κερδίσει την Αϊμέγεν για να συνεχίσει να αγωνίζεται στο Champions League και να βρεθεί ένα βήμα μακριά από την επιστροφή του στη League Phase της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, ταξίδεψε σήμερα το πρωί, ερυθρόλευκη αποστολή, στην οποία να πούμε ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων θα έχει τον Σαντιάγκο Έσε, τον Αργεντινό μέσο, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή. Οι παίκτες που βρίσκονται στην Ολλανδία είναι η Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, Ρέτσος, Πυρόλα, Κάρμο, Σμαϊλόβιτς, Κουτσίδης, Μπρούνο, Μαφέο, Σάλιακας, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Έσε, Φίλης, Φορτούνης, Τσικίνιο, Σα, Ζέλσον Μάρτινς, Ρόκα, Ροντινέι, Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Μέγκα.

Λοιπόν, από το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού πάμε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Η αποστολή αναχώρησε πριν από λίγο για τη Σόφια, εκεί που θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Παναθηναϊκός που μετά τη μέτρια εμφάνιση και το 1-1 του πρώτου αγώνα καλείται να κερδίσει την Βουλγαρία, μια ομάδα η οποία έδειξε ότι είναι πολύ σκληροτράχυλη. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αν παρουσιαστεί καλύτερος, είναι στις δυνατότητες του να φύγει με την νίκη πρόκριση από την Σόφια. Έχει περισσότερες λύσεις στην επίθεση ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή εκτός από τον Τετέ, ο οποίος είχε μία ίωση και δεν ήταν διαθέσιμος στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, και ο Λιβάη Γκαρσία μπήκε στην αποστολή, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, και ο Ντέσσερς, ο οποίος πλέον αποθεραπεύθηκε και είναι τιμοπόλεμος. Λογικά θα ξεκινήσει ο Τετέ και θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και ο Λιβάη Γκαρσία και πιθανότητα και ο Ντέσσερς, ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, οι άλλες απουσίες του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι είναι ο ανέτοιμος Κρίστιασεν, ο τιμωρημένος Τσάπρας και οι τραυματίες Παντελίδης, Καλάμπρια και Ίγκασον. Εκτός έμεινε και ο μέσος, ο Κάγκουα, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει σε αυτή τη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων, γιατί είχε χρησιμοποιηθεί στα προγραμματικά του Champions League με την Χαποέλ Μπερσεβά, την προηγούμενη ομάδα του. Στην διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, βρίσκονται η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, οι τρεις θερματοφυλάκες, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Γιάγκουση, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσσερς. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι. 8.30 το βράδυ είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφια 1948 στην Βουλγαρία, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky, από ελεύθερο κανάλι, και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θυμίζουμε, το παιχνίδι του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί από το Μέγκα αύριο. Και υπάρχει αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι την Πέμπτη, η δύσκολη ρεβάνς του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες για το παιχνίδι

την Άντερλεχτ, η οποία έχει κερδίσει με 1-0 τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση στα play-off του Europa League. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, συνεχίζει στα play-off του

το νικητήριο γκολ το πέτυχε ο Μπερτατσίνη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Είπε λοιπόν ο προπονητής της Άντερλεχτ, ο Πορτογάλος Βίτορ Μπρούνο, ότι έχουμε στρέψει την προσοχή μας στον ΠΑΟΚ και θα είναι μια μεγάλη πρόκληση το παιχνίδι αυτό για μας. Και σίγουρα, όπως τόνισε, δεν θα είναι εύκολη η ρεβάνς για την Άντερλεχτ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Συνεχίζουμε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ξεκίνησε σήμερα στο Παρίσι με πολύ καλές εμφανίσεις στα προκριματικά από τους Έλληνες κολυμβητές και τις Ελληνίδες κολυμβήτριες από κριτικής συμμετοχής είχαμε την καταπληκτική εμφάνιση της Άρτεμις Βασιλάκη, πρωταθλήτρια του Τρίτων Αηρακλείου. Προκρίθηκε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με τον έκτο καλύτερο χρόνο. Έδειξε για μία ακόμη φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και μπορεί να σταθεί.

θα είμαι αξιώσει απέναντι στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης. Τα προκριματικά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, με την Άρτεμις Βασιλάκη να πλησιάζει το δικό της πανελληνίο ρεκόρ. Έκανε τον έκτο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά με 8.33.76, περίπου 1,5 λεπτό πιο πάνω από το πανελληνίο ρεκόρ που έχει το δικό της, 8.32.29, το είχε σημειώσει τον περασμένο Μάρτιο στο Παρίσι. Και θα επιδιώξει στον αυριανό τελικό. Ο τελικός, να πούμε ότι είναι αύριο στις 8.53 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την RTL2 Sport. Εκεί η πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο, η πολύ σπουδαία αυτή κολυμβήτρια, η Άρτεμις Βασιλάκη, θα κυνηγήσει το καλύτερο και γιατί όχι και ένα μετάλλιο. Υπάρχει βέβαια το ακλόνητο φαβορί σε αυτό το αγώνισμα, η Ιταλίδα τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα, η Σιμώνα Κουανταρέλα, η οποία έκανε 8.23.17, τον καλύτερο χρόνο με διαφορά από τις υπόλοιπες. Μάλιστα η Κουανταρέλα ήταν στην τρίτη σειρά, στην οποία ήταν και η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία ήταν τέταρτη σε αυτή τη σειρά με 8.33.76, όπως είπαμε. Και αύριο στις 9 παρά 7 το βράδυ θα διεκδικήσει, γιατί όχι, ένα μετάλλιο. Όπως είπαμε, στα 800 μέτρα ελεύθερο, εκεί όπου υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό φαβορί, η Ιταλίδα, η Κουανταρέλα, πολύ δύσκολα θα χάσει το χρυσό μετάλλιο, αλλά αγώνες είναι αυτός, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Να πω ότι οι άλλες αθλήτριες που μετέχουν στον τελικό, εκτός από την Κουανταρέλα, είναι η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, η οποία έκανε 8.26.01, η Ουγγαρέζα Βίβιεν Γιάκλ έκανε 8.28.87, η Γερμανίδα Μάγια Βέρνερ 8.32.76, η Σουηδή Τίλντα Χαλ 8.33.12, η Φραντζίσκα Σοάρες από την Πορτογαλία 8.35.94 και η Ισπανίδα Μαρία Ντεβαλντές 8.36.76, δύο τελευταίες κολυμβήτρια από την Πορτογαλία και η Ισπανίδα έκαναν χειρότερο χρόνο από την Άρτεμις Βασιλάκη. Και βλέποντας την κατάταξη που υπάρχει για τον τελικό, τον αυριανό τελικό, στην 7η διαδρομή θα είναι η Άρτεμις Βασιλάκη, διαμορφώνεται με τους χρόνους. Στην 4η, την καλή διαδρομή, θα είναι η Ιταλίδα, η Κουανταρέλα, η οποία είναι και το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Να πάμε και στους υπόλοιπους κολυμβητές που αγωνίστηκαν σήμερα. Η ομάδα σκυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερων ανδρών, με Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζέο, τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της. Πλησίασε πολύ το πανελληνικό ρεκόρ που έκανε η ίδια τετράδα στο παγκόσμιο της Ντόχα, 7.09.10 είναι το πανελληνικό ρεκόρ. Κατέλαβε την 8η θέση στο σύνολο και θα αγωνιστεί σήμερα στον τελικό που θα γίνει γύρω στις 8.30. Έχουν προκριθεί εκτός από την Ελλάδα στον τελικό η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Λιθουανία, το Ισραήλ, μια ομάδα ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία, η Ιταλία και η Γαλλία. Στην πρώτη παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών, ο Βαγγέλης Ντούμας πέτυχε τον στόχο του, τον πρώτο στόχο που ήταν η πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων πρόσθιο. Έκανε 1.00.09 και το απόγευμα θα κυνηγήσει μια καλύτερη επίδοση και γιατί όχι την πρόκριση στον τελικό. Γενικά δεν έχει πολλές πιθανότητες, αλλά θα τις παλέψει τις πιθανότητες. Πολύ καλή εμφάνιση, έστω και αν δεν συνοδεύτηκε από πρόκριση στα ημιτελικά, έκανε η Ελένη Αντωνιάδου του ΠΑΟΚ στα 200 μέτρα ύπτιο
με χρόνο 2:13:70.

Ιαπωνία, βελτίωσε το δικό της ρεκόρ και έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία νεανίδων κάτω των 23 ετών. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού στα 50 μέτρα πεταλώντα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 23 δευτερόλεπτα, έκανε 22.93 και προκρίθηκε στον απογευματινό ημιτελικό, ποιος είναι στις 7.30 το βράδυ. Στο ντεμπούτο της σε μεγάλη διοργάνωση ανδρών γυναικών η Άννα Βλάχου ήταν 36% μέτρα ελεύθερο με 55.74, ενώ στα πρωινά προκριματικά ο Χανιώτης Απόστολος Παπαστάμου κατάφερε να περάσει στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών. Ήταν τέταρτος στη σειρά του, έκτος στο σύνολο με 4.14.79, ενώ στον τελικό η έκπληξη ήταν ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος στην παρθενική παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση συνέτριψε το δικό του ατομικό ρεκόρ και έκανε 2 δευτερόλεπτα και 18 δέκατα καλύτερο χρόνο από το ατομικό του ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό με τον 8ο καλύτερο χρόνο. Στο ίδιο αγώνισμα υπήρχε και τρίτη ελληνική συμμετοχή, ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, ο οποίος κατέλαβε την ένατη θέση με 4.17.11, αλλά έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο 2 κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα σταθούμε και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που ξεκίνησε σήμερα στο Μπέρμιγχαμ, με τον Μίλτο Τεντόγλου να παίρνει άνετα την πρόκριση για τον τελικό του μήκους.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων καταγράφονται στα φαρμακεία του Ηρακλείου, ακόμη και σε κοινά συσκευάσματα όπως αντιβιώσεις και εισπνεώμενα. Ασθενείς αναζητούν το φάρμακό τους από φαρμακείο σε φαρμακείο. Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα καταλήμματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε δρόμους και δημοφιλείς προορισμούς. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε ολόκληρη την Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται σε επίπεδο επικινδυνότητας 3. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για το Σεπτέμβριο μετατίθεται η παράδοση του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω καθυστερήσεων. Παράλληλα, περιορίζεται κατά 33 εκατομμύρια η χρηματοδότηση του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο κόκκινο, λόγω έλλειψης νερού, βρίσκεται μεγάλη περιοχή του Ηρακλείου με επίκεντρο τις Βασιλιές. Η δεξαμενή που τροφοδοτεί την περιοχή ενισχύεται με νερό μέσω βιτίου. Αποζημιώσεις επιρρόπληκτους της Αττικοβιωτίας αναμένεται να καταβάλλονται μέσα σε 10 μέρες από την πιστοποίηση των δικαιούχων από τους Δήμους. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει, ενώ στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και προβλέπεται πλήρης κρατική επιδότηση για την ανοικοδόμησή τους. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η ΑΔΕ εν ώψη 15 Αυγούστου με ελέγχους σε χιλιάδες επιχειρήσεις και στην Κρήτη, όπου η τουριστική κίνηση και ο τζίρος κορυφώνονται. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μανώλης Προουνάκης. Καλή εβδομάδα στο Μανώλη. Και συνεχίζουμε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ξεκίνησε σήμερα στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας με τον Μίλτο Τεντόγλου, με το ξεκίνημα να δείχνει τις προθέσεις του. Τεντόγλου, ο οποίος στον προκριματικό ξεκίνησε με ένα χαμηλό άλμα, είχε κόντρα τον άνεμο, έκανε όμως στο δεύτερο ένα μεγάλο άλμα με 8-26 και κατάφερε να προκριθεί με άνεση στον τελικό. Ο Τεντόγλου έκανε δηλώσει στην κρατική τηλεόραση. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε για την παρουσία του στον προκριματικό, αλλά και για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Μίλτο Τεντόγλου, 8-26, αφήνουμε το πρώτο άλμα, πάμε στο δεύτερο, ένα διαχειριστικό άλμα έτσι για είσοδο στο τελικό.
2: Ναι, εντάξει, είναι και πρωί, ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρετε τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Ήταν δηλαδή ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
1: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχεις και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν στίβος?
2: Θα έλεγα είναι. Κάτσε λίγο.
1: Το τσεκάρει.
2: Μεγάλο άλμα φαίνεται αυτό.
1: Ναι, και περιμένουμε και το σταματονικολό, βέβαια, την τρίτη προσπάθεια. Αλλά είσαι, για την ώρα είσαι πρώτος 8-26. Ένα άλμα πρόκριση, είναι πάνω από τα 8-15, όχι τόσο μεγάλο.
2: Όχι, νομίζω είναι παραπάνω, νομίζω ναι. Το 8-40.
1: Τόσο πολύ. Δεν πειράζει, είναι live, τα έχουμε αυτά έτσι κι αλλιώς, τα έχουν αυτά οι live συνδέσεις. Για πες.
2: Ναι. Τι λέγαμε?
1: Λέγαμε για το πώς αξιολογείς. 34, Οκ, 8-34. Πώς αξιολογείς το στίβο, τον τάπητα και όλα αυτά ως εμπειρία?
2: Θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές. Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τις τρώνε πιο ίσια, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
1: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα?
2: Ναι, είμαι σίγουρο. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
1: Ωραία, καλή επιτυχία.
2: Είναι από τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει.
1: Ναι, όντως.
2: Μετά το Παρίσι, 8-32 στο Παρίσι και μετά αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Τεντόγλου, ο οποίος μπαίνει στον τελικό με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Βέβαια, οι άλλες δύο έγιναν με ευνοϊκό άνεμο. Ο Ιταλός, ο Φραντζέσκο Ιντσόλι, έκανε 8-34 με ευνοϊκό άνεμο 3,1 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και ο Σέρβος, ο Λούκα Μπόσκοβης, έκανε 8-33 με ευνοϊκό άνεμο 2,4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ο άτυχος του

0: προκριματικών ήταν ο Ιταλός, ο Ματία Φουρλάνη, πολύ σπουδαίος αυτός αθλητής, ο οποίος τραυματίστηκε μετά την πρώτη προσπάθεια και αποχώρησε από τον αγώνα. Ο Τεντόγλου εκτός από το 8-26 είχε ένα πρώτο άλμα με αρνητικό άνεμο στα 7-78. Εκεί ήταν και πολύ μακριά από το σημείο, πάτησε δηλαδή πολύ πίσω. Και στο δεύτερο ήταν πραγματικά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Νίκος Σταματονικολός, ο άλλος Έλληνας εκπρόσωπος στο προχρηματικό του μήκους, βρέθηκε κάτω από τις δυνατότητές του, έκανε 7.49, 7.55 και κατετάγει 22ος στην πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Τώρα στη σφυροβολία είχαμε πραγματικά ένα θρίλερ για τους Έλληνες αθλητές. Ο κριτικός, ο έμπειρος Μιχάλης Αναστασάκης και ο δεύτερος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών αλλά άπειρος ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Γιώργος Παπαναστασίου, δεν έπιασαν τις επιδόσεις τους και αποκλείστηκαν. Ο Αναστασάκης βέβαια είχε και πολλές ενοχλήσεις στην μέση. Αντίθετα, ο Φραντζεσκάκης κατάφερε να περάσει ως 12ος με 75-22, περιμένοντας με αγωνία να ολοκληρωθεί, γιατί ήταν στο πρώτο γκρουπ της σφυροβολίας, στο πρώτο προκριματικό γκρουπ, και τελικά έστω και ως 12ος πέρασε στον τελικό. Πέρασε ως 11ος ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κριτικός πρωταθλητής, ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, για την πρόκρισή του στον τελικό της σφυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.
1: Θα ζήσουμε με μια μικρή αγωνία, έτσι.
2: Θα ζήσουμε μια αγωνία. Δεν ξέρω αν είναι επίδοση άξια για να με βάλει στον τελικό. Έπρεπε να ρίξω κάτι παραπάνω. Ξεκίνησα τον αγώνα πολύ χαλαρά. Ένιωθα ότι είμαι σε καλή κατάσταση και ίσως ήταν λάθος οι προσδοκίες μου και έριξα 71 μέτρα στην πρώτη. Μετά λίγο πίεσα και μόλις έριξα 75 είδα ότι ήμουν δεύτερος μετά τη βολή αυτή. Και λέω πολύ καλά, άμα μείνουμε εκεί πέρα. Μετά ξυπνήσαν και πολύ, με καταβάσανε στην έκτη θέση. Είναι 50-50 το αν θα μπω. Αν μπω, υπόσχομαι καλύτερες βολές στο τελικό. Είμαι σε αρκετά καλή φόρμα. Θέλει και λίγο τύχη, γιατί και το άλλο γκρουπ έχει μεγάλους αθλητές. Τι να πω τώρα, θα κάτσω στις κερκίδες με λίγο άγχος για κάμια ωρίτσα μέχρι να δω το άλλο γκρουπ.
1: Το 75 συν είναι συνήθως μια επίδοση που δίνει πρόκριση στο τελικό. Ήταν οι συνθήκες σήμερα, γιατί έχει λίγη ψύχρα, έτσι, μπορεί να σας επηρεάσει λιγάκι.
2: Είχε ψύχρα, αλλά εμένα μου άρεσε αρκετά ο καιρός. Το προτιμώ πολύ καλύτερα από τη ζέστη. Δεν ένιωσα ότι με ενόχλησε ο καιρός. Ήταν όλα ιδανικά και η βαλβίδα και ο κλωβός ήταν πολύ ωραία. Όλα, η διοργάνωση ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν βγήκε αυτό που ήθελα. Φέτος έκανα μια σεζόν που τα έχει όλα έως τώρα. Έκανα και ατομικό ρεκόρ. Έκανα και πολύ κακούς αγώνες. Έχω αλλάξει τον προπονητή μου κάποια πράγματα στην τεχνική που μου επιτρέψαν να κάνω το επόμενο βήμα, να κάνω το μικρό ρεκόρ. Και αυτό μου έχει δημιουργήσει μια αστάθεια, γιατί η τεχνική μου δεν είναι αυτόματη. Έχω αρκετά πράγματα να προσέξω. Όμως ξέρω ότι είμαι στο σωστό δρόμο και μακροπρόθεσμα αυτό είναι που θα με ανεβάσει επίπεδο για βολές με το 8 μπροστά.
1: Εγώ εύχομαι και το πιστεύω πραγματικά ότι θα σε δούμε και στο τελικό εδώ πέρα για να τα πούμε άλλη μια φορά.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Χρήστο Φραντζεσκάκη. Να πω και τι έκανε οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες την πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου σήμερα. Στα 80, μάλλον στα 100 μέτρα των γυναικών, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά για 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έκανε μια πολύ καλή κούρσα μέχρι τα 80 και τελικά σε μια κούρσα με άπνοια τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με 11.31. Οι αθλήτριες της πρώτης σειράς ευνοήθηκαν γιατί ο άνεμος ήταν θετικός σε αντίθεση με την σειρά της Εμμανουηλίδου. 3,2 μέτρα ήταν ο άνεμος θετικός, με αποτέλεσμα 5 αθλήτριες να τρέξουν κάτω από 11.30. Και ουσιαστικά εκεί χάθηκε η πρόκριση για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Στη σφαίρα, πολύ καλό ήταν το ντεμπούτο του Κώστα Γενίκη στην κορυφαία διοργάνωση της Γυριάς Υπήρου, στην καλύτερη προσπάθεια που ήταν η πρώτη. Στα προγραμματικά έστειλε την σφαίρα στα 19 μέτρα και 37 εκατοστά, ελάχιστα μακριά από το φετινό το ρεκόρ 19.55, και βρέθηκε προσωρινά 13ος, πάλεψε να βρει κάποια εκατοστά ακόμη για να μπει στον τελικό, δεν του βγήκε τελικά και τερμάτισε στην 14η θέση με αυτή την βολή στα 19.37. Ο Οδυσσέας Μουζενίδης, που κατάφερε να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν βρέθηκε έτσι σε καλή μέρα στα προκριματικά. Είχε καλύτερη βολή στα 18 μέτρα και 35 εκατοστά και κατετάγει 25ος, ενώ ο Ιάσονας Μαχαίρας δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του, καθώς μετά την πρώτη άκυρη βολή αναγκάστηκε να αποσυρθεί με πρόβλημα τραυματισμού. Αυτά έτσι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Περιμένουμε πλέον τον τελικό του Μίλτου Τεντόγλου και βέβαια και του δύο προκρίσεις σε τελικούς και από τον Χρήστο Φραντισκάκη. Αλλά στην περίπτωση του Τεντόγλου, ο γρεμινιώτης πρωταθλητής θα κυνηγήσει το χρυσό μετάλλιο και δείχνει ικανός να κάνει με την φόρμα στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, Στίβο, γιατί ολοκληρώθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Όρεγκον, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών και είχαμε 3 μετάλλια και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από την ελληνική αποστολή. 2 ασημένια μετάλλια και 1 χάλκινο έφεραν την Ελλάδα στην 27η θέση στον πίνακα μεταλλίων. Και από πλευράς βαθμολογίας, με βάση την κατάταξη, αναγώνισμα, η Ελλάδα ήταν 16η. Είχαμε στο ξεκίνημα το ασημένιο μετάλλιο από την Εύελιν Μητροπούλου στο Μήκος. Ακολούθησαν το Σαββατοκύριακο το ασημένιο της Ιουλιάνας Ρούσου στα 800 μέτρα και το χάλκινο της Ελένης Ιακωβάκης στα 400 μέτρα με εμπόδια, η οποία είναι κόρη του σπουδαίου Έλληνα σπρίντερ, του Περικλή Ιακωβάκη. Φαίνεται ότι το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις, ξεκινώντας από την Ιουλιάνα Ρούσου, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο το Σάββατο στα 800 μέτρα.
1: Δείξτε μας αρχικά το μετάλλιο. Πώς αισθάνεσαι στην πρώτη φάση?
2: Απίστευτο συνέστημα, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβω ποτέ. Αρχικά θέλω να αφιερώσω το μετάλλιο στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου και γενικά σε όσους πίστευαν σε μένα. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, την Ηλιούπολη, το ΣΕΓΑΣ, όποιον με έχει στηρίξει. Γιατί τώρα βλέπουμε μια καλή στιγμή, αλλά είναι μια χρονιά με πολλές δυσκολίες. Τρεις κούρσες ήταν αλήθεια ψυχολογικά πολύ κουραστικό. Έδωσα ό,τι είχα για να μπω σε αυτή την κούρσα για να τα δώσω όλα.
1: Πες μας λίγο, πώς εξελίχθηκε η κούρσα? Πήρες και ένα ρίσκο, ναι, που δεν ήταν και τόσο ρίσκο τελικά, ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση.
2: Ναι, στο 300 κατάλαβα ότι πηγαίναμε λίγο αργά. Βρήκα άνοιγμα, πέρασα μπροστά γιατί ήξερα ότι η Ρέμιτς είναι γρήγορη, είναι 400, και αν το άφηνα στα τελευταία μέτρα δεν θα μπορούσα να κάνω αλλαγή εγώ. Οπότε πήγα μπροστά, έκανα όσο μπορούσα να πάω λίγο πιο γρήγορα την κούρσα, τα κατάφερα. Τελική ευθεία, λέω, αποκλείεται να είμαι πρώτη, δεν το πίστευα. Τα κατάφερα, είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη, δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα. Και πάμε για τη συνέχεια τώρα.
1: Φοβήθηκες κάποια στιγμή μην κάτι δεν πάει όπως το έχεις προγραμματίσει?
2: Μπήκα μέσα και δεν σκέφτηκα τίποτα. Τα έδωσα όλα, δεν σκέφτηκα μέσα στην κούρσα ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Είχα τις αμφιβολίες μου πριν, είχα φανταστεί αυτή την κούρσα πολλές φορές στο μυαλό μου πριν τι κάνω τις προηγούμενες μέρες, μήνες πριν. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να βγαίνει και στην πραγματικότητα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στα 800 μέτρα δεν αρκεί απλά να προπονηθεί σωστά, αρκεί να μελετήσει και σωστά, και εσύ το έκανε πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ ψυχολογικό αγώνισμα, πολύ τακτική. Όλες είμαστε στην ίδια μέρα, ίδιες κοπέλες, είμαστε ίδια φορμαρισμένες. Είναι όποια μπει καλύτερα σε τακτική, ποια έχει σκεφτεί καλύτερα την κούρσα, ποια θα μπει σε καλύτερη ψυχολογία. Και αυτό το έχω γενικά, να αφήνω ό,τι έχει υποστεί πριν και να μπαίνω με όλη μου την ψυχή. Και αυτό έγινε.
1: Και έχοντας πια αυτό το μετάλλιο δικό σου, τι σκέφτεσαι για το μέλλον?
2: Πολλά. Το αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Δεν θα το αφήσω. Και τώρα είναι η αρχή.
0: Αυτά λοιπόν από την Ρούσου. Να ακούσουμε τι δήλωσε και η Ελένη Ιακωβάκη, κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια, κάνοντας πραγματικά ένα τρομερό ντεμάρας.
1: Ελένη Ιακωβάκη, ποιο είναι πιο ωραίο, το μετάλλιο του Ιέτη ή το μετάλλιο εδώ στο Όρεγκον?
3: Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι.
1: Τρίτη στον κόσμο.
3: Τρίτη στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.

0: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
1: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το τρακοσάρι λέω μπορεί να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα για όλη τη στήριξη. Τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Μου έλεγε θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ τους έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στον τελικό πρώτα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
0: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις μάλλον θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγαινες λίγο γρηγορότερα?
1: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι, όχι.
0: Πέρασες έκτα.
1: Όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσα λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο τον διασκελισμό μου εκεί μετά το 200. Είδα ότι έχω δυνάμεις γιατί μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσου το και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, τον καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Και δεν ξέρω.
0: Πρώτη χρονιά φέτος στα εμπόδια. Πώς πιστεύεις θα αλλάξουν τα πράγματα από τον χρόνο? Θα είσαι και θα αποκτήσεις και μια εμπειρία να αγωνιστεί που θέλει και την επαφή.
1: Εντάξει, του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά να αφοσιωθώ τελείως στα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να βελτιώσω και άλλο το 200 μου για να βγαίνουν καλοί χρόνοι και στα 400 και επομένως στα 400 εμπόδια.
0: Αυτό το μετάλλιο θα μπει δίπλα στον μπαμπά?
1: Όχι, αυτό θα μπει δίπλα από το μετάλλιο του Ριέτη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Μάλιστα, αυτά από την Ιακωβάκη, η οποία έχει το μέλλον μπροστά τη. Έχει και ένα ακόμη παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20, γιατί ήταν η πιο μικρή. Ήταν 17 χρονών, περισσότερες ήταν 19 χρονών κοπέλες που συμμετείχαν στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμία όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Συνεχίζουμε με μπάσκετ, γιατί σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τα προκριματικά του μοντομπάσκετ, η εθνική μας ομάδα, η οποία στην πρώτη προκριματική φάση έκανε δύο, θα λέγαμε, απρόσμενες ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Και αυτές οι ήττες έχουν κάνει πολύ δύσκολη την υπόθεση πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα και πολύ καθοριστικά τα παιχνίδια που θα δώσει τέλη Αυγούστου, 28 με Ουκρανία και 31 Αυγούστου με Ισπανία. Η εθνική, η οποία όλα δείχνουν ότι δεν θα έχει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Για να έρθει ο Αντετοκούνμπο θα πρέπει να πληρώσει η Ελληνική Ομοσπονδία ένα ποσό για την ασφάλεια του αθλητή που προβλέπεται για τους παίκτες που παίζουν στο NBA, 500.000 ευρώ. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι εκτός εθνικής για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη. Κανονικά, από τη στιγμή που την Παρασκευή ξεκινάει η προετοιμασία, θα έπρεπε να έχουν γίνει γνωστές κάτι που θα γίνει αύριο. Αύριο Τρίτη θα ανακοινωθούν οι παίχτες. Όλα δείχνουν ότι ο Νίκ Καλάθης θα φορέσει πάλι τη φανέλα της Εθνικής. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα πάρει τη θέση του Naturalizé. Αυτό σημαίνει ότι ο Τόμας Γουόγκαπ θα παραμείνει εκτός κλήσεων. Από τον Ολυμπιακό, Παπα-Νικολάου Λαρετζάκης και Νετζίπογλου θα είναι στην αποστολή. Τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι Σλούκας Ρουγκαβόπουλος, είναι τραυματίες. Αντίθετα υπολογίζονται Μίτογλου, Μωραΐτης, Καλαϊτζάκης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κουζέλογλου και ο Μαντζούκας. Και από ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ δεδομένοι θεωρούνται οι Φλιώνης, Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο, Νίκ Χουγκάς, όπως είπαμε, και ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος πιθανότητα θα ενταχθεί όχι την Παρασκευή αλλά λίγες μέρες αργότερα στην προετοιμασία της Εθνικής λόγω του γάμου του αδερφού του, του Πατ Καλάθη. Η Εθνική μας, η οποία πριν από τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία θα δώσει δύο φιλικά στο ΆΚΑ με την Πολωνία 22 Αυγούστου και με την Κύπρο δύο μέρες αργότερα στις 24 Αυγούστου. Να πούμε ότι η Εθνική θα πρέπει να κάνει το 2-2 σε αυτά τα παιχνίδια κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία. Σε οποιαδήποτε άλλο σενάριο θα μείνει εκτός μοντομπάσκετ. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικά είναι αυτά τα παιχνίδια που θα δώσει τέλη Αυγούστου η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Συνεχίζουμε με τοπικό ποδόσφαιρο και την τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί είχαμε και τα πρώτα φιλικά προετοιμασίες για τις ομάδες του Ηρακλείου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Γιούχτας κέρδισε την ΚΑΠΑ 17 του Όφη στις Αρχάνες με 1-0 σε ένα φιλικό στο οποίο ο τεχνικός της ομάδας των Αρχανών, ο Ανέστης Αναστασιάδης, χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Ο Μιχάλης Κουστουράγης πέτυχε τον γκολ, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, στο δεύτερο λεπτό. Ο Γιούχτας που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο με Γιαγκιόζη, Ξενοκτιστάκη, Φαζό, Κατσούρη, Κορνιλάκη, Φέκα, Μίγκο, Χότζα, Κουστουράκη, Σουρνάκη, Καστελιανάκη. Και στο δεύτερο ημίχρονο με Χανιωτάκη, Περδίκη, Τζιράκη, Ζέφη, Δαμιανάκη, Εγκλέζο, Κοζορώνη, Βουϊδάσκη, Πιστικό, Μάνο και Κεφαλούκο. Αυτή ήταν η εντεκάδα του δεύτερου ημίχρονου. Ο Γιούχτας που έλυσε πολύ σύντομα τη συνεργασία του με τον Μάνο Βουϊδάσκη, παρότι ανακοινώθηκε τέλη Ιουνίου η επιστροφή του στο Γιούχτα, τελικά δεν θα αγωνιστεί σε νέα σεζόν με τον Γιούχτα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Γιούχτα, οι δύο πλευρές συναντήθηκαν και το αίτημα του ποδοσφαιριστή έγινε αποδεκτό και αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους σε ιδιαίτερα καλό και φιλικό κλίμα. Οπότε έδωσε αυτό στο πρώτο φιλικό ισοπαλία με τον 1-1 με τον ΠΑΟ Κρουσόνα στο φιλικό που έγινε στο Ατσαλένιο. Ο Αντώνης Μπουρσέλης ήταν αυτός που σκόραρε για την ομάδα του ΠΟΑ και εδώ ο προπονητής χρησιμοποίησε όλους τους παίχτες. Ξεκίνησε με βασική ενδεκάδα Καβουσάκη, Άλλα, Αβουστάκη, Κουμάκη, Καλογιαννάκη, Μπουτσάκη, Βοριά, Κοντογιάννη, Μπουρσέλη, Πατραμάνη, Νύκταρη. Και αγωνίστηκαν και οι Γελαδάρη, Σομαράκης, Καμαρίτης, Βαρδάκης, Αδαμάκης, Φίλιππο, Ζανόμπι, Τζιοβάνι, Βάιρο, οι δύο Ιταλοί και ο Γκαμπριέλε, Γκαρτζουόλο, οι τρεις Ιταλοί που έχουν αποκτηθεί από τον ΠΟΑ, Τσιτηρίδης, Αμανάκης, Κωνσταντακό.

Όπλος και αμπατζής, αυτοί οι παίχτες χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα του Ατσαρένια. Είχαμε φιλικό και για τη Χερσόνησο, η οποία έφερε 0-0 με την ΚΑΠΑ 19 του Όφη. Ο Εργοτέλης ανακοίνωσε μία ακόμη μεταγραφή στο πλαίσιο της ενίσχυσής του για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Γενικά οι κυτρινόμαυροι έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Πήρε ένα 18χρονο τερματοφύλακα, τον Ντόμι Ματέο, ο οποίος την περασμένη σεζόν υπερασπίστηκε την αισία του ΠΑΟ Κουρσόνα και πλέον ανήκει στην ομάδα του Εργοτέλη, ενώ ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε για να βοηθήσει την επίθεση του Εργοτέλη και τελικά δεν πρόλαβε να παίξει ούτε ένα επίσημο παιχνίδι, ο Θέμης Ποτουρίδης, ο οποίος ζήτησε να μείνει ελεύθερος για οικογενειακά προβλήματα, θα συνεχίσει την καριέρα του στο Εγάλεο. Ανακοινώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Πάμε και στην Super League 2, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις, τις οποίες ουσιαστικά δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Super League 2, ο κύριος Ματσούκος. Έχουν να κάνουν και με την τηλεοπτική στέγη του πρωταθλήματος και με την κλήρωση. Ο κύριος Ματσούκος, ο οποίος είπε ότι βρέθηκε κανάλι που θα καλύψει το πρωτάθλημα, θα είναι κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας, είπε, δεν αποκάλυψε ποιο είναι το κανάλι, όλα αυτά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελευθερία. Είπε ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει κανονικά στις 6 Σεπτεμβρίου η Super League 2, ενώ η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Είπε ακόμη ο κύριος Ματσούκος ότι το πρωτάθλημα γίνεται σε έναν όμιλο και μετέχουν ιστορικές και μεγάλες ομάδες, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πρωτάθλημα στο οποίο προβιβάζονται 2 και υποβιβάζονται 4 ομάδες, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει το περιθώριο παραμικρού λάθους. Η απώλεια έστω και ενός βαθμού μπορεί να στοιχήσει. Εμείς ως διοργανώτερη αρχή, με βάση τον τηλεοπτικό πάροχο και την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος, θεωρούμε ότι έχουμε κάνει αποφασιστικά βήματα για την βελτίωση της ποιότητας ακόμη περισσότερο του πρωταθλήματος της Super League 2.

Πάμε και στον διεθνή χώρο. Είχαμε ένα σπουδαίο φιλικό το Σάββατο μεταξύ της Arsenal και της Dortmund στο Λονδίνο. Σε ένα φιλικό που οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έκλαψαν την παράσταση. Ο Κωνσταντίνος Καρέζας πέτυχε το δεύτερο γκολ της Dortmund, ένα καταπληκτικό γκολ με το αριστερό. Έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της αιστείας της Arsenal, κάνοντας το 2-0, ενώ ο Χρήστος Τζόλης ήταν ίσως ο κορυφαίος της Arsenal στο παιχνίδι, καθώς δημιούργησε το πρώτο από τα δύο γκολ της ομάδας του με μια εξαιρετική assist, πάρε βάλε, και κέρδισε και το πέναλτι, με το οποίο μείωσε σε 3-2 η Arsenal. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Arsenal, ο Μικέλ Αρτέτα, μίλησε και πάλι με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλι. Είπε ότι ο Τζόλις δείχνει σε φόρμα και με αυτοπεποίθηση. Έδωσε την ασίστ και κέρδισε το πέναλτι, ενώ παράλληλα είχε ακόμη 2 ή 3 καλές στιγμές. Η δουλειά που ρίχνει είναι απίστευτη. Μόνο καλά λόγια έχω να πω, είπε ο Αρτέτα για τον Τζόλι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και στην Ντόρτμουντ λένε τα καλύτερα για τον Καρέτσα. Πέρα από τον γκολ που πέτυχε, θεωρούν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά μπορεί να δώσει πολλά. Και ο γερμανικός τύπος ασχολήθηκε πάρα πολύ με το καταπληκτικό γκολ του Καρέτσα στο φιλικό με την Arsenal στο Λονδίνο. Πάμε και σε κάποιους άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, ένα όνομα που ακούστηκε και για τον Όφη, θα παραχωρηθεί τελικά δανεικός στην Γκεζλεμπιρλιγκή, η οποία τα βρήκε η τουρκική ομάδα με τη Sporting Λισαβόνας, και θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Αλεξανδρόπουλου, που στην περασμένη σεζόν έπαιξε δανεικός στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας με τη Fortuna Düsseldorf, είχε 20 συμμετοχές και πλέον επόμενος σταθμός θα είναι η Gelsenkirchen, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Πορτογαλία. Ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην Πορτογαλία το Σαββατοκύριακο των Ελλήνων παιχτών, γιατί αρχικά ο Κούτσιας με τη Φαμαλικά ο σκόραρε, η ομάδα του βέβαια έμεινε στο 1-1, και ακολούθησαν ο Ιωαννίδης, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, πέτυχε γκολ για την Sporting Λισαβόνας, η οποία είχε προηγηθεί 2-0, δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, έφερε ισοπαλία 2-2, ισοφαρίστηκε στο τέλος από την αντίπαλό της, ενώ και ο Παυλίδης πέτυχε γκολ, αλλά και αυτός και η ομάδα του σκόνταψε στην πρεμιέρα. Η Μπενφίκα, η οποία έφερε 2-2 με την Ακαντόμικα Βισέου, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα, όπως είπαμε, ισοπαλία έφερε στην πρεμιέρα και η Sporting Λισαβόνας εκτός έδρας με την Εστρέλα

Αμαντόρα. Αντίθετα, η Ρίο Αβε, η ομάδα η οποία ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τίθηκε εκτός έδρας από τη Ζιλ Βιθέντε με σκορ 1-0. Πάμε σε έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που κάνει καριέρα στο εξωτερικό και ο οποίος ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό, τον Βασίλη Ζαγαρίτη. Οι φίλοι της Χερενφέιν επιφύλασαν μια ιδιαίτερη έκπληξη στον Έλληνα αμυντικό, στην πρεμιέρα της ομάδας στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Χερενφέιν, η οποία ξεκίνησε με το δεξί, κέρδισε 1-0 την Τβέντε. Βασικός ήταν για μια ακόμη φορά ο Έλληνας μπακ, ο Ζαγαρίτης, και μάλιστα οι φίλοι της ομάδας που παρακολούθησαν τον αγώνα ανήτησαν ένα κορεό στις εξέδρες του γηπέδου που απεικόνιζε το Ζαγαρίτη αγκαλιά με έναν ακόμη Έλληνα που έχει περάσει και έχει αφήσει το στίγμα του στο σύλλογο, τον Γιώργο Σαμαρά. Μάλιστα, ο Ζαγαρίτης, σε ανάντηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαρίστησε τους φίλους της Χερενφέιν για αυτή την τόσο όμορφη κίνηση, τονίζοντας πως αυτή η στιγμή θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή. Δημοσιεύματα από την Σκωτία αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό το θέμα της μεταγραφής του James Penrice στη ΣΑΕΚ από την Ένωση στη Rangers, στην ΑΕΚ που το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει περιμένουν προσφορά για τον ποδοσφαιριστή. Η ΑΕΚ, η οποία παλεύει εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια να πουλήσει τον Ελίασον, και φαίνεται ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Ελίασον ενδέχεται να τελειώσει τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, η Ιντερνασιονάλ θα πάρει δανεικό τον Ελίασον, πληρώνοντας ενίκιο 300.000 ευρώ με οψιόν αγοράς 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε τελικά αν θα προχωρήσει αυτή η κίνηση μεταγραφής του Ελίασον. Μένουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και στην Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ζε Μουρίνιο άφησε έτσι εχμές για τον Πεπ Γκουαρδιόλα σε ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε για αυτόν, αναφέρθηκε στη σαββατιάτικη άδεια. Και αυτό δηλαδή που είχε κάνει ο Πεπ Γκουαρδιόλα όταν μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα έμεινε ανενεργός για ένα χρόνο πριν αναλάβει την Μπάγερν Μονάχου. Όπως είπε ο Πορτογάλος τεχνικός της Ρεάλ, μερικοί το χρειάζονται και αυτό είναι κάτι που μισώ. Μισώ αυτή τη λέξη. Για μένα σημαίνει αδυναμία. Μην μου μιλάτε για τέτοιες άδειες. Ποτέ δεν χρειάζομαι ξεκούραση. Θα ξεκουραστώ, είπε ο Μουρίνιο, όταν ο Θεός μου πει έλα πάνω. Σχολιάζοντας δε το μέλλον του, ο προπονητής Σιράλ είπε: δεν μπορώ ούτε να φανταστώ πότε θα σταματήσω. Λέω 10 χρόνια ακόμη, αλλά μπορεί και περισσότερα. Είναι διασκέδαση, ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε. Θέλω να πάρω και άλλους τίτλους, νέους τίτλους, να επαναλάβω την κατάκτησή τους. Να το κάνω σε μέρη που δεν έχω πάει, να το κάνω σε μέρη όπου έχω πάει ξανά. Ο κόσμος μου είναι να μπαίνω σε ένα γήπεδο με 50 ή 90 χιλιάδες οπαδούς ή ακόμη και 100 χιλιάδες. Αυτός είναι ο κόσμος μου. Δίχως ποδόσφαιρο κάτι δεν είναι πλήρες. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μονή. Δεν το αισθάνομαι έτσι, αλλά όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο θέλεις να μείνεις εκεί για πάντα. Ο προπονητής της Ναϊμέγεν έκανε δηλώσεις για το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πριν από λίγο έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Η Ναϊμέγεν, η οποία έχασε την έδρα της στην πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος από την Ελστάρ,
με 2-1.

για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είπε ότι θέλω να νικήσουμε και να προκριθούμε. Αυτός είναι ο στόχος μου. Όταν η συνέντευξη που ολοκληρώθηκε, ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας αλλά και ο αρχηγός της Νάιμέγγεν, ο μέσος ο Τσέρι, παρατήρησαν ότι έκανε πολύ μεγάλη ότι έκανε πολύ ζέστη στην αίθουσα που έγινε η συνέντευξη, και εκεί είχαμε και τα παράπονα από τον προπονητή, ο οποίος είπε ότι έχω ακόμη κάτι να παραπονηθώ, ένα κλιματιστικό. Και επίσης για το παιχνίδι είπε ότι το 0-0 είναι μια καλή βάση, ο Ολυμπιακός έχει την πίεση για τον γκολ και εμείς θα μπούμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Δεν φοβόμαστε τον Ολυμπιακό, δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία. Το 0-0 εκτός έδρας έδειξε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον Ολυμπιακό στα μάτια, θα παίξουμε με την ένταση, την επιθετικότητα που μας διακρίνει για την πρόκριση. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 3. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων. Πριν δώσουμε τη σκητάλη στη συνάδελφο για τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Λορέντζο Ντίκμαν από τον Όφη, για 2 χρόνια υπέγραψε ο Ιταλός αμυντικός της Μπάρι. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο λόγο έλλειψης νερού βρίσκεται μια μεγάλη ενότητα του Ηρακλείου με επίκεντρο της Βασιλείας, με αποτέλεσμα η δεξαμενή που τροφοδοτεί την περιοχή να ενισχύεται με νερό από βυτεία. Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΚΕΑΠ Γαζίου με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους παραπλανήσουν. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές ανάμεσά τους και οι κάτοικοι του Ρεθύμνου. Την καθιέρωση ενός συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων για την ελεγχόμενη είσοδο επισκεπτών στις παγκοσμίου φήμης παραλίες Μπάλος, Ελαφωνής και Φαλάσσαρνα εξετάζει ο Δήμος Κισάμου με στόχο την καταπολέμηση του υπερτουρισμού και την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος. Την παρέμβαση εισαγγελέα αλλά και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκάλεσε η πρωτοφανής προσγείωση ενός ελικόπτερου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από σήμερα η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις όλων των αριθμών φορολογικού μητρώου. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ ζει σε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου. Σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις ακτές του Ειρηνικού στην Κολομβία, συγκλονίζοντας την πρωτεύουσα Μποκοτά. Η δόνηση έγινε αισθητή ως τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

πουλά και θα πάθει. Μα θες μόναχα το καιρό σου να περάσεις. Είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξαρθρώθηκες πύρα που έκλεβε ψάρια από κλουβιά του Ελκεθέ. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 27 και 33 ετών τα ξημερώματα στη Σούδα εν πλώ, την ώρα που έκλεβαν λαβράκια, τσιπούρες και αλεκτρεφόμενα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του κέντρου στο Καλάμι. Συνολικά κατασχέθηκαν 210 κιλά ψάρια, τα οποία έχουν καταψυχθεί και θα διατεθούν άμεσα σε ιδρύματα και συσίτια. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Μανώλη Μπελαδάκη, οι διαδικασίες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ στο Ηράκλειο αναμένεται μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού, περίπου 400 μαθητές σε βάθος πενταετίας. Καμπανάκι για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους. Κρούν όλο ένα και συχνότερα περιστατικά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν η νυχτερινή διασκέδαση αυξάνεται. Νέο περιστατικό στην Ελούντα, όπου 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από μέθη σε γλέντι. Ένας 23χρονος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου μετά από καταγγελία της 22χρονης πρώην συντρόφου του ότι τοποθέτησε κρυφά συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητό της. Μαζική είναι η έξοδος γυναικών στη σύνταξη σε σημείο που τα στοιχεία του ΕΦΚΑ να δείχνουν ότι 7 στις 10 νέες αιτίες συνταξιοδότησης είναι από γυναίκες. Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ισχύει για τις μητέρες ανηλίκων. Αναφορές για νεκρούς, τραυματίες και τεράστιες υλικές ζημιές από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία και έγινε αισθητός ως τη Βενεζουέλα. Σε νέα φάση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Έτνα στη Σικελία με συνεχείς εκρήξεις. Πυκνά σύννεφα ηφαιστειακής τέφρας και ροές λάβας να προκαλούν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι αρχές διατηρούν στο κόκκινο το επίπεδο του συναγερμού για την αεροπλοεία, ενώ περιορισμοί τέθηκαν ήδη σε ισχύ στο αεροδρόμιο της Κατάνιας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 7.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

άλλαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον 20 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, καταρρεύσεις κτηρίων, μεγάλες ζημιές και εγκλωβισμένοι στα ερείπια από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου με 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Στην κορύφωσή της βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με την Κρήτη να δέχεται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών του καλοκαιριού. Υψηλές πληρότητες, αυξημένη κίνηση και γεμάτα χωριά συνθέτουν την εικόνα στο νησί. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδοχεία στην Κρήτη, που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα, με τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων να ζητά περισσότερους ελέγχους και αυστηρότερη τήρηση της νομοθεσίας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στα σχολεία του Ηρακλείου ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο κόκκινο λόγω έλλειψης νερού, μια μεγάλη ακτίνα του Ηρακλείου με επίκεντρο τις Βασιλιές. Η δεξαμενή που τροφοδοτεί την περιοχή ενισχύεται καθημερινά με βυτεία νερού. Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εν ώψη 15 Αυγούστου, με ελέγχους σε χιλιάδες επιχειρήσεις και στην Κρήτη, όπου η τουριστική κίνηση κορυφώνεται και αυξάνεται ο τζίρος. Ελαφράνωδος στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω νέων απαιτήσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ για το άνοιγμα του Ορμούζ. Στα 85,79 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 80 το ελαφρό αργό. Ο Ιταλός αμυντικός Λορέντζο Τίκμαν αποτελεί την πέμπτη μετεγγραφή του Όφη, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα.

0: Στο μεταξύ, οι φίλαθλοι του Όφη εξάντλησαν τις 8.282 εισιτήρια που πήρε η ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ. Γενικά, έθριος προβλέπεται στην Κρήτη αύριο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, ενώ στα νότια τμήματα του νησιού η υδράργυρος θα φτάσει και τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Δευτέρα σήμερα 10 Αυγούστου, εμείς έως τις 9 θα είμαστε εδώ παρέα με όλες και όλους εσάς εκεί έξω που μας αγαπάτε και μας το δείχνετε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, όσο και αν τα χρόνια περνούν, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να συναντούν τον άνθρωπο του σήμερα. Γιατί πίσω από τους ήρωες και τις περιπέτειές τους κρύβονται ερωτήματα που παραμένουν ίδια. Ποιος είμαι πραγματικά, τι αναζητώ, πού βρίσκεται εκείνος ο τόπος όπου μπορώ να νιώσω ότι ανήκω. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, είπα να ασχοληθούμε λίγο με την Οδύσσεια απόψε, όχι ως έπος, αλλά θα την προσεγγίσουμε σαν μια διαδρομή της ανθρώπινης ψυχής. Ένα ταξίδι γεμάτο απώλειες, επιλογές, πειρασμούς, επιστροφές και εσωτερικές μικρές νίκες. Γιατί όλοι κάποια στιγμή βρεθήκαμε μπροστά σε θάλασσες που δεν γνωρίζαμε, σε σταυροδρόμια που μας φόβησαν ή σε στιγμές που χρειάστηκε να ξανασυστηθούμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το όμορφο ταξίδι για να θυμηθούμε ότι οι πιο σημαντικές διαδρομές είναι εκείνες που μας οδηγούν πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είμαστε. Καλώς ήρθατε!

Κάποια ταξίδια τα μετράμε σε χιλιόμετρα και κάποια άλλα δεν μπορούν να χωρέσουν σε κανέναν χάρτη. Είναι εκείνα που ξεκινούν αθόρυβα όταν μία συνήθεια τελειώνει, όταν μία βεβαιότητα γκρεμίζεται ή όταν η ζωή μας ζητά να προχωρήσουμε χωρίς να ξέρουμε το δρόμο. Ίσως λοιπόν όλοι να έχουμε μία προσωπική Ιθάκη, όχι έναν τόπο, αλλά μία βαθιά ανάγκη να νιώσουμε πως είμαστε ξανά κοντά στον εαυτό μας. Και όσο δύσκολη κι αν είναι αυτή η διαδρομή, πάντα αξίζει να συνεχίζετε. Γιατί το μεγαλύτερο ταξίδι δεν είναι αυτό που αλλάζει τον κόσμο γύρω μας, αλλά εκείνο που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας.

Πολλές και οι δυσκολίες που συνάντησε ο Οδυσσέας στο ταξίδι του. Ξέρετε, οι δυσκολίες έχουν μία παράξενη ιδιότητα. Δεν μας συστήνουν σε έναν καινούριο άνθρωπο. Μας φέρνουν πιο κοντά σε εκείνο που υπήρχε πάντα μέσα μας. Όταν οι βεβαιότητες χάνονται, όταν οι τίτλοι και οι ρόλοι μένουν στην άκρη, τότε τι απομένει? Μόνο η ουσία. Και εκεί ακριβώς ανακαλύπτουμε πόση δύναμη είχαμε χωρίς να το ξέρουμε. Αυτό είναι μάλλον το πιο πολύτιμο δώρο κάθε δοκιμασίας. Όχι ο πόνος της, αλλά αυτή η αλήθεια, η όμορφη αλήθεια που αφήνει πίσω της.

Δεν είναι πάντα ο θόρυβος που μας απομακρύνει από το δρόμο μας. Καμιά φορά είναι και η άνεση. Δηλαδή αυτές οι στιγμές που όλα μοιάζουν πάρα πολύ εύκολα, όμορφα να κυλούν, και όμως κάτι μέσα μας αρχίζει να καταλαβαίνει ότι κάτι εδώ δεν πάει καλά. Η ζωή συχνά μας δελεάζει να μείνουμε εκεί όπου δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Όμως αυτό δεν είναι καλό. Αν δεν κάνουμε όνειρα και αν δεν προσπαθούμε, η ζωή μας θα μοιάζει περισσότερο με στάση παρά με προορισμό. Και ο άνθρωπος φυσικά γεννήθηκε για να προχωρά, όχι για να ξεχνά.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα.

0: με η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κάποιες επιλογές μπορεί να φαίνονται ασφαλείς, αλλά δεν μας χωρούν. Μένουμε σε κάποιες καταστάσεις επειδή τις γνωρίζουμε, μας είναι οικίες, αλλά δεν μας κάνουν ευτυχισμένους. Η συνήθεια μοιάζει πάρα πολλές φορές με ένα καταφύγιο, όμως γίνεται πάρα πολύ εύκολα φυλακή όταν σταματά να μας αφήνει να εξελιχθούμε. Η καρδιά όμως ξέρει πότε ήρθε η ώρα να ανοίξει μια νέα πόρτα. Το δύσκολο

Πόσες φορές έχουμε αναρωτηθεί αν η ζωή που ζούμε είναι πραγματικά δική μας, αν οι αποφάσεις που πήραμε γεννήθηκαν από την επιθυμία μας ή από τις προσδοκίες των άλλων. Κάποτε έρχεται αυτή η στιγμή, έρχεται η στιγμή που δεν αναζητούμε καμία άλλη επιτυχία, αλλά μόνο περισσότερη αλήθεια. Θέλουμε να νιώσουμε ότι οι μέρες μας έχουν το δικό τους αποτύπωμα. Και τότε ξεκινά η πιο όμορφη επιστροφή.

0: Μάμπο!
1: Οριμότητα δεν σημαίνει να μην κάνουμε λάθη, αλλά να μπορούμε να τα κοιτάζουμε χωρίς να ντρεπόμαστε γι' αυτά. Κάθε εμπειρία, ακόμη και εκείνη που θα θέλαμε να ξεχάσουμε, έχει αφήσει πάνω μας ένα μικρό σημαδάκι. Αν αφαιρούσαμε τις δυσκολίες όλες αυτές από τη ζωή μας, ίσως να αφαιρούσαμε και ένα κομμάτι από αυτό που είμαστε σήμερα. Γιατί οι πληγές μας δεν μιλούν μόνο για όσα χάσαμε, μιλούν και για όσα καταφέραμε να αντέξουμε.

Κάποιοι άνθρωποι μας βλέπουν όπως πραγματικά είμαστε, όχι μέσα από τους ρόλους μας, ούτε μέσα από τις επιτυχίες μας. Μας αναγνωρίζουν από τον τρόπο που χαμογελάμε, από τη σιωπή μας και από εκείνα τα πραγματάκια που δεν λέμε ποτέ. Αυτές οι σχέσεις είναι πάρα πολύ σπάνιες και γι' αυτό έχουν τόσο μεγάλη αξία. Γιατί μας θυμίζουν ότι η αποδοχή είναι μία από τις πιο βαθιές μορφές αγάπης.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέο σήμα κινδύνου για τις υποδομές στην υγεία εκπέμπουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά τη σημερινή κατάρρευση τμήματος της οροφής στη χειρουργική κλινική. Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε ο τραυματισμός ιατρικού προσωπικού στο Γραφείο των Επιμελητών, με την Ένωση Εργαζομένων να καταγγέλει δομική κατάρρευση και να ζητά μέση παρέμβαση για την ασφάλεια ασθενών και υγειονομικών. Την ίδια ώρα, σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων καταγράφονται στα φαρμακεία του Ηρακλείου ακόμα και σε κοινά σκευάσματα, όπως αντιβιώσεις και εισπνεώμενα. Ασθενείς αναζητούν το φαρμακό τους από φαρμακείο σε φαρμακείο. Σκηνές χάου στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, στους 52 οι νεκροί μέχρι στιγμής, καταρρεύσεις κτηρίων και αρκετοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατευθύνεται στην πρωτεύουσα για να ηγηθεί έκτακτη συνάντηση διαχείρισης κρίσης. Στο αποκορύφωμα της βρίσκεται η τουριστική κίνηση στην Κρήτη με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα καταλήματα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε δρόμους και δημοφιλείς προορισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε όλη την Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται σε επίπεδο επικινδυνότητας 3. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για το Σεπτέμβριο μετατίθεται η παράδοση του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βορείου οδικού άξονα Κρήτης εξαιτίας καθυστερήσεων. Παράλληλα, μειώνεται κατά 33 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε μια νέα έξαρση έντονης δραστηριότητας, η Έτνα με τις εκρήξεις σε κρατήρα να συνοδεύονται από εκπομπές ηφαιστειακής στέφρας, η οποία κινείται στην ατμόσφαιρα προς την περιοχή του αεροδρομίου της Κατάνιας. Αναστολή όλων των πτήσεων έως και τις 5 τοπική ώρα, όπως αποφάσισαν οι τοπικές αρχές. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Η μοναξιά δεν μετριέται με τον αριθμό των ανθρώπων γύρω μας. Υπάρχουν γεμάτα δωμάτια που μοιάζουν άδεια και κάποιες ήσυχες στιγμές γεμάτες παρουσία. Αυτό που λείπει πολλές φορές δεν είναι η παρέα. Είναι η αίσθηση ότι κάποιος καταλαβαίνει πραγματικά ποιοι είμαστε. Και όταν συμβεί αυτό, ακόμη και μία μικρή κουβέντα μπορεί να γίνει το καταφύγιό μας.

Ζητά όμως να συνεχίζουμε, να προχωράμε, να βρίσκουμε το κουράγιο, να κάνουμε ακόμη ένα βήμα, ακόμη και όταν δεν βλέπουμε μπροστά μας ολόκληρη τη διαδρομή. Κάθε άνθρωπος κάποτε χάθηκε και δεν πειράζει, είναι και αυτό μέρος της πορείας. Μία απόφαση μόνο χρειάζεσαι, να αναζητήσεις ξανά το δικό σου δρόμο.

Είναι κάποιες φορές που κοιτάζουμε πίσω και απορούμε πώς αντέξαμε κάποιες καταστάσεις που μας συνέβησαν. Μπορεί να περάσαμε δύσκολα, κι όμως εκείνες οι δύσκολες μέρες έγιναν οι πιο σημαντικοί δάσκαλοι μας. Μας έμαθαν να ξεχωρίζουμε το ουσιαστικό από το περιττό. Να εκτιμούμε τις μικρές στιγμές, να αγαπάμε αληθινά και φυσικά να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο.

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Υπάρχει μία ήρεμη κατάσταση η οποία έρχεται μόνο με το χρόνο, δεν έρχεται έτσι με τυμπανοκρουσίες, δεν ζητά επιβεβαιώσεις. Είναι αυτή η εσωτερική φωνή που κάποτε μπορεί να αγνοούσαμε, αλλά σήμερα είναι αυτή που μας οδηγεί. Αυτή η εσωτερική φωνή, η διαίσθηση, το ένστικτο, η εμπειρία, η λογική, το συναίσθημα, δεν ξέρω όπως θέλετε ονομάστε το, μας υπενθυμίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει μέσα του μία πηξίδα και πως όταν την εμπιστευτεί ξέρει ακριβώς πού να πάει.

Να σας υπενθυμίσω πως δεν χρειάζεται να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας. Η αξία, ξέρετε, δεν γεννιέται από τα χειροκροτήματα ούτε από την αναγνώριση των άλλων. Γεννιέται στις στιγμές που μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας με ειλικρίνεια και να του πούμε «έμεινα πιστός σε αυτό που πίστευα». Αυτή είναι η πιο σπουδαία μορφή επιτυχίας.

Όσο μεγαλώνουμε αλλάζουν και οι προορισμοί μας. Δεν κυνηγάμε πάντα περισσότερα ή ανούσια πράγματα. Δεν μας καλύπτουν τα πυροτεχνήματα. Κυνηγάμε την ουσία. Θέλουμε λιγότερο θόρυβο και περισσότερη γαλήνη. Η ηρεμία μας είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο. Λιγότερες εντυπώσεις λοιπόν και περισσότερη αλήθεια.

Τώρα, αν όπως και ο Οδυσσέας και εσείς αποφασίσετε κάπου να επιστρέψετε, να θυμάστε πως τίποτα δεν θα είναι όπως το αφήσατε. Ακόμα και εσείς οι ίδιοι θα το αντικρίσετε διαφορετικά. Ίσως με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη επιοίκεια και λιγότερη βιασύνη. Κάθε διαδρομή κάτι αφήνει μέσα μας. Και όταν αποφασίσουμε να γυρίσουμε, δεν επιστρέφουμε ποτέ όπως ήμασταν.

Σκέφτομαι πως τελικά οι άνθρωποι μάλλον αναζητούμε το ίδιο πράγμα. Έναν τόπο όπου θα μπορούμε να είμαστε αληθινοί. Μία κατάσταση που δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύουμε τίποτα. Ένα βλέμμα που θα μας αναγνωρίζει, ακόμη και όταν όλα τα υπόλοιπα θα έχουν αλλάξει. Αν υπάρχει μια προσωπική Ιθάκη για τον καθένα μας, τότε βρίσκεται εκεί, στη συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Και αυτή είναι μια επιστροφή που αξίζει να κάνουμε ξανά και ξανά.

Κάθε ταξίδι αφήνει πίσω του κάτι περισσότερο από αναμνήσεις. Αφήνει μια διαφορετική ματιά, μια πιο ήρεμη σκέψη. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο δώρο κάθε διαδρομής. Όχι δηλαδή ότι φτάσαμε κάπου, αλλά ότι στη διαδρομή γνωρίσαμε καλύτερα τον άνθρωπο που περπατούσε μαζί μας. Η Οδύσσια μας θυμίζει πως δεν υπάρχει ζωή χωρίς κύματα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς απρόσμενες ανατροπές. Υπάρχει όμως πάντα η δυνατότητα να συνεχίσουμε, να μάθουμε, να αλλάξουμε και κάποτε να επιστρέψουμε λίγο πιο σοφοί, λίγο πιο γαλήνοι και πολύ πιο αληθινοί. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί και απόψε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ γεμάτο σκέψεις που φωτίζουν το δρόμο σας και ανθρώπους που να σας θυμίζουν κάθε μέρα τη δική σας Ιθάκη. Σας αφήνω με τα λόγια του Αντρέ Ζιντ.

Όλα όσα πρέπει να υποθούν έχουν ήδη υποθεί. Αλλά μιας και κανένας δεν ακούει, πρέπει να γυρίζουμε συνεχώς πίσω και να τα λέμε όλα ξανά από την αρχή. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην κορυφωσή της βρίσκεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου, με την Κρήτη να δέχεται το μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών του καλοκαιριού. Υψηλές πληρότητες, αυξημένη κίνηση και αγεμάτα χωριά συνθέτουν την εικόνα στο νησί. Η αυξημένη τουριστική παρουσία έχει αρχίσει να αποτυπώνεται δυναμικά και στα μαγαζιά. Εστίαση, τουριστικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες καταγράφουν μεγάλη κίνηση, με τους επισκέπτες να ενισχύουν σημαντικά την κατανάλωση, δίνοντας ανάσα στην τοπική αγορά. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας για ξενοδοχεία στην Κρήτη, που παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα, με τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων να ζητά περισσότερους ελέγχους και αυστηρότερη τήρηση της νομοθεσίας. Σκηνές χάους επικρατούν στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Στους 52 μέχρι στιγμής οι νεκροί, ενώ έχουν σημειωθεί εκατοντάδες καταρρεύσεις κτηρίων, με ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Το εστιακό βάθος και η περιοχή που εκδηλώθηκε φέρνουν στο προσκήνιο ένα φωνικό σεισμό του 1979, με τον οποίο παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε τεράστια έκταση από το Κάλι, την Περέιρα, το Μανισάλης και την Αρμενία ως το Μεντεγίν και την Ποκοτά, ενώ αναφορές υπήρξαν επίσης από τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα. Νέο σήμα κινδύνου για τις υποδομές στην υγεία εκπέμπουν οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μετά τη σημερινή κατάρρευση τμήματος της οροφής στη χειρουργική κλινική. Από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε ο τραυματισμός ιατρικού προσωπικού στο γραφείο των επιμελητών, με την Ένωση Εργαζομένων να καταγγέλει δομική κατάρρευση και να ζητά άμεση παρέμβαση για την ασφάλεια ασθενών και υγειονομικών. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε ψάρια από κλουβιά του Ελκεθέ. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 27 και 33 ετών τα ξημερώματα στη Σούδα Εν Πλό, την ώρα που έκλεβαν λαβράκια, τσιπούρες και άλλα εκτρεφόμενα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Καλάμι. Συνολικά κατασχέθηκαν 210 κιλά ψάρια, τα οποία έχουν καταψυχθεί και θα διατεθούν άμεσα σε ιδρύματα και συσίτια. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έκτακτη προειδοποίηση εξέδωσε ο Δήμος Μαλεβιζίου για απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών από επιτίδιους που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου, με σκοπό να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να τους παραπλανήσουν, ενώ στη συνέχεια ξαφρίζουν τους λογαριασμούς τους. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές, ανάμεσά τους και οι κάτοικοι του Ρεθύμνου. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε όλη την Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται σε επίπεδο επικινδυνότητας 3. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την καθιέρωση ενός συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων για την ελεγχόμενη είσοδο επισκεπτών στις παγκοσμίου φήμης παραλίες Μπάλους, Ελαφωνής και Φαλάσσαρνα εξετάζει ο Δήμος Κισάμου, με στόχο την καταπολέμηση του υπερτουρισμού και την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος. Για το Σεπτέμβριο μετατίθεται η παράδοση του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βορείου οδικού άξονα Κρήτης λόγω καθυστερήσεων. Εξάλλου μειώνεται κατά 33 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση του τμήματος Χερσόνησος Νεάπολη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μαζική είναι η έξοδος γυναικών στη σύνταξη, σε σημείο που τα στοιχεία του ΕΦΚΑ να δείχνουν ότι 7 στις 10 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης είναι από γυναίκες. Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς ισχύει για τις μητέρες ανηλίκων. Ως τις 21 Αυγούστου,

0: Θεσμοί υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από σήμερα η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις όλων των αριθμών φορολογικού μητρώου. Και πάλι στο διεθνή χώρο, σε νέα φάση έντονης δραστηριότητας, βρίσκεται η Έτνα στη Σικελία, με συνεχείς εκρήξεις, πυκνά σύννεφα, ηφαιστειακή στέφρας και ροές λάβας να προκαλούν προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι αρχές διατηρούν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για την αεροπλοεία, ενώ περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στο αεροδρόμιο της Κατάνιας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπινες απώλειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέονται με τις ιρανικές ενόπλες δραστηριότητες και συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη φέτος λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου. Ρωμαϊκό ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.100 ετών με περίπου 500 αμφορείς μεταξύ των ευρημάτων του ανακαλύφθηκε ανοιχτά τη Σικελία σε απόσταση 3 μιλίων από τις ακτές της Ματζάρα Ντελβάλο. Το ναυάγιο έφερε στο φως ειδική μονάδα Ιταλών καραμπινιέρι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Ιταλός αμυντικός Λορέντζο Ντίκμαν αποτελεί την πέμπτη μετεγγραφή του Όφη καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Στο μεταξύ, οι φίλαθλοι του Όφη εξάντλησαν τα 8.282 εισιτήρια που πήρε η ομάδα για το Super Cup με την ΑΕΚ. Μία ακόμα σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, σημειώνοντας την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών με 8.33.76. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.26 μέτρα πέρασε εύκολα στον τελικό του μήκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ξεκίνησε σήμερα στο Μπέρμιγχαμ. Γενικά αιθρίως προβλέπεται αύριο Τρίτη ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Νότια Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά φλωράλις, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, έρπετα στο εξουχικό, Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει

0: Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός.